ακούσαμε το Quintetto με κλαρινέτο σε σύφεση μίζωνα έργο 89 του Anton Reicha 1770-1836. Ερμηνεύσε ο κλαρινετίστας Γιώζε Κότα με το κουαρτέ των χορδών της Φιλαρμονικής της Σλοβενίας. Επόμενη επιλογή του BBC, η συμφωνική χορή του σύγχρονου Σλοβένου συνθέτη Λέον Φίρστ, γεννημένου το 1994. Τη συμφωνική ορχήστρα της ραδιοφωνίας και τηλεόρασης της Σλοβενίας διευθύνει ο Λίο Κουόκμαν.

Ήταν η συμφωνική χορή του σύγχρονου Σλοβαίνου συνθέτη Λέον Φίρστ, γεννημένου το 1994. Τη συμφωνική ορχήστρα της ραδιοφωνίας και τηλεόρασης της Σλοβενίας διήθυνε ο Λιο Κόκμαν. Ακολουθεί το κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα αριθμός 1, έργο 23, του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι. Αποτελείται από τρία μέρη. Allegro non troppo e molto maestoso, allegro con spirito, σε σύφεση ελάσσονα και σύφεση μίζωνα, andantino semplice, prestissimo, tempo primo, σε ρέιφεση μίζωνα, και finale με ενδείξεις, allegro con fuoco, molto meno mosso, allegro vivo, σε σύφεση ελάσσονα και σύφεση μίζωνα. Σολίστη είναι ο Barry Douglas. Τη συμφωνική ορχήστρα της ραδιοφωνίας και τηλεόρασης της Σλοβενίας διευθύνει και πάλι ο Λίο Κουόκμαν.

Ακούσαμε το πρώτο κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα, έργο 23, του Πιότρ Λιτς Τσαϊκόφσκι. Σολίστη ήταν ο Μπάρι Ντάγκλας. Τη συμφωνική ορχήστρα της ραδιοφωνίας και τηλεόρασης της Σλοβενίας διεύθυνε ο Λιο Κουόκμαν. Από την ίδια συναυλία που δόθηκε στη Λιουμπλιάνα στις 20 Νοεμβρίου 2025, ακολουθεί, εκτός προγράμματος, το μέρος Μοντέγι και Καπουλέτη από τα 10 κομμάτια για πιάνο έργο 75 του Σεργέι Προκόφιεφ, βασισμένα στη μουσική μπαλέτου Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Ρώσου συνθέτη. Ο πιανίστας Μπάρι Ντάγκλας έχει και πάλι τον λόγο.

Ήταν η Μοντέγη και Καπουλέτη από τα 10 κομμάτια για πιάνο έργο 75 του Σεργέη Προκόφιεφ, βασισμένα στη μουσική μπαλέ του Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Ρώσου συνθέτη. Ερμήνευσε ο Μπάρι Ντάγκλας. Ακολουθεί η ορχιστρική σουίτα έργο 20α από τη μουσική μπαλέ του «Η Λίμνη των Κύκνων» του Πιότρ Λίτς Τσαϊκόφσκι. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης της Σλοβενίας διευθύνει ο Λίο Κουόκμαν.

Ακούσαμε την ορχιστρική σουίτα έργο 20α από τη μουσική μπαλέτου «Η Λίμνη των Κύκνων» του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι, τη συμφωνική ορχήστρα της ραδιοφωνίας και τηλεόρασης.

της Σλοβενίας διήθινε ο Λίο Κόκμαν. Ακολουθεί η πεντάφωνη Μίσα Σούπερ Αντέστο Ντολόρι Μέο του αναγεννησιακού συνθέτη Γιακόμπους Γκάλους 1550-1591. Η λειτουργία αποτελείται από πέντε μέρη. Κύριε, Γκλώρια, Κρέντο, Σάνκτους, Άγνους Ντέι. Ερμηνεύει το κουιντέτο μαδρυγαλιών του Μπρνόμ.

ήταν η πεντάφωνη μίσα σούπερ αντέστο ντολόρι μέο του αναγεννησιακού συνθέτη Γιακόμπους Γκάλους. Ερμήνευσε το κουιντέτο μαυρηγαλιών του Μπρνό. Ακολουθεί η συμφωνίατα του σύγχρονου Σλοβαίνου συνθέτη Ούρος Κρέκ 1922-2008. Τη συμφωνική ορχήστρα της ραδιοφωνίας και τηλεόρασης της Σλοβενίας διευθύνει ο Ρόσεν Μιλάνοφ.

ήταν η συμφωνιέτα του σύγχρονου Σλοβαίνου συνθέτη Ούρος Κρέκ, 1922-2008. Τη συμφωνική ορχήστρα της ραδιοφωνίας και τηλεόρασης της Σλοβενίας διήθυνε ο Ρόσεν Μιλάνοφ. Επόμενη επιλογή του BBC, το τρίο για πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο σε Σι Φεσινίζωνα, έργο 97, γνωστό ως τρίο του αρχιδούκα του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν. Αποτελείται από 4 μέρη. Αλέγκρο μοτεράτο, σκέρτσο με ένδειξη αλέγκρο, αντάντε καντάμπιλε μα περό κον μότο και αλέγκρο μοτεράτο. Ερμηνεύει το τρίο Αρκάντια.

Ακούσαμε το τρίο για πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο σε σι ύφεση μίζωνα, γνωστό ως τρίο του Αρχιδούκα, έργο 97 του Λούντβιχ Βαν Μπετόφεν. Ερμήνευσε το τρίο Αρκάντια. Επόμενη επιλογή του BBC, το χοροδιακό έργο υπό τον τίτλο «Ο άνεμος τραγουδά», του Σλοβαίνου συνθέτη και πιανίστα Ίγκορ Ντεκλέβα, γεννημένο το 1933. Τη χοροδία δωματίου η Παύσκα διευθύνει ο Τομάς Πιρνάτ.

ακούσαμε το χοροδιακό έργο υπό τον τίτλο «Ο άνεμος τραγουδά» του Σλοβαίνου συνθέτη και πιανίστα Ίγκορ Ντεκλέβα, γεννημένου το 1933. Τη χοροδία δωματίου η Παύσκα διήθυνε ο Τομάς Πυρνάτ. Ακολουθεί ο ισπανικός χορός για βιολί και ορχήστρα του Σλοβαίνου συνθέτη Ούρος Πρέβορσεκ, 1915-1996. Σολίστη είναι ο βιολιστής Ντέαν Μπραβνιτσάρ. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης της Σλοβενίας διευθύνει ο Σάμο Χούμπαντ.

ήταν ο Ισπανικός χορός για βιολί και ορχήστρα του Σλοβαίνου συνθέτη Ούρος Πρέβορσεκ 1915-1996. Σολίστη ήταν ο βιολιστής Ντέαν Μπραβνίτσαρ. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης της Σλοβενίας διήθυνε ο Σάμο Χούμπαντ. Ακολουθούν τα τρία σύντομα κομμάτια για κουιντέτο πνευστών του Ζακ Μπέρ. Είναι γραμμένα για φλάουτο, όμποι, κλαρινέτο, κόρνο και φαγκότο. Ερμηνεύει το κουιντέτο πνευστών Άριαρτ.

ήταν τα τρία σύντομα κομμάτια για κουιντέτο πνεύστων του Ζακ Μπέρ. Είναι γραμμένα για φλάουτο, όμποε, κλαρινέτο, κόρνο και φαγκότο. Ερμηνεύσε το κουιντέτο πνευστών Άρι Αρτ. Ακολουθεί η σονάτα για τσέμπαλο σε ρε λάσονα, λόγκο 412, του Ντομένικο Σκαρλάτη. Ερμηνεύει ο πιανίστας Ντέαν Λάζιτς.

ήταν η σονάτα για τσέμπαλο σε ρε λάσονα λόγκο 412 του Ντομένικο Σκαρλάτη. Ερμήνευσε ο πιανίστας Ντέαν Λάζιτς. Επίλογος της εκπομπής μας η συμφωνία σε ρε μίζωνα του Καρλ Φίλιπ Ιμάνουελ Μπαχ με αριθμό 183-1 στον κατάλογο Watken. Την ορχήστρα δωματίου της Σλοβενίας διευθυνεί ο Ούρος Λάιοβιτς.

ήταν η συμφωνία σε ρε μίζωνα του Καρλ Φιλίπ Ιμάνουελ Μπαχ με αριθμό 183-1 στον κατάλογο Watken. Την ορχήστρα δωματίου της Σλοβενίας διεύθυνε ο Ούρος Λάιοβιτς. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Νοτούρνο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θοδωρός Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Κωστόπουλος. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλή σας μέρα.

Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα ο πρώτος ήχος της αυγής θα είναι από τον Χαβιέ Σαρβένκα, διαχειρός Τέτας Τανιέλ. Από τους 5 πολωνικούς χορούς, όπως 3, θα ακούσουμε το νούμερο 1, Κουνφουόκο.

Θα ακούσουμε τώρα δύο μελωδίες του Άντον Ρούμπενστάιν, τη νούμερο 1 σε φαμίζωνα και τη νούμερο 2 σε σιμίζωνα. Ερμηνεύουν Μπαλάζ Σοκολάι και Γιώζεφ Μπάνοβιτς.

Μιχαήλ Φαμπιάνοβιτς Γκνεσίν. Αυτός θα είναι ο συνθέτης που θα μας χαρίσει τον επόμενο ήχο της αυγής. Πιάνο τρίο σε σύφεση Ελλάσσονα όπους 63. Dedication to the Memory of Lost Children. Έντουαρτ Λατσούν στο βιολί, Δημήτρη Σουρίκοφ στο τσέλο και Μπασίνα Σούλμαν στο πιάνο.

«Οι πλανήτες» του Gustav Holst στην αυθεντική αρχική τους μορφή για δύο πιάνα. Να τους θυμηθούμε. Mars, Neptune, Mercury, Venus, Saturn, Uranus και Jupiter. Ερμηνεύει το Amadeus Piano Duo, Alberto Nocet και Valentina Fornari. «Οι πλανήτες» Jupiter.

Ο Καμίλ Σενσάνς παίζει Καμίλ Σενσάνς. Εμπρομπτή νούμερο 2 σε φαδίες Ελλάσσονα, όπως 36.

Σονάτα για βιολί και πιάνο σε La Mizona FWV 8. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro Moderato. Είναι μια σύνθεση του Σεζάρ Φραν.

Από τη σύνθεση Συμφωνή νούμερο 1 σε ρε μίζωνα D82 του Franz Schubert θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος Allegro Vivace. Παίζει η HR Symphony Orchestra Frankfurt Radio Symphony υπό τη διεύθυνση του Ανδρές Ορόζο Εστράδα.

από τη σύνθεση του Ludwig van Beethoven, πιανοσονάτα νούμερο 17 σε ρε ελάσσονα, όπως 31 νούμερο 2 Tempest, θα ακούσουμε το τρίτο μέρος Allegretto, διαχειρός Κωνσταντίν Τσερπάκοφ.

Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Δίνουμε ένα νέο ραντεβού για αύριο το πρωί στις 7. Όλα τα πρωινά του Τρίτου συνεχίζουν. Καλές ακροάσεις!

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση AE Festival.
2: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Εικόνες βιβλικής καταστροφής στη Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 ρίχτερ που σημειώθηκαν με διαφορά μόλις λίγων δευτερολέπτων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα. Άνθρωποι εγκατέλειψαν πανικόβλητοι τα σπίτια τους και το Διεθνές Αεροδρόμιο του Καράκας γέμισε σκόνη και συντρίμια. Περισσότεροι από 500 διασώστες επιχειρούν αδιάκοπα. Από τα συντρίμια εγκλωβισμένοι καλούν σε βοήθεια. Η μεταβατική πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες, επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν νεκροί, χωρίς όμως να ανακοινώσει ακόμη αριθμό θυμάτων. Παράλληλα, ο Υπουργός Εσωτερικών κάλεσε τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω κινδύνου κατάρρευσης και πιθανών διαρροών φυσικού αερίου. Οι σεισμοί έγιναν αισθητοί και στην Κολομβία, αν και η πρωτεύουσά της Μποκοτά απέχει περίπου 1.000 χιλιόμετρα από το Καράκας. Χειραβοηθεία στην κυβέρνηση της Βενεζουέλας στείνει ο Αμερικανός πρόεδρος. Σε ανάρτησή του στο λογαριασμό του, το Truth Social έκανε λόγο για καταστροφικό αριθμό θυμάτων. Ένας 17χρονος νεκρός μετά από αιματηρή συμπλοκή λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Καλυθέα, στην οποία φέρεται να συμμετείχαν περίπου 10 άτομα. Η αστυνομία προχώρησε σε 14 προσαγωγές. Το θύμα δέχτηκε μαχαιριά στον θώρακα και κατέληξε στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, εξετάζεται το ενδεχόμενο η συμπλοκή να συνδέεται με οπαδικές διαφορές. Το όπλο εντοπίστηκε και μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Σε ισχύ αναδρομικά από τις 5 Ιουνίου η νέα νομοθετική ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια του νόμου Κατσέλη, η οποία υπερψηφίστηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Μειώσεις στο χρόνο αποπληρωμής και στις δόσεις τους θα δουν περίπου 100.000 ενήμεροι δανειολήπτες. Πράξη πολιτικής ευθύνης χαρακτήρισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης στη ρύθμιση. Έντονη κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που υποστήριξαν ότι ευνοούνται φάουντς και τράπεζες. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών σε κοινή συνέντευξη τύπου με το Γενικό Γραμματέα της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε στο Λευκό Οίκο δήλωσε ότι η Τουρκία αποτελεί ισχυρό μέλος του ΝΑΤΟ, αποκαλύπτοντας πιθανότητα θα κάνω κάτι που θα τους κάνει πολύ χαρούμενους. Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι πιθανή η παραχώρηση εξοπλισμού για τα F-35 και κινητήρων αεροσκαφών που επιθυμεί η Άγκυρα παρά τις αντιδράσεις μελών του Κογκρέσου. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε δυσαρέσκεια για τη στάση ορισμένων κρατών μελών στο ζήτημα του Ιράν, με το Ρούτε να επισημαίνει τη συμβολή ευρωπαϊκών βάσεων στις επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία στις 7 και 8 Ιουλίου, σε μια προσπάθεια του Ρούτε να κατευνάσει τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος επαναφέρει τις απειλές περί αποχώρησης των Ηνωμένων Πολιτειών από τη Συμμαχία. Το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης απειλεί πλοία που επιχειρούν να διέλθουν από τα στενά του Ορμούς, χαρακτηρίζοντας το νέο δρομολόγιο ναυσιπλοείας που ανακοινώθηκε χωρίς συντονισμό με το Ιράν μη αποδεκτό και επικίνδυνο. Προειδοποιούν ασφαλής διέλευση να είναι δυνατή μόνο μέσω διαδρομών που ορίζονται από την Τεχεράνη, καλώντας τα πλοία σε υποχρεωτική επικοινωνία μέσω ασυρμάτου. Το μήνυμα ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί εθνική προτεραιότητα έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο Ελληνικό Sport Park, όπου έχει διαμορφωθεί η περιδική διαδρομή του Eco Rally Ακρόπολης 2026 και από όπου θα δοθεί σήμερα η εκκίνηση του αγώνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε εθνική κατάκτηση τη σταδιακή αλλαγή κουλτούρας των οδηγών στην οδική ασφάλεια. Όπως ανέφερε, η μείωση κατά 21% στους θανάτους από τροχαία μεταφράζεται σε περισσότερες από 150 ζωές που σώζονται κάθε χρόνο, επισημένοντας ωστόσο ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να απέχει από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Στην εισαγγελία Σύρου οδηγούνται σήμερα οι 6 συλληφθέντες, 5 στη Μύκονο και 1 στην Αττική, ως μέλη κυκλώματος διακίνησης κοκαίνης, κάναβης και χαπιών έκστασης στο νησί. Ως αρχηγός φέρεται ιδιοκτήτης εταιρείας τουριστικών βαν. Συνεχίζονται οι συνθήκες ακραίου καύσωνα στην Ευρώπη. Δεκάδες θάνατοι στη Γαλλία από θερμοπληξία και πνιγμό και 68.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει κι άλλο τις επόμενες ημέρες. 6 θάνατοι στην Ιταλία, πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου στην Ισπανία, ενώ στη Βρετανία οι θερμοκρασίες καταγράφουν ρεκόρ 70 ετών.
2: Ο καιρός.
3: Ζέστη, μπόρες και καταιγίδες στα ηπειρωτικά. Μελτέ μείωση 6 υποφόρου στο Αιγαίο. Στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών το απόγευμα στα δυτικά, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Παρόμοιες συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
0: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
0: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: de cum au tu. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Φόβη για μεγάλο αριθμό νεκρών από τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς, 7,2 και 7,5 ρίχτερ, που έπληξαν τη Βενεζουέλα με διαφορά μόλις λίγων δευτερολέπτων. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα, εικόνες βιβλικής καταστροφής. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό που ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσιακή πρόεδρος, Ντέλσι Ροντρίγκες, τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 700 τραυματίστηκαν. Πολύ όροφα κτίρια κατέρευσαν. Μεγάλες είναι οι ζημιές και στην πρωτεύουσα Καράκας, όπου οι κάτοικοι εγκατέλειψαν πανικόβλητοι τα σπίτια τους και το διεθνές αεροδρόμιο γέμισε σκόνη και συντρίμια. Περισσότεροι από 500 διασώστες επιχειρούν αδιάκοπα από τα συντρίμια εγκλωβισμένοι, καλούν σε βοήθεια. Ο Υπουργός Εσωτερικών κάλεσε τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω κινδύνου κατάρρευσης και πιθανών διαρροών φυσικού αερίου. Οι σεισμοί έγιναν αισθητοί και στην Κολομβία, αν και η πρωτεύουσα της Μποκοτά απέχει περίπου 1000 χιλιόμετρα από το Καράκας. Χειραβοηθεία στην κυβέρνηση της Βενεζουέλας στείνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή του στο λογαριασμό του στο Truth Social, έκανε λόγο για καταστροφικό αριθμό θυμάτων. Συνελήφθη ο δράστης της δολοφονίας του 17χρονου που έπεσε νεκρός από χτύπημα με μαχαίρι κατά την αιματηρή συμπλοκή χθες το βράδυ στην Καλλιθέα. Οι αρχές είχαν προχωρήσει σε 14 προσαγωγές, ενώ κατά τις έρευνες εντοπίστηκε το μαχαίρι που θα μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κίνητρα της συμπλοκής φέρονται να είναι οπαδικά. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι το Ιράν προχωρά σε πολύ μεγάλες παραχωρήσεις στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες, όπως ανέφερα, αναμένεται να συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα. Η Τεχεράνη αντιδρά. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών τόνισε ότι οι αντικρουούμενες τοποθετήσεις Αμερικανών αξιωματούχων δεν συμβάλλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης, αλλά αντίθετα υπενθυμίζουν στους Ιρανούς προηγούμενες δεσμεύσεις που κατά την Τεχεράνη δεν τηρήθηκαν. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχώρησε στα 72,44 δολάρια, κάτω από τα επίπεδα που είχαν καταγραφεί πριν από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, πτώση που αποδίδεται στη σταδιακή αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Σημαντική χειρονομία της Ουάσιγκτον προς την Άγκυρα, λίγο πριν από την κρίσιμη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα διεξαχθεί στην τουρκική πρωτεύουσα τον επόμενο μήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι πιθανή η παραχώρηση εξοπλισμού για τα F-35 και κινητήρων αεροσκαφών που επιθυμεί η Άγκυρα, παρά τις αντιδράσεις μελών του Κογκρέσου. Το μήνυμα ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί εθνική προτεραιότητα έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο ελληνικό Sport Park, όπου έχει διαμορφωθεί η περιειδική διαδρομή του Eco Rally Ακρόπολης 2026 και από όπου θα δοθεί σήμερα η κίνηση του αγώνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε εθνική κατάκτηση τη σταδιακή αλλαγή κουλτούρας των οδηγών στην οδική ασφάλεια. Όπως ανέφερε, η μείωση κατά 21% στους θανάτους από τροχαία μεταφράζεται σε περισσότερες από 150 ζωές που σώζονται κάθε χρόνο, επισημένοντας ωστόσο ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να απέχει από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ως τις 10 το βράδυ στην περιοχή του Ελληνικού λόγω της διεξαγωγής της υπερειδικής διαδρομής του Eco Rally Ακρόπολης 2026, προσωρινή και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας, καθώς και απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων στις οδούς αεροπορίας, το τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Λαμίας και εισόδου ΔΕ Ελληνικό, Ελευθερίου Βενιζέλου, στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών 29η οδού και εισόδου το Ελληνικό. Η τροχιά καλεί τους θεατές να χρησιμοποιήσουν και τη μετακίνησή τους μέσα μαζικής μεταφοράς. Στην Ολομέλεια της Βουλής μεταφέρεται σήμερα η συζήτηση επί του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του σχετικού νομοσχεδίου στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής. Το νομοσχέδιο, βασικό σημείο του οποίου είναι η θεσμοθέτηση εκλογής αιρετών σε ένα γύρο, έγινε δεκτό από την πλειοψηφία της Επιτροπής. Μετά τις 12 το μεσημέρι αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των μαθημάτων των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων γενικών και επαγγελματικών λυκείων, όπως έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Παιδείας. Ζέστη, μπόρες και καταιγίδες στα Ηπειρωτικά. Μελτέμιος 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών το απόγευμα στα δυτικά, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία. Παρόμοιες συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Εδώ είμαστε κι εμείς λοιπόν στο ξεκίνημα της καινούργιας ημέρας. Σήμερα είναι Πέμπτη, 25 του μήνα Ιουνίου του 2026. Με ζέστηκε σήμερα, όπως καταλαβαίνετε και όπως τα καταλάβατε από το πρωί. Ευτυχώς, τουλάχιστον αγαπητοί φίλοι, που τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες πέφτει λίγο υδράργυρο. Ιδάλλως δεν θα ξέραμε πώς να ανταποκριθούμε σε αυτές τις καταστάσεις. Και σήμερα λοιπόν θα έχουμε ηλιοφάνεια στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, με την αστάθεια, όπως είπαμε, σήμερα και αύριο να επηρεάζει κυρίως τις ορεινές περιοχές, Πέριξ, περιοχές Καλαβρίτων, Ερυμάνθου και πάνω, Στερεά Ελλάδα κλπ. Η θερμοκρασία πάντως δεν ξεφεύγει πάρα πολύ, εκεί 33, μπορεί και 34. Οι άνεμοι δεν μας απασχολούν, έχουμε βοριαδάκι αν το καταλάβατε, αλλά η υγρασία είναι αυτή που μας επηρεάζει και φτάνει το 60%. Καλή σας ημέρα αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλή συνέχεια, καλό δρόμο. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα, είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας. Μαζί μου είναι η Βάσο Κρεμμύδα, η Κωνσταντίνα Μάντζαρη και η Κατερίνα Διαμαντοπούλου. Για να δούμε λοιπόν την ταυτότητά μας πριν πάμε στα υπόλοιπα που είναι και δύσκολα. Έρος, Λογκίνος και Φεβρονία γιορτάζουν σήμερα, χρόνια τους πολλά. Είναι η μέρα των ναυτικών, είναι Παγκόσμια ημέρα Λεύκης και Παγκόσμια ημέρα των Στρούμφ. Δεν ήξερα ότι έχουν κάνει Παγκόσμια ημέρα των Στρούμφ, τα σύμπαθη γαλάζια μικρά μαϊμουδάκια. Λοιπόν, αυτά γράφει η ταυτότητα, οπότε και εγώ σας το μεταφέρω. Στην ιστορία μάλλον τώρα να δούμε κάποια από αυτά που είναι πολύ πολύ σημαντικά. Είχαμε 1826 σαν σήμερα ήττα στις μάχες της Βέργας και στο Δειρό, μιλάω φυσικά για την Πελοπόννησο όπως καταλάβατε, του Ιμπραήμ, αποτυχημένη εκστρατεία του εναντίον της Μάνης. Διπλή ήταν η ήττα τους αυτές τις δύο μάχες όπως σας είπα. Το 1826 έγινε αυτό. Κωνσταντίνος Τσικλιτήρας, χρυσό μετάλλιο στο μήκος άνευ φοράς στους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Στοκχόλμη, έφτασε τα 3,37 μέτρα. Ήταν το 1912. Κωνσταντίνος Τσικλιτήρας, γνωστότατο. 1936, πρώτος διεθνής αγώνας μπάσκετ για την Εθνική Ανδρών στην ιστορία της. Στην Κωνσταντινούπολη αντιμετώπισε την Τουρκία, από την οποία όμως έχασε, δεν έχει καμία σημασία, τυπικό το γεγονός του αποτελέσματος. Ο Κορεάτικος πόλεμος ξεκίνησε σαν σήμερα το 1950, ήταν η εισβολή της Βορείου Κορέα στην Νότιο Κορέα. Και ένα αθλητικό ακόμη που μας αρέσει και μας ενδιαφέρει αυτό. 1978, 3-1, νίκησε την Ολλανδία η Αργεντινή στο Buenos Aires. Ήταν το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου στην ιστορία της και το 11ο από την καθιέρωση του θεσμού. Ακολούθησαν και άλλα. Αυτό είναι το 1978. Λοιπόν, να ξεκινήσω δίνοντάς σας μια εικόνα σήμερα από αυτά που θα πούμε και αυτά που θα διαβάσετε σήμερα ειδησιογραφικά. Καταρχάς έχουμε τον διπλό σεισμό των 7,2 και 7,5 ρίχτερ στη Βενεζουέλα. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 32 νεκροί. Φόβοι είναι απίστευτοι για το πόσοι μπορούν να είναι οι νεκροί. Δεκάδες κτίρια, όπως πιθανόταν έχετε ακούσει από το πρωί και να έχετε διαβάσει, έχουν καταρρεύσει. Είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το Καράκας. Τα συνεργεία προσπαθούν να ανασύρουν τραυματίες. Οι άνθρωποι τρέχουν να σωθούν, κατεδαφίζονται σπίτια και πολυκατοικίες, οφάδες πέφτουν στους δρόμους. Η ισοπεδωμένη πόλη το Καράκας θυμίζει και οι φόβοι για τους χιλιάδες νεκρούς παραμένουν, κυρίες και κύριοι. Οπότε είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα το οποίο μας προέκυψε και νομίζω ότι υπάρχει και ελληνική κοινότητα εκεί από ό,τι ξέρω. Οπότε θα είναι σημαντικό μέσα στην ημέρα να μάθουμε πώς προχωρούν τα πράγματα. Λοιπόν, τι είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, γιατί όλο κάτι λέει. Τέλος πάντων, να μην πω. Για τα F-35 και για τους F-35 και τους κινητήρες στην Τουρκία που ζητά τα ανταλλακτικά, ξέρετε, τα συνοδευτικά. Λέει, πιθανότατα είπε, θα κάνουμε κάτι που θα ικανοποιήσει την Άγκυρα, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Θυμάμαι μια διαφήμιση τώρα που το θυμήθηκα. Τη θυμάστε μια διαφήμιση που έδειχνε, νομίζω, μια τσίχλα διαφήμιζε και έλεγε καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς. Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά βλέπω στην ατζέντα της ημέρας. Επίσης, σήμερα είναι σημαντική ημέρα για τους υποψηφίους των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Σήμερα το μεσημέρι λοιπόν θα έχουμε την ανακοίνωση των βαθμολογιών και κλείνουν και οι ειδικές εξετάσεις, νομίζω με την ισπανική γλώσσα σήμερα. Οπότε λοιπόν μετά τη μία το μεσημέρι ανακοινώνονται από το Υπουργείο Παιδείας οι βαθμολογίες των μαθημάτων, των γενικών λυκείων και των επαγγελματικών λυκείων στις φετινές πανελλήνιες. Θα αναρτηθούν καταστάσεις στα σχολεία με τον κωδικό του κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ένα μάθημα, όχι το ονοματεπώνυμο του όπως γινόταν παλιά, που είχαμε και αυτό το θέμα. Επίσης, μπορούν οι υποψήφοι να αναζητήσουν τη βαθμολογία τους στην ιστοσελίδα του Υπουργείου που δίνει τα αποτελέσματα, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους που τους έχει δοθεί από το σχολείο τους έτσι κι αλλιώς και τους τέσσερις χαρακτήρες από το επώνυμο,
το πατρόνυμο, το επώνυμο πρώτα, το όνομα, το μητρόνυμο με κεφαλαίους χαρακτήρες. Τα πρώτα αρχικά δηλαδή από το επώνυμό σας, το όνομα του πατέρα και το όνομα της μητέρας με κεφαλαίους χαρακτήρες. Βέβαια, όσοι είχαν κάνει την αντίστοιχη αίτηση μπορούν να πάρουν και με SMS τη βαθμολογία στο κινητό του τηλέφωνο, όσοι είχαν δηλώσει και αιτηθεί κάτι συγκεκριμένο. Αυτή είναι η πρώτη φάση αυτής της διαδικασίας. Θα ακολουθήσει βέβαια μετά από ανακοίνωση για το άνοιγμα των διαδικασιών και το μηχανογραφικό δελτίο. Εκεί θέλει λίγο προσοχή, εφόσον έχουμε και τις βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα. Μία μελέτη ως προς τη στόχευση του κάθε υποψηφίου. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Λοιπόν, θα πάμε με μουσική για να επιστρέψω λίγο μετά σιγά σιγά να δούμε και τα υπόλοιπα στις εφημερίδες και θα τα πούμε.

0: Λοιπόν, και επειδή όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ευρώπη και γενικότερα είναι θέματα που δεν μπορούν να μας αφήνουν συγκίνητους και επειδή έχουμε κουβεντιάσει αρκετές φορές για τις καιρικές αυτές διακυμάνσεις, για αυτά που έρχονται, για αυτά που θα πρέπει να προβλεφθούν από τους υπευθύνους και επειδή είμαστε και εν μέσω μιας περίοδου που είναι θερινή και περιμένουμε και επισκέπτες, είναι η περιοχή που αρχίζει ο τουρισμός και γενικότερα, καλό είναι να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει για να προλαμβάνουμε τα περισσότερα. Που σημαίνει ότι πάμε για τα του καιρού. Με βάση αυτά λοιπόν θα ανοίξω την κουβέντα μας σήμερα με τον Νίκο Θοδωσόπουλο, τον επιχειρησιακό προγνώστη μετεωρολόγο και θα τον καλημερίσω έτσι κι αλλιώς. Νίκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλες και όλους. Και πράγματι αυτά τα οποία χθες και διάβασα και άκουσα βγήκαν να καλύψουν τις δικές τους ουσιαστικές και τυπικές παραλήψεις του παρελθόντος. Τι εννοώ, ας πούμε. Όταν κάνεις πρόγνωση, επιχειρησιακή πρόγνωση, προβλέπεις και έχεις τη δυνατότητα να προβλέπεις 4-5 μέρες νωρίτερα, άλλος μπορεί να προβλέψει 10-15 μέρες νωρίτερα, άλλος μπορεί να προβλέψει ένα μήνα, άλλος μπορεί να προβλέψει 2 και 3 μήνες. Ωστόσο όμως σε αυτή τη χώρα και αυτό που ανέφερα, τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα της θρησκείας ήταν η ζηλοφθονία. Γιατί αυτό
0: και η αλαζονία,
1: και εγώ.
0: Και η αλαζονία. Ναι. Και η αλαζονία,
1: ναι, η αλαζονία. Πέραν από την αλαζονία αυτή, δεν είναι μόνο αυτό στη χώρα μας, αλλά αυτό το βλέπω ότι έχει πάρει έκταση και έχει απλωθεί και ξαπλωθεί και σε όλη την Ευρώπη. Και βλέπω δηλαδή ανθρώπους δηλαδή, που ασχολούνται με την πρόγνωση του καιρού, άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος. Και δεν απολογούνται, δηλαδή όταν αποτυγχάνεις, όταν αποτυγχάνεις, από εκεί που παίρνεις στοιχεία πρέπει να ενημερώσεις γιατί απέτυχαν. Ναι. Δηλαδή τα στοιχεία δεν επαληθεύτηκαν.
0: Να διορθώσεις το λάθος. Να διορθώσεις το λάθος. Ωραία.
1: Και αυτό το είδαμε με το φαράγγι της Σαμαριάς.
0: Ναι.
1: Και βγήκε το αστεροσκοπείο και είπε εμέναν η πρόγνωσή μου ανέφερε 1-2 χιλιοστά. Και ενώ δεν ήταν 2 χιλιοστά ήταν 50-60 χιλιοστά. Ναι. Υπήρχε πυκνότητα αστραπών και κεραυνών. Έτσι, ένα το κρατούμενο. Πέρα από αυτό, έτσι, για τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα της θρησκείας, όπως ανέφερα, έτσι, η ζηλοφθονία, το τρίτο είναι η οργή. Έρχεται η οργή του Θεού. Και πριν πω, όπως είχα αναφερθεί για τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα, έτσι, αρχικά είχα αναφερθεί για τις 7 θεωρίες της κλιματικής αλλαγής.
0: Ναι.
1: Έτσι. Οι 7 θεωρίες που διδάχθηκα, Νίκη, το τρίτο έτος στη σχολή Ικάρων, έτσι, στο μάθημα της κλιματολογίας από τον αείμνηστο καθηγητή μου, σήμερα θα τον ονομάσω, έτσι, και μετέπειτα μετά τη σχολή Κάρων, δηλαδή στο μεσοδιάστημα όταν έφυγε από τη σχολή Κάρων, γιατί πριν 3 χρόνια έφυγε από τη ζωή.
0: Ποιος ήταν?
1: Ήταν ο Βασίλειος Κατσούλης.
0: Μάλιστα.
1: Από την Εράιδα Ευρυτανίας. Εκεί όταν άκουσα τις 7 θεωρίες περί κλιματικής αλλαγής, ήταν άνοιξη του 1979, έτσι, και να μην παίρνουν αυτά τα οποία λέω και τα κάνουν δικά τους κάποιοι, έτσι, γιατί είναι μέσα και η αλαζονία που εμπεριέχονται και οι πολιτικοί να αξιοποιήσουν κάποια στοιχεία προς όφελός τους, έτσι. Και μάλιστα το αναφέρω, τόσο η πρόγνωση όσο και η κλιματική αλλαγή, έτσι, δεν είναι ψηφαλάκια, έτσι, ψηφαλάκια όταν εννοώ να παίρνουν κάποια στοιχεία, να τα αξιοποιούν προς όφελός τους. Ότι είναι η κλιματική αλλαγή, Νίκη, είναι υπεράγαν. Έτσι. Ναι. Αυτό που διαπίστωσα τότε, έτσι, την ίδια μέρα, εκείνο το βράδυ, πέρα από τη διορατικότητα που πήρα τις γνώσεις, δεν μπορώ να θυμηθώ εκείνη την ημέρα, ήταν άνοιξη, το ίδιο βράδυ δεν κοιμήθηκα. Περισσότερο ήμουν στα διδακτήρια και ξαναδιάβαζα και ξαναδιάβαζα όλα αυτά. Βέβαια εκείνο το βράδυ μου έκανε ένα κλικ, έτσι, το οποίο δεν μου συμβαίνει έτσι, για πρώτη φορά στη ζωή μου, ότι τότε επί Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, όπως έλεγε, έτσι, που είχε περιέλθει σε μεγάλη αγροτική οικονομική κρίση η περιοχή μας, έτσι, εκεί μου έκανε κλικ ότι αυτό, η πρώτη κλιματική αλλαγή, η πρώτη παρουσία, η εμφάνιση του Θεανθρώπου ήρθε, και αυτό το οποίο διανύουμε σήμερα είναι η δεύτερη κλιματική αλλαγή, η δεύτερη, θα έλεγα, έρχεται παρουσία, η εμφάνιση, όπως αυτό αναφέρεται και στη θρησκεία.
0: Νίκο, να σε ρωτήσω κάτι. Ολοκλήρωσε και μετά θα σε ρωτήσω.
1: Ναι, θα μου πείτε πολλά. Ναι. Ξέρω τι θα μου πείτε.
0: Να ρωτήσω, έτσι, θέλω.
1: Ναι, ρωτήστε με, πείτε μου.
0: Ήθελα να ρωτήσω, αυτό που βλέπουμε και συμβαίνει και μας το έχεις πει εδώ και πάρα πολύ καιρό και στην Ιβηρική και στην Ευρώπη γενικά, που έχουμε και νεκρούς πίσω, Νίκο, μέχρι στιγμής. Αυτό πώς θα το τοποθετούσε στη χώρα μας απέναντι σε αυτές τις αλλαγές και αυτά τα καιρικά φαινόμενα?
1: Ναι. Θα αναφερθώ σε αυτό, έτσι. Θέλω να τελειώσω, έτσι, επί Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ναι. Τότε στη χώρα μας, έτσι, εδώ, έτσι, από το μηδέν, δηλαδή με την εμφάνιση του ανθρώπου, έτσι, μέχρι, και αυτή η διάρκεια είχε περίπου 3-4 αιώνες, έτσι. Τότε αυτό είχα την ενόραση, βέβαια δεν μου το δίδαξε, είχα την ενόραση, την νοημοσύνη του Θείου να το συνδυάσω, έτσι, με την εμφάνιση του ανθρώπου, και τα τελευταία χρόνια είδα ότι ο νους μου πήγε ακόμα και αυτό που λέμε, ο Άγιος Βασίλης έρχεται από την Κεσαρία. Είδα ότι ήρθαν τα χιόνια στην Κεσαρία μετά από την εμφάνιση του, από την εμφάνιση του Θεανθρώπου, μετά από 3-4 αιώνες. Λοιπόν, τώρα αυτό που αναφέρεστε, ναι, γιατί εχθές είδα και μία εκπομπή, δεν θυμάμαι πώς λεγόταν, Evening Report, ήταν ο κύριος Συνολάκης, έτσι, ο οποίος ανέφερε για τον Τραμπ να ενημερωθεί, λέει, καλύτερα για την κλιματική κρίση. Και θα του έλεγα του κυρίου Συνολάκη, έτσι, γιατί μίλησε, λέει, ότι είναι αποσπάσματα, ότι είναι η μεγαλύτερη απάτη που έχει γίνει ποτέ στον κόσμο, και ότι ο Τραμπ μιλάει για απατεώνες, έτσι.
0: Για την κλιματική και αλλαγή, λες.
1: Αυτό, ναι, για την κλιματική αλλαγή. Δεν είναι έτσι, Νίκη. Ο πρόεδρος Τραμπ, και θα έλεγα εδώ τίθεται το ερώτημα, έτσι, και μιλάμε για την περιοχή μας, έτσι, άλλο οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι επιπτώσεις, και μιλάμε για την Ευρώπη.
0: Γι' αυτό ρωτώ.
1: Κλιματική αλλαγή ή συναλλαγή, επαναλαμβανόμενος, κλιματική αλλαγή ή συναλλαγή. Και αυτό θα πω, οι 7 χειρισμοί και συμπεράσματα του Ντόναλντ Τραμπ, έτσι. Ένα από αυτά που θα αναφερθώ, για τη μείωση των εκπομπών, έτσι, και την που κόστησε, που θα κοστίσει θέσεις εργασίας. Και το τελευταίο είναι, έτσι, που έχει θέσει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών να μην χρησιμοποιείται ο όρος άνθρακας, χωρίς να προστίθεται ο καθαρός υπέροχος άνθρακας. Συμπέρασμα, στην κυριότερη παγκόσμια, έτσι, πηγή, έτσι, εκπομπών διοξίδιου του άνθρακα, έτσι, και επιβλαβών, έτσι, επιβλαβών για την επιβλαβών ρήπων για την υγεία, έτσι. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών στις 23 Σεπτεμβρίου του 2025 στον ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη, δήλωσε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες πηγαίνουν κατά διαόλου. Το βάζω σε εισαγωγικά, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, έχει πει και άλλα πολλά ο πρόεδρος.
1: Ναι, έχει πει. Και, έχει, εντάξει,
0: και αυτό... τα έχει αναιρέσει μετά, Νίκο μου, να λέμε και τα πράγματα όπως είναι. Πολλές φορές έχει αναιρέσει αυτά που έχει πει την προηγουμένη. Έχει αλλάξει τις αποφάσεις του και τη στάση του. Εγώ θέλω να επιμείνω σε αυτό όμως, που σε ρώτησε, επειδή τα ξέρεις καλύτερα.
1: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι ισχυρισμοί, έτσι, έτσι, και αυτό προφασιζόμενος, έτσι, ένας από τους 7 χειρισμούς είναι ότι η Ευρώπη χάνει 175.000 ανθρώπους κάθε χρόνο από θανάτους, έτσι, έτσι, που σχετίζονται με τη ζέστη, έτσι, με την ακραία ζέστη, έτσι, και άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα.
0: Ναι, ναι.
1: Επειδή οι τιμές, λέει, του ηλεκτρικού ρεύματος είναι υψηλές, που είναι αδύνατο να ανοίξει κανείς τον κλιματισμό, έτσι, στο όνομα της υποτιθέμενης προσπάθειας να σταματήσει η απάτη της κλιματικής αλλαγής. Και εγώ τώρα θα αναφερθώ πάλι στον κύριο Συνολάκη, γιατί τον άκουσα και δεν κατάλαβα.
0: Ναι, μόνο που δεν τον έχω εδώ για να απαντήσει σε αυτό. Είναι ένα θέμα τώρα.
1: Καθηγητής φυσικών καταστροφών, ακούστε με, και ο υποφαινόμενος είναι ο πατραϊκός καθηγητής στη σχολή Ικάρων το 1983-88.
0: Ωραία.
1: Σχετικά με αυτό το αντικείμενο, όχι με φυσικές καταστροφές. Φυσικές καταστροφές έρχονται, έτσι, από ακραίες καταστάσεις, καιρικές καταστάσεις. Έτσι.
0: Νίκο μου, να επιμείνω λίγο, γιατί δεν έχω πολύ χρόνο, να επιμείνω σε αυτό που,
1: είπε,
0: σε ρώτησα.
1: Λέει
0: όλο αυτό που συμβαίνει στην Ιβηρική, θέλω να μου πεις.
1: Λέει για το, κατά το Γαλιλαίο, η θερμαίνεται.
0: Ναι, θα, ας μην τα ανοίξουμε το θέμα.
1: Πάμε παρακάτω. Όχι, να λέμε αυτά με το όνομά του.
0: Ναι, αλλά δεν μπορούμε να τα αναλύουμε όλα κάθε φορά.
1: Δεν μπορούμε.
0: Ναι, πες μου μόνο αυτό που σε ρώτησε, είναι, το θεωρώ πολύ σημαντικό. Μας είχες κάνει την αναφορά, είσαι εδώ και πάρα πολύ καιρό, πάρα πολλούς μήνες πριν. Και θέλω να μου πεις, αν είναι εφικτό και γνωρίζουμε κάτι περισσότερο, εσύ που έχεις την αντίστοιχη γνώση, όλο αυτό που συμβαίνει στη Γαλλία, την Ισπανία, στην Ιβηρική, που μας το είχες πει εδώ και μήνες, θα επηρεάσει.
1: Όχι,
0: θα φτάσει.
1: Όχι μήνες, χρόνια. Νίκη,
0: ναι.
1: Κοίταξε. Μιλάμε
0: στο τώρα,
1: μαζί.
0: Ναι, υπάρχουν
1: καταγεγραμμένα.
0: Σωστά,
1: έτσι, και στην Πελοπόννησο.
0: Σωστά. Πε μου όμω για το τώρα.
1: Υπάρχουν και στο Max FM, στον κύριο Γεωργόπουλο.
0: Ναι.
1: Έχω, πριν 4-5 χρόνια, είχα πει ότι έχει καταρρεύσει το ρεύμα του κόλπου.
0: Πε μου για το τώρα, θέλω να με βοηθήσει λίγο. Δηλαδή, θέλω να με βοηθήσει αυτό ακριβώ. Δηλαδή, αυτό που συμβαίνει στην Γαλλία, την Ισπανία, στην Δανία, τη Σουηδία, ακόμη όλος αυτός ο φωνικός καύσωνας που πλήττει την Ευρώπη, με τη χώρα μας έχει να κάνει, δηλαδή θέλει να είμαστε προετοιμασμένοι για κάτι αντίστοιχο, που βρισκόμαστε, γιατί και εμείς κοντά σημά είμαστε, όπως καταλαβαίνεις, δεν είμαστε και πολύ μακριά από την Ιταλία.
1: Φέτος μπορεί να είναι η χρονιά στη δυτική, στην κεντρική Ευρώπη, από την Ιταλία και δυτικότερα του χρόνου και το επόμενο χρόνο να είναι για την περιοχή μας.
0: Άρα τι πρέπει να ξέρουμε.
1: Να προετοιμασμένοι.
0: Αυτό
1: άρα
0: ακριβώς.
1: Δηλαδή ο πληθυσμός, δηλαδή και μιλάμε, όχι τώρα μιλάμε για την Πάτρα, για όλες τις πόλεις.
0: Ναι.
1: Και εγώ σας ρωτώ, έτσι, έχουμε φτιάξει πλατείες, έχουμε φτιάξει πεζοδρόμια, έχουμε κάνει, υπάρχουν water station, στάσεις νερού. Δηλαδή δίνουμε, παίρνουμε μπουκάλια νερό από τα περίπτερα, τα οποία αυτά είναι στεγασμένα 2 και 3 μήνες σε αποθήκες με 70-80 βαθμούς θερμοκρασία και τα βάζουν στο ψυγείο 500 φορές χειρότερο από το νερό της, είναι από το νερό της βρύσης και 300 φορές είναι ακριβότερο από τα περίπτερα, ας πούμε.
0: Ναι,
1: τι, να μην μιλήσουμε, να λέμε την αλήθεια.
0: Δεν έχουμε δηλαδή προβλέψει.
1: Όποιος θέλει από τους μεγάλους να πίνει, αλλά να δίνουν σε μικρά παιδιά. Εγώ θυμάμαι στο γυμνάσιο που πήγαινα. Έτσι, που ήμουν στις πρώτες τάξεις γυμνασίου, μετά πήγα στην Πάτρα. Από το γυμνάσιο της Ναυπάκτου μέχρι το Κεφαλόβριζο υπήρχαν 10 βρύσες.
0: Δεν υπάρχουν τώρα. Άντε μια...
1: Ναι, υπάρχουν. Τώρα για να μην μολύνουν, δηλαδή μην πηγαίνουν και πίνουμε νερό, ας πούμε, με το
0: άρα,
1: με την
0: λοιπόν,
1: παλάμη.
0: Νίκο, αυτό που περιγράφεις, αυτό το water station που μου είπες,
1: τα
0: είναι
1: water
0: κάτι
1: station,
0: το οποίο θα έπρεπε να έχει προβλεφθεί. Έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Είναι δυνατόν, δηλαδή, μέσα σε αυτό που λέμε, τι μιλάμε για κλιματική αλλαγή, χωρίς, ας πούμε, να έχουμε πάρει τα απαραίτητα. Και αν σήμερα με ακούει ο Δήμαρχος Πατρέων, να είναι ο πρώτος δήμαρχος που να δημιουργήσει water station.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό αν χρησιμοποιηθεί 20-30% θα έρθει του χρόνου 50-60, θα έρθει και χρονιά που όλοι, δηλαδή, στην περιοχή, έτσι, για την περιοχή μας, για την πόλη, για την Πάτρα, να υπάρχουν περιοχές που να ξέρει ο άλλος να πάει με το μπουκαλάκι του να πάρει νερό και να πάρει νερό από την πηγή.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, Νίκο. Αυτή η σταθμή που μου περιγράφεις με το νερό είναι με νερό από το δίκτυο, έτσι, υπόσιμο νερό.
1: Ναι, νερό από το δίκτυο. Ωραία. Και μάλιστα υπάρχουν συστήματα, η τεχνολογία να ψάξουν να
0: καθαρίζουν
1: να δούνε
0: και το νερό,
1: που είναι
0: να φιλτράρεται. Και κρύο. Υπάρχει
1: δεν υπάρχει κρύο νερό. Να βγαίνει κρύο νερό, να παίρνει ο άλλος το νερό. Δωρεάν.
0: Να σε ρωτήσω, Νίκο, εσύ που ξέρεις περισσότερο, σε χώρες της Ευρώπης υπάρχουν αυτοί οι σταθμοί, σε κάποιες πόλεις?
1: Πώς δεν υπάρχουν, παντού υπάρχουν. Υπάρχουν βέβαια, ήδη το αρχίζουν. Αυτό το είχα πει και πέρυσι και πρόπερσι, αλλά όλο, πώς το πούμε.
0: Πόσο σοβαρά το λάμβαναν υπόψη τους.
1: Κανείς δεν το λαμβάνει.
0: Ή πόσο πιστεύουν ότι.
1: Αφού πάμε σε μια κλιματική

0: έτσι, ναι, για τα, αυτά που, για τον πρωτογενή τομέα και όλα. Και να μπορούμε να έχουμε τη δική μας επάρκεια.
1: Έτσι.
0: Διότι όταν θα έρθει η ώρα εκείνη θα σταματήσουν παντού και πρέπει εμείς μόνοι μας να μπορούμε να τα απεξέλθουμε.
1: Έχεις απόλυτο
0: τότε,
1: δίκιο.
0: Τότε με την πρώτη κλιματική αλλαγή, με την πρώτη παρουσία, με την εμφάνιση του θεανθρώπου, έφυγαν οι Έλληνες από την περιοχή μας και πήγανε ανατολικότερα. Πού? Στη σημερινή Τουρκία. Δεν υπήρχε Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.
1: Ναι.
0: Εκεί υπήρχαν νερά. Και βορειότερα, έτσι, στην περιοχή.
1: Όπου υπάρχει νερό, υπάρχει ζωή.
0: Υπάρχει
1: αυτό
0: ζωή.
1: Νομίζω ότι είναι αυτονόητο.
0: Και εδώ τίθεται το ερώτημα, έτσι, σε αυτό που είπα. Τότε που έφυγαν, έτσι, και πήγανε ανατολικότερα στη σημερινή Τουρκία. Και σήμερα μιλάμε για την επέμβαση του ανθρώπου, βιομηχανική, για τον άνθρακα, το διοξίδιο, όλα αυτά. Τότε υπήρχε ο άνθρακας. Και είδα και πάλι τον κύριο Συνολάκη εχθές ότι είμαστε σε υπερπληθυσμό και ότι αυτό είναι η αιτία της κλιματικής κρίσης. Και τότε που ήμασταν, που δεν είχαμε, και λέει ότι δεν είχαμε, ήταν μειωμένος, ήταν μικρότερος ο πληθυσμός, η κλιματική αλλαγή ήταν μία αναστρέψιμα. Άρα δεν εξαρτάται
1: μόνο από τον πληθυσμό.
0: Αυτό που πάνε να επιρρύψουν, και αυτό λέει ο Τραμπ, να επιρρύψουν τις βουλές του Θεού στα χέρια των ανθρώπων.
1: Ο
0: Ντόναλντ Τραμπ, έτσι, ακριβώς αυτά τα οποία αναφέρει και έχει πει, και όπως τον αντιλαμβάνομαι, έχει αφήσει την κλιματική κρίση στα χέρια του Θεού και δεν επιρρύπτει τις βουλές του Θεού στα χέρια των ανθρώπων.
1: Αλλά πολλές φορές οι άνθρωποι επηρεάζουν τις καταστάσεις με τις παρεμβάσεις τους.
0: Βέβαια, έτσι, με τις παρεμβάσεις.
1: Οπότε να το έχουμε και αυτό.
0: Μα εδώ μέσα στην κλιματική, γι' αυτό είπα, το πρώτο θέμα που είπα, τι είπα, κλιματική κρίση ή συναλλαγή.
1: Ωραία.
0: Προσπαθούν μέσα στην κλιματική, δηλαδή μέσα όταν ο άνθρωπος είναι σε μια κατάσταση, δεν είναι σε κανονική, και να προσπαθείς να του πάρεις, να τον... αποξηράνεις. Είναι να μας κλαίνε οι ρέγγες.
1: Νίκο μου, θα σε ευχαριστήσω πολύ, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο
0: κάτι
1: σήμερα. Ναι.
0: Είμαστε σε πολύ χάλια, έτσι, και αυτό που είπα, να μας κλαίνε και οι ρέγγες, γιατί είναι...
1: Ξέρω πολλούς που θα συμφωνήσουν μαζί σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση. Να είσαι καλά, Νίκο μου. Καλή συνέχεια,
0: καλά.
1: Σου εύχομαι.
0: Και
1: να τα ξαναπούμε, να είμαστε
0: να
1: καλά.
0: Να καταγραφούν και να διαδοθούν και να μεταδοθούν, ας πούμε.
1: Έτσι μας ακούν. Σε ευχαριστώ πάρα
0: καλά.
1: Πολύ.
0: Καλά.
1: Γεια σου. Ευχαριστώ, Νίκο μου. Να είσαι καλά.
0: Παίρνουμε αυτό που μας αξίζει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τον ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Θεοδωσόπουλο, τον υπηρεσιακό προγνωστικό μετεωρολόγο. Νομίζω ότι η παρέμβασή του για την προετοιμασία που θα πρέπει να έχουν και οι ελληνικές πόλεις και η χώρα μας απέναντι σε αυτό που ζει η Ευρώπη, απέναντι σε αυτόν τον καύσωνα, φωνικός είναι πραγματικά στην Ευρώπη, η προετοιμασία θα πρέπει να είναι αυτή που θα πρέπει να μας απασχολεί. Αν έρθουμε μετά στην καταστολή, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Οπότε λοιπόν, αφού ξέρουμε, ας προετοιμαστούμε. Αυτό με τους σταθμούς νερού πραγματικά δεν το ήξερα, οπότε νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι πολύ πολύ ωφέλιμο ούτως ή άλλως για τις μεγάλες αστικές πόλεις, μεταξύ αυτών και η Πάτρα. Λοιπόν, μια μικρή μουσική ανάσα και επιστρέφουμε τα υπόλοιπα.

Λοιπόν, για να κάνουμε μια ανάγνωση εμείς πρώτα απ' όλα, να αποτυπώσουμε μαζί τις ειδήσεις από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων όπως κάνουμε πάντα. Η πρωινή γνώμη στην σειρά μας είναι πρώτη. Ένας στους 7 μαθητές έχει κάνει χρήση κάναβης, γράφει η εφημερίδα σήμερα. Είναι το κεντρικό της θέμα. Καμπανάκι από το ΕΣΥΝ Πάτρας εν ώψη της Παγκόσμιας ημέρας κατά των ναρκωτικών. Μηνύματα από φορείς για την πρόληψη που αποτελεί μονόδρομο. Πολύ σοβαρό το θέμα, αν θέλετε. Ένας στους 7 μαθητές έχει κάνει χρήση κάναβης. Στην εφημερίδα Πρωινή Γνώμη διαβάζουμε επίσης: το Πασόκ τίμησε τον ιδρυτή του, εκδήλωση χθες βράδυ παρουσία Ανδρουλάκη στο Καλέντζι. Κλείνουμε μια ανοιχτή πληγή. Τι είπε ο Πιερακάκης στη Βουλή για το ψαλίδι στα πανωτόκια του νόμου Κατσέλη, ικανοποίηση και από τον Δικηγορικό Σύλλογο της Πάτρας. Απίστευτο περιστατικό με πρωταγωνίστρια αλλοδαπή σε εμπορικό κατάστημα της Πάτρας. Επίθεση με ψαλίδι μετά την κλοπή. Ναι, μετά την κλοπή ενώ της έκαναν την παρατήρηση, επιτέθηκε. Ολοταχώς προς το τέλος, στο 70% το έργο Ροδοδάφνη Ρίο πριν τα τέλη του έτους, το ηλεκτροκίνητο τρένο και το Αίγιο Ψαθόπυργος. Το γράφει η Πρωινή Γνώμη σήμερα στο πρωτοσέλιδό της. Πιέζομαι για ανεξαρτοποίηση στον εισαγγελέα οι καταγγελίες του Επιμελητηριακού Συμβούλου Γιώργου Παπαχριστόπουλου. Μάλιστα. Είχαμε μιλήσει αρκετές φορές με τον κύριο Παπαχριστόπουλο. Ήταν σε αυτήν την εκπομπή στον τομέα τον αγροτικό του επιμελητηρίου με τις γνώσεις που γνωρίζει και ο ίδιος βιωματικά ούτως ή άλλως και τις παρεμβάσεις που έχει κάνει το επιμελητήριο και από τον ίδιο για τα θέματα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα. Και νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή η καταγγελία για την πίεση που δέχεται ο ίδιος. Μάλιστα. Έδωσε ζωή σε 4 συνανθρώπους μας, άλλο θέμα της εφημερίδας. Σαν Δημήτρης Μπάκος, πράξη αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς στην δωρεά οργάνωση από 64χρονο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Ο διοικητής του νοσοκομείου του Ρίου μιλάει για την προσφορά ζωής που έκαναν οι οικοί ενός 64χρονου. Έγινε στο νοσοκομείο με πλήρη επιτυχία η μεταφορά των οργάνων. Σήμερα οι βαθμολογίες των πανελλαδικών μετά τη μία το μεσημέρι ανάρτηση στα λύκεια όλης της χώρας. Εξυγχρονίζονται μέχρι το τέλος του έτους τα κέντρα νεοσυλλέκτων της αλλαγής της προανήγγειλε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Πάω στην Πελοπόννησο. Πόλεμος διαδοχής στη νύχτα της Πάτρας. Στο μικροσκόπιο της εισαγγελίας 4 ομάδες που διεκδικούν τον έλεγχο. Τεταμένο σκηνικό, ανακατατάξεις και νέοι παίκτες. Η εισαγγελία εφετών παρακολουθεί τις εξελίξεις, έχει δώσει εντολές για την αποτροπή κάθε μορφής παραβατικότητας και δράσης κυκλωμάτων προστασίας. Στο μικροσκόπιο των αρχών 4 ομάδες που φαίνεται να διεκδικούν ρόλο στη νύχτα της πόλης με αφορμή πρόσφατα σοβαρό επεισόδιο σε κατάστημα της Πάτρας. Στην ίδια εφημερίδα, στην Πελοπόννησο, το Πασόκ στο Καλέντζι για τα 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, επιστροφή στις ρίζες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά στη σκιά του αγάλματος του Ανδρέα Παπανδρέου και του ίδιου του Πασόκ στην εκδήλωση αυτή. Στην ίδια εφημερίδα, σοβαρές καταγγελίες στο επιμελητήριο από τη χθεσινή συνεδρία στα Καλάβρετα. Ανήθικες προτάσεις ανεξαρτητοποίησης. Σάλλωσε από τις καταγγελίες του Γιώργου Παπαχριστόπουλου ότι πιέζεται να εξαρτητοποιηθεί και να ρίξει τη δίκη του φορέα. Ο πρόεδρος Θόδωρος Λουλούδης προσφεύγει στη δικαιοσύνη. Νομίζω θα έχει πολύ ενδιαφέρον να μιλήσουμε με τον κύριο Παπαχριστόπουλο για μια ακόμη φορά, αν είναι εφικτό και δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να δημοσιοποιηθούν κάποια στοιχεία από αυτή την καταγγελία. Συνεχίζω στην Πελοπόννησο. Τροχαία πατρών μένουν εκτός οι ανάπηροι. Αναφορά στον εισαγγελέα από ανάπηρο που δεν μπορεί να εισέλθει λόγω ανελκυστήρα. Πρώτη φορά θα είναι. Δώρο ζωή σε 4 λήπτες. Ένας 64χρονος χάρισε ζωή σε 4 συνανθρώπους μέσω δωρεάς οργάνων στο Ρίο. Το είδαμε αυτό και στις άλλες εφημερίδες. Πλατεία Γεωργίου. Ξεκινάει μεγάλη συντήρηση. Υπεγράφει χθες η σύμβαση για την αναβάθμιση της κεντρικότερης πλατείας της Πάτρας. Αυτοκινητοδρόμιο, επένδυση με διαφάνεια, η διοίκηση του επιμελητηρίου τοποθετείται με σαφήνεια στις εξελίξεις για το αυτοκινητοδρόμιο της Πάτρας. Πάω στην εφημερίδα Σύμβουλος Επιχειρήσεων. Κεντρικό της θέμα. Μελέτη του ΙΟΒΕ δείχνει τον δρόμο για ανάπτυξη, δουλειές και πολιτισμό. Η οπτικοακουστική ευκαιρία της Πάτρας. Πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Το μήνυμα από το Καλέντζι επίσης στην εφημερίδα, αλλά αυτό νομίζω το πρώτο κεντρικό είναι πολύ πολύ σημαντικό που έχει να κάνει με την μελέτη του ΙΟΒΕ για την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα. Η παραγωγή ταινιών λοιπόν όπως γράφει, τηλεοπτικών έργων, των κιμπατέρ κλπ. Κλπ. Εξελίσσεται σε έναν από τους δυναμικότερους τομείς της ελληνικής δημιουργικής οικονομίας. Μάλιστα, πολύ πολύ σημαντικό και αυτό. Πάμε και στην εφημερίδα Συνείδηση για να δούμε σήμερα στα πρώτα σελίδα με ποια θέματα ασχολείται.
Στο Αγρίνιο είναι συγκινητική ανταπόκριση για τον 16χρονο μαχητή Λάμπρο. Είναι το 16χρονο παιδί για το οποίο συγκεντρώθηκε και συγκεντρώνεται χρηματικό ποσό προκειμένου να υποβληθεί σε επέμβαση ανοιχτής καρδιάς σε μονάδα του εξωτερικού. Επίσης, στο Αγρίνιο, χτύπημα της δίωξης ναρκωτικών σε συμμορία με 770 γραμμάρια κοκαίνης. Ήταν μια συμμορία που διακίνησε ναρκωτικά στο Αγρίνιο και εξαρθρώθηκε από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών. Και διαβάζω επίσης στην συνείδηση Ετωλίας και Ακαρνανίας σήμερα για μια πολύ σπουδαία γυναίκα που πάλεψε για τα ανθρώπινα δικαιώματα και έφυγε χθες το πρωί, η Μαρία Τσούτσου. Η γυναίκα σύμβολο για την Ετωλό Ακαρνανία, η γυναίκα που ίδρυσε το εργαστήρι Παναγία Ελεούσα. Νομίζω ότι η Ετωλό Ακαρνανία την έχει τιμήσει και θα το κάνει ούτως ή άλλως. Η εξόδιος ακολουθία για την Μαρία Τσούτσου, τη γυναίκα σύμβολο που σας είπα, η οποία οραματίστηκε το εργαστήρι και ήταν παράδειγμα δύναμης ψυχής και κοινωνικής προσφοράς, θα γίνει στην Αγία Τριάδα στις 11 το πρωί, αύριο Παρασκευή. Πολύ πολύ σημαντικό. Σημαντικό πρόσωπο, σημαντική μορφή σε ό,τι έχει να κάνει με την παρέμβαση στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Η ίδια, πρέπει να σας πω, επειδή την είχαμε όλοι γνωρίσει από κοντά, βρέθηκε αντιμέτωπη με την νοητική υστέρηση από το γιο της. Ήταν δύσκολη η εποχή για τη διαχείριση της αναπηρίας, αλλά με την στήριξη πολλών ανθρώπων και εκλεκτών πολιτών από Μεσολούγγι και Αγρίνιο, έκανε πράξη αυτό το στόχο που τότε φάνταζε ακατόρθωτος. Ήταν το Μάιο του 1990. Η Μαρία Τσούτσου τότε, με απόφαση του Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, ίδρυσε το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής και Αποκαταστάσεως Παναγία Ελεούσα. Ένα ειδικά αναγνωρισμένο φιλανθρωπικό σωματείο. Μάλιστα. Αυτά ήθελα να σας πω ξεκινώντας. Επιστρέφω σε πολύ λίγο.

Λοιπόν, και επειδή θα πάμε σε πολύ λίγο σε δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio, δηλαδή το πρώτο πρόγραμμα στην ενημέρωση, εγώ θα σας θυμίσω μόνο ότι θα πρέπει να επιστρέψουμε εδώ, γιατί έχουμε πολύ σημαντικές αναφορές και κουβέντες να κάνουμε και για τα δημοτικά πράγματα της Πάτρας, αλλά και για το αεροδρόμιο του Αράξου. Έχουμε τη διαδικασία της παραχώρησης αυτές τις ημέρες, όπως θα ξέρετε, για 22 ακόμη αεροδρόμια στη χώρα. Λοιπόν, πάμε μουσικά με δελτίο σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Φόβοι για χιλιάδες νεκρούς και εικόνες χάους στη Βενεζουέλα μετά από δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν με διαφορά μόλις λίγων δευτερολέπτων. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η χώρα εικόνες βιβλικής καταστροφής. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό που ανακοίνωσε η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες, τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 700 τραυματίστηκαν. Η Γουέρα είναι από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από τους δύο σεισμούς. Πολυόροφα κτίρια κατέρευσαν, μεγάλες είναι ζημιές και στην πρωτεύουσα Καράκας, όπου οι κάτοικοι εγκατέλειψαν πανικόβλητοι τα σπίτια τους και το διεθνές αεροδρόμιο γέμισε σκόνη και συντρίμια. Ανταποκρίτρια του FFP είδε πολυκατοικία 22 ορόφων να έχει ισοπεδωθεί στην Αλταμίρα. Περισσότεροι από 500 διασώστες επιχειρούν αδιάκοπα από τα συντρίμια, εγκλωβισμένοι καλούν σε βοήθεια. Ο Υπουργός Εσωτερικών κάλεσε τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω κινδύνου κατάρρευσης και πιθανών διαρροών φυσικού αερίου. Οι σεισμοί έγιναν αισθητοί και στην Κολομβία και η πρωτεύουσα της Μποκοτά απέχει περίπου 1.000 χιλιόμετρα από το Καράκας. Κύμα διεθνούς αλληλεγγύης με πολλές χώρες να προσφέρονται να συνδράμουν στις επιχειρήσεις διάσωσης και στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε ότι η Ουάσιγκτον αποστέλει άμεσα ομάδες έρευνας και διάσωσης, ιατρικό προσωπικό και ανθρωπιστική βοήθεια στη Βενεζουέλα. Την εικόνα που επικρατεί στο Καράκας μετά από δύο ισχυρούς σεισμούς περιέγραψε το Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Καράκας, Θοδωρής Μαραγγέλης, ο οποίος είπε ότι οι Έλληνες είναι καλά. Μίλησε για αρκετά κτίρια που έχουν καταρρεύσει όχι μόνο ο Καράκας αλλά και σε κοντινές πόλεις. Συνελήφθη ο δράστης της δολοφονίας του 17χρονου που έπεσε νεκρός από χτύπημα με μαχαίρι κατά την αιματηρή συμπλοκή χθες το βράδυ στην Καλυθέα. Οι αρχές είχαν προχωρήσει σε 14 προσαγωγές ενώ κατά τις έρευνες εντοπίστηκε το μαχαίρι που θα μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κίνητρα της συμπλοκής φέρονται να είναι οπαδικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν προχωρά σε πολύ μεγάλες παραχωρήσεις στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες, όπως ανέφερε, αναμένεται να συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα. Η Τεχεράνη αντιδρά, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών τόνισε ότι οι αντικρουόμενες τοποθετήσεις Αμερικανών αξιωματούχων δεν συμβάλλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης, αλλά αντίθετα υπενθυμίζουν στους Ουρανούς προηγούμενες δεσμεύσεις που κατά τη Τεχεράνη δεν τηρήθηκαν. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχώρησε 72,44 δολάρια κάτω από τα επίπεδα που είχαν καταγραφεί πριν από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, πτώση που αποδίδεται στη σταδιακή αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Οποιαδήποτε αμυντική προμήθεια προς την Άγκυρα περνά από το Κογκρέσο, υπογράμμισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χάτζη Βασιλείου, αναφερόμενος στις πρόσφατες δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων για την Τουρκία και τα F-35. Μιλώντας στο Earth News, τόνισε ότι πραγματικότητα δεν έχει αλλάξει, επισημένοντας ότι η Τουρκία εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με τις συνέπειες των κυρώσεων που επιβλήθηκαν λόγω της απόκτησης των ρωσικών πυράβλων S-400. Το μήνυμα ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί εθνική προτεραιότητα έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο ελληνικό Sports Park, όπου έχει διαμορφωθεί η περιδική διαδρομή του Eco Rally Ακρόπολης 2026 και από όπου θα δοθεί σήμερα η εκκίνηση του αγώνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε εθνική κατάκτηση τη σταδιακή αλλαγή κουλτούρας των οδηγών στην οδική ασφάλεια. Όπως ανέφερε, η μείωση κατά 21% στους θανάτους από τα τροχαία μεταφράζεται σε περισσότερες από 150 ζωές που σώζονται κάθε χρόνο, επισημένοντας ωστόσο ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να απέχει από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως τις 10 το βράδυ στην περιοχή του Ελληνικού λόγω της διεξαγωγής της υπερειδικής διαδρομής του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Προσωρινή και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας καθώς και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης. Στις οδούς αεροπορίας, το τμήμα μεταξύ αυτών των οδών Λαμίας και εισόδου Δε Ελληνικών Ελευθερίου Βενιζέλου στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών 29ης οδού και εισόδου, οι τροχιά καλεί τους θεατές να χρησιμοποιήσουν για την μετακίνησή τους τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στην Ολομέλεια της Βουλής μεταφέρεται σήμερα η συζήτηση επί του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του σχετικού νομοσχεδίου στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής. Το νομοσχέδιο, βασικό σημείο του οποίου είναι η θεσμοθέτηση εκλογής αιρετών σε ένα γύρο, έγινε δεκτό από την πλειοψηφία της Επιτροπής. Επί της αρχής του νομοσχεδίου, η Νέα Δημοκρατία τάχθηκε υπέρ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και η Πλεύση Ελευθερίας τάχθηκαν κατά, ενώ ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση και Νίκη επιφυλάχθηκαν για την Ολομέλεια. Η αλλαγή του συστήματος στις αυτοδιοικητικές εκλογές σε έναν αντί για δύο γύρους φέρνει μεγαλύτερη συμμετοχή, η οποία δίνει μεγαλύτερη δύναμη στους δημάρχους, είπε ο Υπουργός Εσωτερικών Θεοδόρος Λιβάνιος. Μετά τις 12 το μεσημέρι αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των μαθημάτων των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων γενικών και επαγγελματικών ηλικίων, όπως έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Παιδείας.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη, μπόρες και καταιγίδες στα υπηρωτικά, μελτέ μείωση 6 μποφόρα στο Αιγαίο. Στην Αττική, πιθανότητα τοπικών βροχών το απόγευμα στα δυτικά, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία, 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στην επιστροφή, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας, θα σας θυμίσω. Μας ακούτε στη Δυτική Ελλάδα στους 92,5 και 93,9 και σε όλο τον κόσμο, οποιαδήποτε ώρα και στιγμή το θέλετε, μέσω διαδικτύου και της πλατφόρμας του erteco.gr, επιλέγοντας ΕΡΤ Πάτρας. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα. Λοιπόν, δεύτερο μέρος, και όπως έχουμε ξεκινήσει από χθες, ναι, αν δεν κάνω λάθος, προσπαθούμε να προσεγγίσουμε θέσεις και απόψεις γύρω από βασικά και ουσιώδη ζητήματα της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, γιατί όπως και να το κάνουμε, και εγώ προσωπικά έχω μια τάση ως προς το δυτικό μου κομμάτι, αν θέλετε. Λοιπόν, και φτάνουμε στην τελευταία συνεδρία στο Δημοτικό Συμβουλίο της Πάτρας με πολύ σημαντικά θέματα για αυτή την πόλη, για αυτή την περιοχή, για αυτό το νομό. Γιατί, ξέρετε, δεν είναι και κλεισμένο ένα θέμα που ξεκινά από το Ρίο, από τα Ψηλά Λόνια, από τα Ζαρουχλαϊκά. Είναι ένα θέμα το οποίο επεκτείνεται και σε όλο το νομό. Όταν υπάρχει ένα ζήτημα που οδηγεί σε κάτι καλό και ξεκινά από το Ρίο, είναι σίγουρο ότι θα φτάσει και στον υπόλοιπο νομό και σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Λοιπόν, έχουμε κουβεντιάσει με αρκετούς από τους εκπροσώπους των παρατάξεων των δημοτικών για τα ζητήματα αυτά και με αφορμή την συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Με όσους δεν τα καταφέραμε, δεν ήταν δίκαιη μας η ευθύνη. Θα καλημερίσω όμως μαζί σας τον Δήμαρχο Πατρέων, τον κύριο Κωστά Απελετίδη. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα.
0: Έχουμε ξανακουβεντιάσει για τα θέματα αυτά, η αλήθεια είναι, γιατί είναι θέματα μακροχρόνιας αποδέσμευσης, να το πω, δεν ξέρω πώς θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω. Είναι θέματα που δεν φτάνουν σε μια επίλυση, σε ένα αποτέλεσμα κάποια στιγμή. Γι' αυτό τα λέμε και τα ξαναλέμε.
1: Είναι αλήθεια αυτό, γιατί απασχολούν δεκαετίες, διότι είναι μερικά ζητήματα, είναι τα θέματα της πόλης, το παραλιακό μέτωπο και το τρένο, για παράδειγμα, είναι θέματα που μας απασχολούν δεκαετίες.
0: Ναι. Να τα πάρουμε ένα-ένα, όσο προλάβουμε και μπορούμε να τα αναλύσουμε επιγραμματικά και ουσιώδη. Το θέμα του τρένου το έχουμε κουβεντιάσει. Εγώ ξέρω από την αρχή της συζήτησης αυτής, όταν αυτή ξεκίνησε, ότι η δική σας θέση είναι ίδια, αμετακίνητη, ως προς την πλήρη υπογειοποίηση του τρένου από τον αστικό ιστό. Σωστά?
1: Σωστό.
0: Μάλιστα. Και επιμένετε σε αυτό. Παρά όμως όλες τις προσπάθειες που έχουν γίνει, παρά τις κινητοποιήσεις, παρά τις παρενέσεις και τις παρεμβάσεις, δεν έχουμε κάποιο αποτέλεσμα ως προς αυτό. Αντιθέτως, έχουν έρθει προτάσεις από τους εκάστοτε εκπροσώπους του αρμοδίου Υπουργείου, γιατί αλλάζουν και συχνά ούτως ή άλλως, οι οποίοι δίνουν μια άλλη πρόταση. Σωστό και αυτό?
1: Σωστό και αυτό.
0: Που δίνουν τη μερική υπογειοποίηση. Έρχονται λοιπόν και κάποιοι εκπρόσωποι των δημοτικών παρατάξεων που λένε, γιατί να μην δεχτούμε την μερική υπογειοποίηση προκειμένου να έχουμε ένα τρένο. Αλλά εσείς επιμένετε στο να διεκδικούμε. Άλλοι επίσης εκπρόσωποι δημοτικών παρατάξεων έχουν πει και στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι δεν μπορούμε μόνο με κινητοποιήσεις να βρούμε λύσεις και να έχουμε αποτελέσματα. Σας ακούω.
1: Εκείνο το οποίο λέμε, ξεκινώντας από το τελευταίο, εμείς δεν κάνουμε μόνο κινητοποιήσεις. Εμείς έχουμε εγκατασταθεί στα Υπουργεία τα αρμόδια και επιμένουμε και με την κυβέρνηση και σε κάθε ευκαιρία είμαστε εκεί για να διατυπώσουμε, να αναλύσουμε. Έχουμε κάνει συναντήσεις, επί συναντήσεων με τον κύριο Σπρίτζη παλιότερα, με τον κύριο Καραμαλή στη συνέχεια, με τον κύριο Κυρανάκη στη συνέχεια, δηλαδή με την ΕΡΓΟΣΕ, με την ΓΕΟΣΕ, με τον ΟΣΕ, με οτιδήποτε αφορά την κυβέρνηση. Έχουμε βρεθεί παντού για να διατυπώσουμε τα αιτήματα της πόλης, να τα τεκμηριώσουμε, και το αποτέλεσμα αυτών των συναντήσεων το είχαμε όταν ερχόντουσαν κατά καιρούς. Όλοι ήσαν αρνητικοί, γιατί όλοι κοιτάζανε, ας πούμε, δεν βλέπουν πόλη οι κυβερνώντες και όσοι διαχειρίζονται αυτά τα ζητήματα. Αυτοί βλέπουν ότι εδώ πέρα πρέπει να τελειώσει ένα έργο το οποίο έχει, για παράδειγμα το τρένο είναι διευρωπαϊκό έργο, από τα σύνορα και μέχρι το λιμάνι της Πάτρας πρέπει να τελειώσει. Δεν βλέπουν Πάτρα. Όταν όμως μέσα από αυτές τις συζητήσεις και ο κύριος Σπρίτζης και ο ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο που είχαν την ευθύνη την κυβερνητική, ενώ ξεκίνησαν αρνητικά, επιφανειακά και γρήγορα τα χρήματα τελείωσαν, διότι εμείς είμαστε το τελευταίο κομμάτι αυτού του δικτύου και τα χρήματα φαγωθήκαν πιο πριν. Άρα λοιπόν ερχόμαστε εμείς και τους λέγαμε, πιστήκαν όμως. Στο τέλος, πλησιάζοντας οι εκλογές για διαφόρους λόγους, ήρθαν και είπαν ότι συμφωνούμε. Έχετε δίκιο, έτσι πρέπει να είναι το τρένο. Έτσι πρέπει να διέρθει και να έχουμε και τρένο που θα πηγαίνει στο νέο λιμάνι, και ταυτόχρονα να έχουμε δημόσιο ελεύθερο χώρο στην επιφάνεια με γραμμικό πάρκο που η πόλη μας αλλάζει χαρακτήρα.
0: Αφού συμφώνησαν, γιατί δεν προχώρησαν παρακάτω.
1: Προχώρησαν διότι το να βγαίνεις και να ικανοποιείς ένα αίτημα αυτό έχει δύο πλευρές. Το ένα είναι ότι μπροστά στα επιχειρήματά μας συμφωνούν. Διότι όταν θα βγουν έξω και θα πούν το αντίθετο, θα καταλαβαίνουν ότι πάνε κόντρα στον κοινό νου. Διότι αυτά που κάνουμε, που ζητούμε εμείς, έχουν γίνει. Που λένε για παράδειγμα για τις ευρωπαϊκές πόλεις, Μπιλμπάου, πώς έγιναν. Μα πάνε με τις που είστε και της Ευρώπης. Για δέστε τι κάνουν εκεί πέρα εκείνοι. Δεν είμαστε οι πρώτοι που έχουμε τέτοια ζητήματα. Πώς θα λύνουν εκείνοι, να το λύσουμε κι εμείς. Και... ήρθε η Νέα Δημοκρατία. Πιάσαμε τον Καραμαλή και εκείνος ξεκίνησε αρνητικά. Φτάσαμε όμως και εκεί να πει το υιοθετώ. Φτάσαμε στον πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Μητσοτάκη. Στις προηγούμενες εκλογές ο κύριος Μητσοτάκης στην προεκλογική του συγκέντρωση πρώτων εκλογών στην Πάτρα δεσμεύτηκε και επειδή πάντα τονίζει ότι αυτός ό,τι λέει το έχει κοστολογημένο, λέει ότι το τρένο θα πάει υπόγεια και έχουμε δίκιο. Και ότι θα περάσει, επιφανειακά θα γίνει το γραμμικό πάρκο, θα είναι προαστιακός και δεσμεύτηκε τουλάχιστον από τον Κανελοπούλου ότι να ξεκινήσει και το άλλο το κομμάτι θα το βλέπαμε στην πορεία. Μετά ήρθε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μαρινάκης της κυβέρνησης και σε συνέντευξή του λέει απόλυτο δίκιο. Σωστά τα λέμε.
0: Ωραία.
1: Έτσι πρέπει να είναι. Άρα λοιπόν αυτό πάντα πρέπει να το βλέπουμε από δύο πλευρές. Το ένα είναι η πειθό, δηλαδή ότι κάποιοι φωνάζουν και επιμένουν και επιχειρηματολογούν και τεκμηριώνουν και γίνονται αποδεκτά τα αιτήματα της πόλης. Τα αιτήματα έγιναν δεκτά. Ναι. Το κρατούμε. Ένα.
0: Ωραία.
1: Πάμε τώρα γιατί δεν υλοποιείται. Στο γιατί δεν υλοποιείται είναι το δεύτερο ζήτημα. Το δεύτερο ζήτημα είναι θέμα ιεράρχησης που πάντα οικονομικά της χώρας. Εάν η πόλη μας ήταν μπετόν αρμέ όλες οι δυνάμεις να υπερασπίζονται τα συμφέροντα της πόλης μας, θα πετυχαίναμε η ιεράρχηση που έχει η εκάστοτε κυβέρνηση να ικανοποιεί τα αιτήματα της πόλης. Όταν όμως που έχουμε όνομα εμείς το παρατσούκλι που έχουμε γενικότερα στην κυβερνητική περιοχή είναι ότι η Πάτρα μέχρι να έρθει αυτή η δημοτική αρχή η σημερινή ήταν τα καλά παιδιά. Και τα καλά παιδιά που υπάκουαν σε ό,τι τους λέγανε αρνητικό για την πόλη φυσικά, αυτό ισχύει τώρα για όλους αυτούς οι οποίοι δεν βάζουν πλάτη για να γίνουμε μπετόν αρμέ ενωμένοι, να πάμε και να πετύσουμε από όλους ότι κοιτάξτε να δείτε, τα θέλω της πόλης μας δεν είναι ότι τα θέλουμε έτσι, είναι δίκαια, είναι σωστά, δίνουν προοπτική στην πόλη μας και επομένως πρέπει να ικανοποιηθούν.
0: Να καταλάβω δύο πραγματάκια.
1: Αλλάζει η ιεράρχηση επομένως της κυβέρνησης.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Στρέφει τα οικονομικά σε άλλες κατευθύνσεις. Πήγε για παράδειγμα
0: και δίνουμε, ήταν το σιδηρόδρομο
1: Αλεξανδρούπολη Ορμένιο.
0: Ωραία, να
1: σε
0: ρωτήσω...
1: χρόνο. Ναι, σε ένα χρόνο.
0: Ωραία, δύο πραγματάκια θέλω να ρωτήσω. Νομίζω ότι οι δημοτικές παρατάξεις σας είχαν δώσει το ελεύθερο το 19, αν θυμάμαι καλά. Και η μνήμη μου τώρα τελευταία, για να σας είχε μάλλον δώσει τη δυνατότητα να διαχειριστείτε και με τη δική τους την ομόφωνη απόφαση το όλο θέμα του τρένου, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν υπήρχε αυτό το κοινό μέτωπο, αν μπορώ να το πω έτσι, τότε. Σωστά.
1: Στο ομιλητό. Στο ομιλητό.
0: Εντάξει. Στο δημοτικό συμβούλιο.
1: Γιατί προηγουμένως ορισμένα πράγματα. Δηλαδή το να λες ότι εγώ είναι όπως λέει και η κυβέρνηση. Έχετε δίκιο. Συμφωνούν και αυτοί, διότι άμα βγουν και πούνε, ας πούμε, να περάσει επιφανειακά, θα τους πάρουμε τις πέτρες στην πόλη μας.
0: Εγώ προσπαθώ να καταλάβω αυτό από αυτά που μου λέτε. Αν η Πάτρα δηλαδή λόγω του δημάρχου της και το προσωποποιείται ή το κομματικοποιείται ή το πολιτικοποιείται, δεν λαμβάνει αυτό που θα έπρεπε να λαμβάνει σε σχέση με τη δυναμική της και σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα. Αυτό καταλαβαίνω. Στην ιεράρχηση. Στην
1: ιεράρχηση. Το ακριβώς αντίθετο γίνεται. Εμείς δεν παίρνουμε, γιατί οι πολιτικές δυνάμεις οι άλλες, ενώ βγαίνουν δημόσια και ψηλίζουν ότι είμαστε υπέρ της υπογειοποίησης, όταν πηγαίνουν στα κυβερνητικά κλιμάκια και φωτογραφίζονται μαζί τους, στα ιδιαίτερα, λένε άστο, εντάξει, εμείς θα το λέμε, αλλά μην ανησυχείτε, και το μην ανησυχείτε και το εκφράζουν με τους διάφορους τρόπους τοποθέτησής τους, αυτά που λέγατε και στην αρχή, ότι εμείς ας πούμε θα το δούμε και άμα βγει και λίγο λιγότερο, και γιατί δεν πάμε να συζητήσουμε και το τι προτείνουν και ας πάρουμε και λιγάκι.
0: Να όταν μπαίνει πιο διαλλακτική και πιο αποδεκτική, έστω και στα μισά, έτσι, για να μην έχουμε τίποτα.
1: Έτσι πηγαίνουν τα πράγματα, χάνονται. όταν αρχίζουμε η συζήτηση ξεκινάει από το ότι εντάξει να δούμε και κάτι, δεν είναι να δούμε κάτι, είναι η πόλη μας, πρέπει να έχει αυτά που πρέπει και τα δικαιούται και μπορεί να τα έχει. Είμαστε στην εποχή που υπάρχουν οικονομικοί, μπορεί να τα έχουμε, αρκεί να μην πάμε. Εμείς ας πούμε ότι αν δεν είχαμε οικονομικούς πόρους, δεν θα πηγαίναμε στη Σαουδική Αραβία να υπερασπιστούμε τους πετρελιάδες οι οποίοι έχουν και πετρελοδολάρια και έχουν το χρήμα και έχουν τα αυτά και πήγαμε εμείς να πάμε εμείς να σώσουμε τη Σαουδική Αραβία και τους πετρελιάδες και την Ερυθρά Θάλασσα που λέμε ότι δεν έχουμε χρήματα να κάνουμε το σιδηρόδρομο. Πάρ' τα χρήματα αυτά και πάμε να κάνουμε την υπογειοποίηση του τρένου. Εμείς θα πάμε να σώσουμε τους εφοπλιστάδες και τους πετρελαιάδες και τη Σαουδική Αραβία. Αν είναι δυνατόν.
0: Άρα αυτή τη στιγμή, Δήμαρχε, το θέμα του τρένου, αφού δεν υπάρχει και αυτό το κοινό μέτωπο στην πραγματικότητα, έτσι, και όχι μόνο στο επιφανειακά.
1: Εμείς απευθυνόμαστε τώρα, βγήκαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και λέμε ο λόγος στον πατραϊκό λαό.
0: Δηλαδή?
1: Ο λόγος σημαίνει ότι ο πατραϊκός λαός δεν είναι η εκπροσώπηση, είναι ο ίδιος πρωταγωνιστής. Θα βγει αυτός ο οποίος έδωσε εμπιστοσύνη π.χ. στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, στο παλιότερα, οπουδήποτε έδωσε την εμπιστοσύνη. Έρω την εμπιστοσύνη μου απευθύνονται στους πολιτικούς σχηματισμούς που παίζουν ρόλο σε αυτά τα πράγματα, εάν δεν επιληθούν τα κρίσιμα ζητήματα τα οποία έχει η πόλη μας. Και θα βγει ο πατραϊκός λαός με τις συλλογικότητές του, με τα σωματεία του, τους πολιτιστικούς συλλόγους, τους αθλητικούς, τους φορείς του, ο εμπορικός σύλλογος, όλοι όσοι ασχολούνται, ο εμποροβιοτεχνικός, όλοι θα πρέπει να μπουν μπροστά και να διεκδικήσουμε με αποφάσεις από τα σωματεία και εμείς θα πάμε να εξηγήσουμε τι ακριβώς γίνεται. Και θα καταλήξουμε, πάμε σε εκλογές. Μάλιστα. Ναι. Και τι θα έρθουν εδώ πέρα να κάνουν βόλτα για να μας πούν τι. Γενικά και αόριστα περί ανάπτυξης θεωρίες χρειαζόμαστε. Εμείς εκείνο το οποίο χρειαζόμαστε είναι στην πράξη. Παράγεται ένας φρούτος στη χώρα μας, πώς τον διανέμεις και τι ικανοποιείς. Η πόλη μας αυτή δίνει κάθε χρόνο χρήματα. Τι επιστρέφει στην
0: και
1: πόλη
0: μας. Και διεκδικεί την αντιστάθμιση. Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Και το μέλλον της. Και άρα λοιπόν ερχόμαστε. Και όσοι θα μπουν μπροστά και θα πούν ότι εδώ που λέμε, ας πούμε, για παράδειγμα, μα είναι η Δημοτική Αρχή. Η Δημοτική Αρχή δεν είναι ότι θα πάρει άστρα αν υλοποιηθούν αυτά. Η πόλη μας θα πάρει άστρα. Και εμείς δεν θέλουμε το εγώ μας. Και αυτό τους λέμε. Ότι ελάτε εδώ, όχι όμως μισόλογα. Όχι να πάμε οπουδήποτε πηγαίνουμε να τραβάτε το χαλί κατά από τα πόδια μας, γιατί άλλα λέτε μπροστά και άλλα λέτε πίσω. Και επειδή ο πατραϊκός λαός δεν είναι άλλα λέει μπροστά και άλλα πίσω, αλλά λέει αυτά που αισθάνεται, που είναι ο νους του, που είναι η ψυχή του, λέμε του πατραϊκού λαού, εσύ θα μπεις μπροστά. Και εσύ θα επιβάλλεις και στους πολιτικούς σχηματισμούς να ταυτιστούν και να δεσμευθούν ότι θα ικανοποιήσουν τα αιτήματα της πόλης.
0: Αυτό αποτυπώνεται με νέες κινητοποιήσεις, Δήμαρχε.
1: Σαφέστατα. Σαφέστατα.
0: Όχι όμως μόνο με κινητοποιήσεις. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν περιορίζεστε μόνο στις
1: κινητοποιήσεις. Οι δρόμοι άλλοι κινητοποιήσεις έχουν. Δεν είναι ότι δεν έχουμε τι να κάνουμε. Λέμε πάμε να κάνουμε και μια κινητοποίηση. Κινητοποίηση γίνεται όταν δεν απαντά αυτός που έχει την ευθύνη να λύσει προβλήματα. Εμείς θα ξαναστείλουμε τώρα πάλι στην κυβέρνηση έτοιμα, στον Πρωθυπουργό. Θα του ζητήσουμε και συνάντηση να μας πει επί του θέματος. Όταν όμως ο Πρωθυπουργός της χώρας, για παράδειγμα, θα σου πει ότι αδιαφορώ, δεν απαντώ, δεν με νοιάζει, ποιος έχει το λόγο. Και πώς θα πάμε. Θα πάμε να του πούμε, α, με συγχωρείτε, αφού δεν θέλετε, τι να κάνουμε εμείς, θα καθίσουμε. Όχι.
0: Μάλιστα.
1: Άμα δεν μπορείς να λύνεις τα προβλήματα της πόλης μας, δεν μπορεί να είσαι Πρωθυπουργός. Δηλαδή, σε βάλαμε εκεί πέρα τον οποιοδήποτε.
0: Η αλήθεια είναι ότι ένας δήμαρχος.
1: Να λύνουν προβλήματα τους θέλουμε, όχι
0: να
1: κάθονται
0: και να μας αρνούνται. Ο δήμαρχος εκάστοτε πόλης, εφόσον θέλει να θεωρείται αυτοδιοικητικός και να εκπροσωπεί τους πολίτες και δημότες του, πρέπει να διεκδικεί. Αυτό είναι σαφέστατο. Να ρωτήσω κάτι, αν θέλετε μου απαντάτε. Υπάρχει κάποια κομματική ωφέλεια σε όλες αυτές τις κινητοποιήσεις σας και τις δράσεις σας απέναντι στην πολιτεία και στην κυβέρνηση? Κομματική ωφέλεια.
1: Δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή δηλαδή η ζωή είναι ένας αγώνας. Και το κομματικό που λέμε όφελος, προσέξτε να δείτε, να το δούμε.
0: Ναι.
1: Διότι ο καθένας στη ζωή, σε όλα τα ζητήματα, κρίνεται από την ζωή του και από τη δράση του. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια, και από τα αποτελέσματα.
1: Εμείς τι όφελος να είναι? Δηλαδή τι καθόμαστε εκεί πέρα και παίζουμε και λέμε, ας πούμε, ότι αν θα κάνεις αυτό, γιατί εμείς πριν γίνουμε δημοτική αρχή, πώς γίναμε δημοτική αρχή? Πρωταγωνιστές είμαστε σε κάθε κινητοποίηση. Πώς φτάσαμε τώρα, φωνάζουμε, το 2000, από Φλωράτο, από πιο πριν. Που ήταν, εμείς ποιοι ήμασταν, ποιοι ήταν οι πρωταγωνιστές στην πόλη, στους αγώνες για να δει η πόλη μας φως.
0: Άρα δεν υπάρχει κομματική ωφέλεια και εν ώψη εκλογών.
1: Υπάρχει ωφέλεια της πόλης μας.
0: Ωραία, ξεκάθαρα.
1: Εμείς εκφράζουμε τον πατραϊκό λαό.
0: Πείτε μου κάτι ακόμα.
1: Και λέμε ότι εμείς είμαστε εσείς.
0: Ναι.
1: Εσείς είμαστε εμείς, διότι μέρος αυτής της πόλης είμαστε.
0: Mm-hmm.
1: Και καλούμε και τις άλλες δυνάμεις να γίνουν καλύτεροι από εμάς. Να βγουν, αν νομίζουν, γιατί αυτό είναι ένα ωραίο κόλπο, να πούνε ότι κοίταξε να δεις. Αυτοί δεν τα λένε και το λένε έτσι γιατί έχουν όφελος. Γιατί έχουν όφελος, γιατί δεν είσαι εσύ πρωταγωνιστής, γιατί δεν είσαι καθαρός. Γιατί δεν βγαίνετε να λέτε ντόπρα στο λαό, τα σίκα σίκα και τις κάφη σκάφη.
0: Δεν φάνηκε πάντως να συμμερίζονται οι υπόλοιποι εκπρόσωποι των παρατάξεων. Δεν φάνηκε, λέω, να συμμερίζονται οι εκπρόσωποι των παρατάξεων στο Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι, στο ανώτατο όργανο του Δήμου, ενώ αυτές τις θέσεις.
1: Υπήρχαν δυνάμεις που
0: ναι, εντάξει.
1: Υπήρχαν και δυνάμεις που έσχουραν.
0: Και πολλοί που εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους, γιατί φέρατε αυτή τη στιγμή έτσι δύο-τρία σοβαρά ζητήματα. Γιατί μεταξύ του μετά το τρένο.
1: Μα πότε μεταφέρουμε. Δεν κατάλαβα, υπάρχει, όταν βλέπεις ας πούμε ότι υπάρχει αδράνεια, εσύ κάθεσαι και λες ας πούμε την αδράνεια τη θέλουν αυτοί που δεν θέλουν να λυθεί το πρόβλημα. Γι' αυτό και φωνάζουν, εσύ λένε τι το φέρνεις, γιατί δεν τον... Άμα δεν το φέρνω, εσύ θέλεις την υφιστάμενη κατάσταση. Η υφιστάμενη κατάσταση της αδράνειας είναι να μην λύνεται το πρόβλημα και να προχωράει ο χρόνος και να μην έχουμε το αποτέλεσμα που προσδοκά η πόλη μας. Άρα εσύ έχεις δόλο στο μυαλό σου. Αλλά πράγματα σκέφτεσαι. Δεν θέλεις να κουνιέται φίλο, γιατί ταυτόχρονα με το που βγαίνουμε μπροστά, βγαίνουν οι ευθύνες οι πολιτικές των κυβερνώντων. Αν εσύ θέλεις να κρύψεις την κυβέρνηση, ότι η κυβέρνηση δεν θα μείνει στο απειρόβλητο, δεν θέλεις να μιλάμε. Ενώ όταν βγαίνουμε και συζητάμε, γίνεται η συζήτηση στην πόλη, ο συμπολίτης μας κρίνει. Ωραία, εμπιστεύτηκα εγώ την κυβέρνηση στις προηγούμενες εκλογές γιατί τους πίστεψα. Σήμερα δεν πρέπει να άρω την εμπιστοσύνη μου διότι με ξεγέλασε.
0: Αυτό είναι θέμα προσωπικό. Το πώς το αντιλαμβάνεται ο καθένας.
1: Δεν μαζί τους.
0: Σε αυτά που λέτε, αντιλαμβάνεται ο καθένας το τι συμβαίνει και είναι απόφασή του προσωπική του αν θα άρει την εμπιστοσύνη του σε οποιοδήποτε κόμμα ή κυβέρνηση.
1: Αλλά επειδή
0: στην προκειμένη περίπτωση.
1: Ναι. Ανθρώπου με το κοινό νου δουλεύει και με την ψυχή του. Διότι μπορεί να ψηφίζω έναν πολιτικό σχηματισμό. Αλλά δεν θα εγκαταλείψω και την πόλη μου και το μέλλον των παιδιών μου. Δεν θα δυσιαστούμε γιατί θέλει κάποιος, ας πούμε, θα βγει σιγά. Μην έχουμε, ας πούμε, όποιοι είναι και γι' αυτό είναι που δεν πρέπει να μας θεωρούν δεδομένους. Δεν πρέπει να θεωρεί κανένας πολιτικός σχηματισμός τους πατρινούς δεδομένους, ότι τους έχουμε στο τσεπάκι.
0: Ξέρετε, και η ιστορία και τώρα
1: να κάνουμε,
0: μου φέρνετε στο νου.
1: Είμαστε στο απειρόβλητο, το
0: φέρνετε
1: το να μας τρέμουνε.
0: Έτσι, μου φέρνετε στο νου περί αυτού του δεδομένου την ιστορία με τον Χαρίλο Τρικούπη, που έτσι θεωρούσε ότι τους είχε δεδομένους και κομματάρχες και τα έχασε με λίγους ψήφους τότε, το θυμάστε κι εσείς. Μου φέρνει αυτό στο μυαλό, το ότι θεωρείς δεδομένο και απόλυτα δεσμευμένο κάποιον ως προς την ψήφο του. Θέλω να μου πείτε μια κουβέντα και για τον Όλπα, γιατί από ό,τι κατάλαβα εκεί υπάρχει μια κοινή συναισθημένη των παρατάξεων, τουλάχιστον των περισσότερων. Δεν θέλουμε τσιμεντοποίηση του παραλιακού, του μετώπου αυτού του Όλπα, εν πάση περιπτώσει, του θαλάσσιου μετώπου, αλλά θέλουμε την απόδοσή του στον πατραϊκό λαό. Αυτό δεν αποζητούμε.
1: Ακριβώς. Μάλιστα.
0: Πώς
1: θα
0: το επιτύχουμε,
1: λοιπόν.
0: Όταν έρχεται όμως το master plan, από ό,τι καταλαβαίνω, διορθώστε με αν κάνω λάθος, αυτό το πλάνο που αφορά την ανάπτυξη και της περιοχής, που δίνει άλλα δεδομένα ως προς τη χρήση.
1: Ο χώρος αυτός είναι στο ΤΑΙΠΕΔ. Δεν είναι στο δημόσιο το ελληνικό, το ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Είναι ΤΑΙΠΕΔ. ΤΑΙΠΕΔ σημαίνει δανειστές. Μάλιστα, οι δανειστές διορίζουν και τους εκπροσώπους των Όλπα που βγαίνουν και μιλάνε. Υπάλληλοι του ΤΑΙΠΕΔ είναι, δεν είναι του ελληνικού κράτους. Λοιπόν, και επομένως, όσοι βγαίνουν και προβάλλουν τις απόψεις του ΤΑΙΠΕΔ, τα συμφέροντα που βλέπουν τη γη μας ως χαρτοφυλάκιο. Δεν είναι αυτοί, δεν τους ενδιαφέρει η Πάτρα.
0: Αυτοί εκπροσωπούν το φορέα τους, αυτούς που τους πληρώνουν.
1: Ναι,
0: δεν με απασχολεί αυτό.
1: Τώρα.
0: Ναι, παρακάτω.
1: Ο Όλπα, ναι. ΤΑΙΠΕΔ, θέλουν αυτή τη στιγμή να εκποιήσουν τη δημόσια γη. Να τη δώσουν για 99 χρόνια είναι δική τους. Με αποφάσεις των μνημονίων. Ως εκ τούτου έρχονται αυτοί και λένε εμείς τι να το κάνουμε αυτό. Δεν το πήραμε αυτό για να το κοιτάμε. Θέλουμε χρήματα. Διότι αυτοί είναι πυράνχας. Είναι το κογλίφι με τόκους με χίλια δυο μας έχουν φέρει σε μια κατάσταση και θέλουν χρήμα. Μόνο με αυτό ζουν αυτοί. Εμείς όμως έχουμε το φυσικό πλούτο και θέλουμε τη ζωή. Και ερχόμαστε και λέμε ότι με αγώνες, όπως καταφέραμε και πήραμε το υπόλοιπο κομμάτι της παραλιακής ζώνης και είχε μείνει αυτό το κομμάτι, λέμε να αποχαρακτηριστεί από χερσαία ζώνη, να αποδοθεί στο Δήμο Πατρέων Και ο Δήμος Πατρέων με τα όργανα του, δημοτικά συμβούλια, φορείς, θα αποφασίζει πάντοτε για το τι πρέπει να γίνει. Τώρα είναι σε εξέλιξη, για παράδειγμα, η μελέτη, η οποία σε τέλος της χρονιάς θα μας παραδοθεί για να κάνουμε την προκήρυξη διαγωνισμού για να φτιάξουμε επιτέλους την παραλιακή μας ζώνη όπως την ορεινευόμαστε, με, να σπάσουμε τα εμπόδια και να μπορεί να, έχουμε, να είμαστε δίπλα στη θάλασσα. Και εξαιρείται αυτό το κομμάτι. Γιατί εξαιρείται? Γιατί κάποιοι, ένας είναι μια ομάδα, είναι οι δανειστές οι οποίοι θέλουν να βγάλουν, και είναι και κάποιοι άλλοι οι οποίοι έχουν καθίσει, θέλουν, βρήκανε κυβερνήσεις πρόθυμες, οι οποίες τους λένε ότι θα σας χρηματοδοτούμε με αναπτυξιακούς νόμους, με άλλους νόμους. Θα πάρουν τα χρήματα τα δικά μας για να κάνουν για κάποιον που ενδιαφέρεται επενδυτή, ψευτοεπενδυτές, οι οποίοι δεν βάζουν δεκάρα από την τσέπη τους, θέλουν να πάρουν αυτή τη γη και να την κάνουν μια χαψιά και να την κάνουν δική τους. Όχι.
0: Ανήκει στο ΤΑΕΠΕΔ όμως. Πώς θα το ανατρέψετε αυτό, Δημάρχε, αφού είναι ιδιοκτησία
1: του ΤΑΕΠΕΔ? Όλοι οι νόμοι ανατρέπονται. Mm. Και για την άλλη περιοχή, με νόμους ήταν του κράτους. Ναι. Που λέμε από το, όταν πήγαμε και κάναμε τον Νότιο Πάρκο, εμείς ήμασταν παράνομοι. Εγώ κάθισα στο δούλι του κατηγορουμένου. Ότι έκανα το φοβερό έγκλημα, ότι πήγα και πήρα τη γη και την κάναμε πάρκο. Και κάθισα κατηγορούμενος ότι κατέστρεψα την Πάτρα. Ότι παραβίασα, ότι έκανα παράβαση καθήκοντος. Και αθώθηκα γιατί? Mm-hmm. Για το δημόσιο όφελος. Άρα και οι νόμοι τους είναι μέχρι εκεί που φτάνει. Διότι όταν πείθονται όλοι ότι αυτό το οποίο κάνουμε είναι για τα παιδιά μας, δεν έχουμε ατομικό όφελος, αυτό θα μείνει στην πόλη μας. Και επομένως, mm-hmm. μια τέτοια πόλη είναι εκπληκτική πόλη. Φανταστείτε, γραμμικό πάρκο, παραλιακή ζώνη και με την όλη η τροποποίηση που γίνεται σε όλο τον αστικό ιστό της πόλης μας, με αρχαιολογικές διαμορφώσεις, με αναπλάσεις, με αυτή η πόλη είναι μια πόλη εκπληκτική για τους κατοίκους της.
0: Που θα έπρεπε να έχει μέτωπο στη θάλασσα, Δημαρχέ.
1: Και για όλη την, Ελλάδα.
0: Θα έπρεπε να έχει μέτωπο στη θάλασσα, γιατί όλες οι πόλεις οι οποίες αναπτύσσονται σταδιακά, δεν θα πω κάποιες από τη χώρα μας, έχουν μέτωπο στη θάλασσα. Όταν έχεις τη θάλασσα στα πόδια σου, το μέτωπο είναι εκεί.
1: Και επομένως, λέει
0: και τουριστικός προορισμός
1: που μας λένε. Ναι. Άρα, να ο τρόπος που είναι. Και επομένως, ερχόμαστε και εδώ. Ποια είναι τα εμπόδια? Τα εμπόδια είναι η κυβέρνηση. Διότι η κυβέρνηση, όπως με νομοθετικά πήγαμε και λύσαμε τα άλλα ζητήματα, πρέπει να καθίσει και να πει ότι όχι, αυτό το τμήμα δεν εξυπηρετεί λειτουργίες λιμενικές, φτιάξαμε το καινούριο λιμάνι για αυτόν τον λόγο. Άρα, τι θα πρέπει να κάνουμε? Για αλάτε εδώ πέρα να το πάρει ο Δήμος, να το εντάξει στους σχεδιασμούς του, να έχουμε για τον αθλητισμό, για τον πολιτισμό, για την ψυχαγωγία, για χίλια δυο ζητήματα, για το κυκλοφοριακό, να πάρουμε ένα τμήμα του, να το κάνουμε, να έχουμε για πάρκινγκ, για τα αυτοκίνητα, να μπορούμε δηλαδή να αξιοποιηθεί για τις ανάγκες των πατρινών και όχι για την ανάγκη ενός τύπου ο οποίος θα έρθει εδώ πέρα και θα τα βρει όλα έτοιμα που τα πληρώνει ο ελληνικός λαός για να κάνει τα εμπορικά του κέντρα και να σβήσει οριστικά τους μικρομεσαίους της πόλης μας, οι οποίοι δεν θα μπορούν να τον ανταγωνιστούν. Γιατί θα μεταφερθεί η οικονομική ζωή της πόλης στο εμπόριο και στην εστίαση σε αυτόν τον χώρο. Αυτό δεν το θέλουμε και θα πρέπει επομένως ξαναγυρίζουμε. Ποιος θα πάρει την απόφαση για αυτά? Όπως με νόμο αλλάξαμε όλη την κατάσταση από το Μόλο της Αγίου Νικολάου μέχρι το Διακονιάρη, έτσι θα αλλάξει και η κατάσταση και από το Μόλο της Αγίου Νικολάου και μέχρι Θεσσαλονίκης

0: Και από ό,τι καταλαβαίνω, συμπερασματικά και όσο μπορούμε να πούμε, γιατί θα μπορούσαμε να κουβεντιάσουμε και πάρα πολλά άλλα ζητήματα, η θέση σας ως προς την ανάπτυξη αυτής της πόλης και την εικόνα της που θα πρέπει να είναι ως και απόδοση στους πολίτες είναι ακριβώς όπως ήταν από την πρώτη φορά, και για το θαλασσιο μέτωπο και για το τρένο και για τον Όλπα και για όλα αυτά. Το κοινό μέτωπο που αποζητείτε για να μπορέσετε να διεκδικήσετε περαιτέρω είναι ένα δεδομένο και αυτό. Μου είπατε ότι δεν υπάρχει καμία κομματική ωφέλεια από πλευρά σας ως προς το ζήτημα αυτό, και ασχέτως ποια θα είναι η κυβέρνηση, φαντάζομαι οι διεκδικήσεις σας θα είναι ίδιες ή ποια είναι η εκάστοτε κυβέρνηση.
1: Δεν αλλάξαμε κατεύθυνση με κανέναν. Δεν είπαμε ότι αυτός είναι δικός μας και αυτός είναι άλλος. Εμείς είμαστε εδώ, είναι ο πατραϊκός λαός.
0: Θα διεκδικήσετε.
1: Και απέναντί μας είναι όσοι έχουν αναλάβει την ευθύνη να λύσουν προβλήματα και μπήκαν εμπόδιο στο να τα λύσουν.
0: Θα διεκδικήσετε να είστε επικεφαλής της συνέχισης αυτού του έργου που θέλετε να προωθηθεί και να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια. Το είπα με την πλάγια, όπως σας το είπα.
1: Λέω εγώ, αν εννοείται τις εκλογές που θα γίνουν μετά από 2,5 χρόνια.
0: Όπως και να έχει, είμαστε σε μια περίοδο που
1: ξέρετε. Ναι, λέω εγώ ότι είναι 2,5 χρόνια, έχουμε 2,5 χρόνια. Ναι. Εμείς να πάμε από σήμερα, εμείς δεν καθοριζόμαστε, δεν μας απασχολεί αυτό το θέμα. Δεν είμαστε εδώ για την καρέκλα. Δεν μας νοιάζει η καρέκλα.
0: Θέλετε να συνεχίσετε αυτό το έργο.
1: Μα τον αγώνα το συνεχίζουμε και το συνεχίζουμε.
0: Το έργο να συνεχίσετε.
1: Και το έργο και τα πάντα. Γιατί και πριν ήμασταν πρωταγωνιστές και τώρα πρωταγωνιστές, και θα συνεχίσουμε γιατί το παλεύουμε με την ψυχή μας να διεκδικήσουμε αυτά που δικαιούμαστε. Και επειδή είμαστε τίμιοι και τα αιτήματα της πόλης μας είναι τίμια. Δεν έχουν μέσα ούτε φαραωνικά είναι, ούτε φανφάρα είναι, ούτε ψέμα είναι. Είναι η αλήθεια. Θέλουμε να κάνουμε την πόλη μας όπως πρέπει και σε αυτόν τον αγώνα δεν πρέπει να λείψει κανένας. Να ξεπεράσουμε τις προκαταλήψεις, να μην ξεψηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Ότι εγώ είμαι από εδώ, εσείς από εκεί. Αυτό είμαστε από εδώ, από εκεί. Θα τα βρούμε στην πορεία. Πάμε να υπερασπιστούμε την πόλη μας. Αν είμαστε όλοι μαζί, θα νικήσουμε. Δεν μπορούν να ξεπεράσουμε
0: τη
1: δύναμη του πατραϊκού λαού. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα, εφόσον θα λυθούν τα ζητήματα, όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών, έχουμε καιρό.
0: Ξαναλέμε. Εδώ θα είμαστε μετά το κοινό μέτωπο. Έχετε και τη δυνατότητα πλέον να δήμαρχε και μέσα από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας να θέτετε τα ζητήματα.
1: Έτσι. Και εκεί
0: γιατί
1: το ίδιο κάνουμε.
0: Ναι, είναι σημαντικό το να υπάρχει εκπροσώπηση σε αυτό το φορέα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ήθελα τόσα πολλά πράγματα να πούμε, αλλά νομίζω ότι ο χρόνος είναι λίγο περιορισμένος. Οπότε εδώ θα είμαστε, θα επανέλθουμε, Δήμαρχε. Είναι πολλά τα ζητήματα αυτής της πόλης. Ξεκαθάρισα κάποια από αυτά. Έχω ακόμη ερωτήματα. Θα τα λέμε συχνά πυκνά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε. Ήταν ο Δήμαρχος Πατρέων, ο κύριος Κώστας Πελετίδης. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με αφορμή την τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία τέθησαν θέματα όπως η υπογειοποίηση του τρένου, το θαλάσσιο μέτωπο της πόλης, ο Όλπα και το Master Plan εκεί. Ζητήματα στα οποία, από ό,τι μας είπε και ο ίδιος, παραμένει σταθερά στις απόψεις η Δημοτική Αρχή περί της υπογειοποίησης όλο τον αστικό ιστό, την απόδοση του θαλάσσιου μετώπου και την ανάπλαση κατά μήκος του παραλιακού μετώπου. Τόπου της Πάτρας από το Ρίο και μέχρι το Διακονιάρη, από ό,τι κατάλαβα. Πολύ σημαντικά ζητήματα, είναι και άλλα πολλά, αλλά δεν μπορούμε να τα κλείσουμε όλα εδώ. Νομίζω ότι στην ερώτηση για την κομματική ωφέλεια μου απάντησε ο ίδιος ότι δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά η διεκδίκηση πρέπει να είναι κοινού μετόπου για να έχει αποτέλεσμα. Είναι αυτό που λέμε η ισχύ εν τη ενώση και όχι το διέρη και βασίλευε που βλέπουμε γενικώς. Μια μουσική ανάσα τη χρειαζόμαστε, επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, πάμε να πετάξουμε λίγο και όχι ότι δεν μας αρέσει και το υπήγειο κομμάτι της Πάτρας και της Αχαΐας που μας έλεγε ο Δήμαρχος με όλο αυτό το θαλάσσιο μέτωπο, αλλά όταν λέω να πετάξουμε λίγο πιο κάτω εκεί θα φτάσουμε μέχρι την περιοχή του Αράξου, γιατί έχουμε ξανακουβεντιάσει τα θέματα που έχουν να κάνουν με το αεροδρόμιο της περιοχής. Βέβαια είναι αυτή η περίοδος όπου οι διαδικασίες για την παραχώρηση προχωρούν και νομίζω τέλος του Ιουνίου είναι η τελευταία ημέρα για το διεθνή διαγωνισμό, αν δεν κάνω λάθος, να είναι συνολικά 22 περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας. Θα μιλήσω και θα καλημερίσω μαζί σας την αερολιμενάρχη του Αράξου, την κυρία Ελένη Γιαννάκη. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, εσάς και στους ακροατές μας.
0: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ και για την αποδοχή της πρόσκλησης. Έχουμε ξανακουβεντιάσει πριν ακόμη μπούμε στην, αν θέλετε, στην σεζόν τη θερινή.
1: Σεζόν, ναι.
0: Έτσι,
1: ναι,
0: είχαμε, είχαμε δώσει μια προδιάθεση. Είχαμε πει τότε και για τις αφίξεις που αναμένεται να είναι σε καλό επίπεδο. Ναι. Οπότε να ξεκινήσω από εκεί και θα τα βρούμε και τα υπόλοιπα. Έχουμε την δυναμικότητα στις αφίξεις που θέλουμε.
1: Κοιτάξτε, φέτος έχουμε ξεκινήσει με τρεις νέες πτήσεις, όπως έχω ξαναπεί. Mm-hmm. Τώρα, βέβαια, κοιτάξτε, το θέμα είναι, ναι, μεν τρεις νέες πτήσεις παραπάνω από τις περσινές, αλλά θέλουμε να δούμε λίγο και την πληρότητα. Ναι, μεν έρχονται όλα τα. Ναι, και οι περσινές πτήσεις που είχαμε συν τις τρεις νέες πτήσεις. Θέλουμε να δούμε λίγο και τον Ιούνιο, πώς θα, μέχρι να βγει ο Ιούνιος να βγάλουμε τα στατιστικά, να δούμε τις πληρότητες συγκριτικά με το 25, καταλάβατε, να δούμε τι γίνεται.
0: Ναι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή από ποιες περιοχές, από ποιες χώρες έχουμε κυρίως αφίξεις?
1: Ναι, έχουμε την Κεντρική Ευρώπη, έχουμε την Γερμανία της Πέντε Πόλης, έχουμε Σλοβακία, Τσεκία, Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Λετωνία, Πολωνία, Λουξεμβούργο, Ελβετία.
0: Ναι, κατάλαβα. Μας λείπει βέβαια το Ισραήλ που είχαμε αφίξεις.
1: Ναι, λείπει το Ισραήλ, λείπει η Ρωσία, λείπει η Ουκρανία, βέβαια, ναι.
0: Παρεμβάσεις στον αερολιμένο, στο αεροδρόμιο έχουν γίνει ούτως ώστε να βελτιώνεται όλο αυτό που παρέχει ήδη οι υπηρεσίες προς το επιβατικό κοινό και γενικότερα? Ή τι έργα μπορεί να είναι αυτά τεχνικής φύσεως? Μου είχατε ξαναπεί ότι υπάρχουν κάποια ζητήματα για τις υποδομές που θα πρέπει να βελτιωθούν.
1: Ναι, εμείς σαν αεροδρόμιο, επειδή δεν έχουμε οικονομική αυτοτέλεια, εξαρτώμαστε από την κεντρική μας υπηρεσία, έχουμε κάνει όλα μας τα αιτήματα, τα έχουμε προωθήσει, είναι σε στάδια εξέλιξης, γιατί ξέρετε τώρα στο δημόσιο είναι χρονοβόρες οι διαδικασίες.
0: Αυτό είναι.
1: Είναι σε στάδια εξέλιξης όμως, έχουν προχωρήσει. Πιστεύουμε τέλος πάντων κάποια στιγμή να υλοποιηθούν κάποια πράγματα που έχουμε ζητήσει.
0: Μάλιστα. Είναι κάτι που πρέπει να γίνει άμεσα, γιατί έχετε κάνει και εσείς παρεμβάσεις και χτες?
1: Ναι, τα άμεσα γίνανε πέρυσι, τελειώσανε πέρυσι τα άμεσα, τα πολύ σημαντικά και σοβαρά που είχαμε. Τα άλλα, εντάξει, θα δρομολογηθούν, υποθέτω, μέσα στην επόμενη χρονιά. Θέλω να πιστεύω, ίσως και μέσα στο τέλος αυτής της χρονιάς θα γίνουν κάποια πράγματα. Αλλά δεν εξαρτάται από μένα αυτό το πράγμα,
0: καταλαβαίνετε.
1: Εμείς κάνουμε ενέργειες.
0: Ξέρω ότι έχετε κάνει τις ενέργειες σας για να γίνουν αυτές
1: οι πράγματα. Ναι, πάντα τα κάνουμε αυτά, συνέχεια.
0: Τις έχετε σημειώσει, τις έχετε ζητήσει και έχει να κάνει με την απόδοση του αερολιμένα. Κάτι που σας αφορά ούτως ή άλλως. Μάλιστα.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Οπότε αυτή τη στιγμή περιμένουμε ως προς την παραχώρηση που είναι στη διαδικασία να δούμε τι θα γίνει, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Αυτά, ναι, δεν είναι δικό μου
0: θέμα. Δεν το χειρίζεστε εσείς, αλλά...
1: Αυτά είναι χρονοβόρες διαδικασίες, να ξέρετε. Δεν γίνονται μέσα σε ένα χρόνο. Πόσο, από την εμπειρία που έχω δει και με την Καλαμάτα και με τα υπόλοιπα, ας πούμε. Θα φανεί στην πορεία, ναι, θα φανεί στην πορεία.
0: Το θέμα είναι να γίνουν όποιες παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν άμεσα, πρέπει να βελτιώσουν και τα μέσα και τα έξω του αεροδρομίου. Έτσι.
1: Κοιτάξτε να δείτε τα έξω. Εγώ το αεροδρόμιο, την κοπή χώτα που την κάνουμε κάθε χρόνο, γίνεται μια εξαιρετική αποψήλωση. Έξω το αεροδρόμιο πρέπει η περιφέρεια να κάνει την αποψήλωση. Όπως έχω ζητήσει τέλος πάντων κάποια πράγματα να γίνουν, δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής. Δεν είναι δικά μας θέματα, δεν είναι δικά μου θέματα. Δεν μπορώ έξω από το αεροδρόμιο να επέμβουμε εμείς, καταλάβατε. Έξω από την περίφραξη του αεροδρομίου. Εντάξει, η περίφραξη μας ευτυχώς τελειώνει γύρω-γύρω που είχαμε ζητήσει ενίσχυση της περίφραξης. Τελειώνει αυτό. Μετά, επειδή έχουμε αλλάξει και νομική μορφή μας στο στάδιο της μετάβασης, έχουν αλλάξει κάποιες διαδικασίες και είναι λίγο πιο χρονοβόρα από τα αποτελέσματα, αλλά νομίζω ότι θα έχουμε αποτέλεσμα.
0: Το θέμα είναι να είναι πιο λειτουργικό, πιο ελκυστικό, αναβαθμισμένο στις υπηρεσίες του αεροδρόμιου για να προσελκύει περισσότερους επιβάτες. Περισσότερα
1: αεροσκάφη. Αυτό είναι και συνάρτηση και άλλων όμως.
0: Βέβαια. Αν ήταν ενός και είχε τη δυνατότητα να το κάνει κάποιος, θα το είχε κάνει. είμαι σίγουρη, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Είναι το βασικό αεροδρόμιο στην περιοχή αυτή και από τις αφίξεις και μόνο φαίνεται ότι θα μπορούσε να έχει περισσότερη δυναμική. Μάλιστα, περιμένουμε λοιπόν να δούμε τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων με τις άμεσες παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν και θα δούμε συνεχεία στη χρονοβόρα αυτή τη διαδικασία της παραχώρησης. Είστε ικανοποιημένοι πάντως από ό,τι έχω καταλάβει από τις αφίξεις τουλάχιστον μέχρι στιγμής.
1: Μέχρι στιγμής καλά πάμε. Αλλά όσον αφορά την αύξηση είναι και άλλα πράγματα, μην νομίζετε. Καταρχάς ο νομός Αχαΐας δεν έχει τις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις τύπου μεγάλων ριζόρτ που είναι στην Ηλία. Εμείς είμαστε ένα από τα πολύ φθηνά αεροδρόμια, μην ξεχνάτε. Είμαστε το αεροδρόμιο δωρεάν, να το πω έτσι. Έχουμε επιτραπεί αυτή η έκφραση. Τα αεροδρόμια που εκμεταλλεύονται οι άλλες εταιρείες, τέλος πάντων, είναι 100 φορές και 1000 φορές επάνω. Αυτό λέει πολλά. Σκεφτείτε το στην πορεία πώς εξελίχνουν τα πράγματα.
0: Έχετε δίκιο, καταλαβαίνω.
1: Μην νομίζετε ότι όλα είναι, πώς το λένε.
0: Αυτή τη στιγμή είναι ελκυστικό, γιατί και οικονομικά είναι συμφέρον το αεροδρόμιο. Στην επόμενη φάση του και στην αλλαγή του, να το πω κάπως απλά, τότε τα πράγματα δεν θα είναι έτσι. Η οικονομική απόδοση θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Θα φτάσει στα πλαίσια των υπολείπων που έχουν ήδη παραχωρηθεί. Τα έχουμε ακούσει και αυτά και από άλλους. Σημασία έχει, όπως είπατε, να υπάρχει όμως και η υποδομή που θα υποστηρίζει τη λειτουργία του αεροδρομίου, όπως οι ξενοδοχειακές μονάδες. Κυρίως προς την Ηλία στρέφονται οι επισκέπτες που έρχονται. Τα έχω ξαναπεί. Έχω ξανακουβεντιάσει με πάρα πολλούς ανθρώπους που αφορούν την τουριστική ανάπτυξη γενικότερα. Τις υποδομές της Αχαΐας για να είναι προορισμός και να μπαίνει στις λίστες των πουρο τα operators και των μεγάλων ταξιδιωτικών γραφείων, θα πρέπει να διαθέτει και άλλα πράγματα. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Τα έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές.
1: Και άλλων παραγόντων και άλλων φορέων.
0: Έτσι ακριβώς. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Με ασφάλεια όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Ήταν η αερολιμενάρχη του Αράξου, κυρία Γιαννάκη Ελένη. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε κουβεντιάσει αρκετές φορές μαζί της, γιατί παρακολουθούμε αυτή την εξέλιξη, αν θέλετε, της αλλαγής λειτουργίας του αεροδρομίου του Αράξου. Να σας θυμίσω μεταξύ άλλων αυτό που λέγαμε λίγο πριν, ότι έχουμε την διαδικασία της παραχώρησης 22 ακόμη περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας. Είναι και ο Αράξου μέσα σε αυτά, είναι στο πακέτο της αποκρατικοποίησης, να το πω κάπως έτσι. Προχωρούν οι διαδικασίες, υπάρχει ένας διεθνής διαγωνισμός που τουλάχιστον μέχρι σήμερα έχει μια ημερομηνία υποβολής λήξης στις 30 του μήνα. Δεν ξέρω αν θα έχει παράταση κάτι άλλο, δεν γνωρίζω να σας πω περισσότερο. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι, αυτό που προωθείται μάλλον, είναι ότι αυτή η επένδυση και η παραχώρηση στους ιδιώτες, έτσι, γιατί μιλάμε για ιδιωτικό πλέον, γίνεται υποτίθεται για να αναβαθμιστούν οι υποδομές, για να βελτιωθούν οι υπηρεσίες και να έχει και πιο περισσότερη δυναμική ένα αεροδρόμιο. Βέβαια, από αυτά που ξέρουμε και στο παρελθόν, επειδή τα δεδομένα αλλάζουν όταν μπαίνει ένας ιδιώτης, και τα οικονομικά γενικότερα, θα μπορούσε και η πολιτεία να υποστηρίξει τα έργα αναβάθμισης που έχουν εισηγηθεί και από η αερολιμενάρχηση έχει κάνει τις παρεμβάσεις. Μιλάμε για βασικά στοιχεία τώρα υποδομής και να προχωρήσει η ανάπτυξη του αεροδρομίου σε πολλούς άλλους τομείς. Μάλιστα. Οι υποδομές λείπουν και θα το συνδυάσω για μία ακόμη φορά με την παύση λειτουργίας του οδοντοτού. Δεν θα κουραστώ να το λέω, όταν δεν υπάρχει 1, 2, 3 σημεία στοχευμένης επίσκεψης από τα ταξιδιωτικά γραφεία και όταν μένει εκτός ο νομός Αχαΐας από τους πράκτορες που προγραμματίζουν χρόνια πριν, ξέρετε, αυτές τις επισκέψεις και αυτά τα προγράμματα, τότε δυσκολεύει η κατάσταση. Λοιπόν, θα σας αφήσω κάπου εδώ, γιατί πλησιάζουμε προς το τέλος. Οπότε θα πάμε με μουσική. Να σας θυμίσω ότι είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας. Μαζί μου ήταν σήμερα η Βάσο Κρεμμύδη, η Κωνσταντίνα Μάντρη και η Κατερίνα Διαμαντοπούλου. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα. Πρώτα, Θεός και Παναγιά, να είμαστε όλοι μας καλά. Θα τα πούμε πολύ, πολύ σύντομα. Σας θυμίζω ότι στα καιρικά πρέπει να είστε λίγο προσεκτικοί στις μετακινήσεις τις επόμενες ημέρες. Σήμερα και αύριο έχουμε μία αστάθεια, κυρίως σε ορεινές ή μειωρινές περιοχές. Μπορεί και στα πέριξ των παράκτιων περιοχών να έρθουν κάτι ψυχαλίτσες σήμερα και αύριο, αλλά ερήμανθος καλά αύριο τα στερεά, ορεινή ναυπάκτια και πάνω θα έχουμε και σήμερα αστάθεια καιρού. Η θερμοκρασία παραμένει εκεί στους 32 με 33 βαθμούς, ο βοριάς έχει γυρίσει, ο αέρας είναι βοριάς. Αλλάζουν όμως τα δεδομένα το Σαββατοκύριακο, να μην το ξεχάσετε. που σημαίνει ότι έχουμε αύξηση θερμοκρασίας 36 με 37 και στην Πάτρα, γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή. Ο βοριάς στο Ρίο Αντίριο, στην περιοχή δηλαδή τη δική μας, Πατραϊκός, Κορινθιακός, 3 με 4, το πολύ 5 τοπικά. Οπότε πάμε κάπως έτσι και μέχρι την επόμενη εβδομάδα και τα τέλη του μήνα και το τέλος της επόμενης εβδομάδας με θερμοκρασίες που θα είναι σχετικά υψηλές, με αυξομοιώσεις πολύ πολύ μικρές. Να είστε όλοι καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.

Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Καμπαρδόνη. Μεγαλώνει η λίστα των αγνοούμενων ώρα με την ώρα μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς, 7,2 και 7,5 ρίχτερ, που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η χώρα εικόνες βιβλικής καταστροφής. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό που ανακοίνωσε η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλση Ροδρίγκες, τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 700 τραυματίστηκαν. Η Γουέρα είναι μία από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από τους δύο σεισμούς. Πολυόροφα κτίρια κατέρευσαν, μεγάλες είναι οι ζημιές και στην πρωτεύουσα Καράκας, όπου οι κάτοικοι εγκατέλειψαν πανικόβλητοι τα σπίτια τους και το διεθνές αεροδρόμιο γέμισε σκόνη και συντρίμια. Ανταποκρίτεια του FFP είδε πολυκατοικία 22 ρόφων να έχει ισοπεδωθεί στην Αλταμίρα. Περισσότεροι από 500 διασώστες επιχειρούν αδιάκοπα από τα συντρίμια, εγκλωβισμένοι καλούν σε βοήθεια. Ο Υπουργός Εσωτερικών κάλεσε τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω κινδύνου κατάρρευσης και πιθανών διαρροών φυσικού αερίου. Οι σεισμοί έγιναν αισθητοί και στην Κολομβία και η πρωτεύουσα της Μποκοτά απέχει περίπου 1000 χιλιόμετρα από το Καράκας. Κύμα διεθνούς αλληλεγγύης με πολλές χώρες να προσφέρονται να συνδράμουν στις επιχειρήσεις διάσωσης και στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος είχε τηλεφωνική συνομιλία με την πρόεδρο της χώρας, ανακοίνωσε ότι η Ουάσιγκτον αποστέλει άμεσα ομάδες έρευνας και διάσωσης, ιατρικό προσωπικό και ανθρωπιστική βοήθεια. Την εικόνα που επικρατεί στο Καράκας μετά από τους δύο ισχυρούς σεισμούς περιέγραψε στο Earth News Radio 105,8 πρόεδρος ελληνικής κοινότητας Καράκας, Θοδωρής Μαραγγέλης, ο οποίος είπε ότι οι Έλληνες είναι καλά. Μίλησε για αρκετά κτίρια που έχουν καταρρεύσει όχι μόνο στο Καράκας αλλά και σε κοντινές πόλεις. Συνελήφθη ο δράστης της δολοφονίας του 17χρονου που έπεσε νεκρός από χτύπημα με μαχαίρι κατά την αιματηρή συμπλοκή χθες βράδυ στην Καλυθέα. Οι αρχές είχαν προχωρήσει σε 14 προσαγωγές, ενώ κατά τις έρευνες εντοπίστηκε το μαχαίρι που θα μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κίνητρα της συμπλοκής φέρονται να είναι οπαδικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν προχωρά σε πολύ μεγάλες παραχωρήσεις στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες, όπως ανέφερε, αναμένεται να συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα. Η Τεχεράνη αντιδρά. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγιέ, τόνισε ότι οι αντικρουόμενες τοποθετήσεις Αμερικανών αξιωματούχων δεν συμβάλλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης, αλλά αντίθετα υπενθυμίζουν στους Ιρανούς προηγούμενες δεσμεύσεις που κατά την Τεχεράνη δεν τηρήθηκαν. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχώρησε 72,44 δολάρια κάτω από τα επίπεδα που είχαν καταγραφεί πριν από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, πτώση που αποδίδεται στη σταδιακή αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Οποιαδήποτε αμυντική προμήθεια προς την Άγκυρα περνά από το Κογκρέσο, υπογράμμισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, αναφερόμενος στις πρόσφατες δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων για την Τουρκία και τα F-35. Μιλώντας στο Earth News, τόνισε ότι η πραγματικότητα δεν έχει αλλάξει, επισημένοντας ότι η Τουρκία εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με τις συνέπειες των κυρώσεων που επιβλήθηκαν λόγω της απόκτησης των ρωσικών πυράβλων S-400. Το μήνυμα ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί εθνική προτεραιότητα έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο ελληνικό Sports Park, όπου έχει διαμορφωθεί η περιδική διαδρομή του Eco Rally Ακρόπολης 2026 και από όπου θα δοθεί σήμερα η εκκίνηση του αγώνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε εθνική κατάκτηση τη σταδιακή αλλαγή κουλτούρας των οδηγών στην οδική ασφάλεια, όπως ανέφερε, μείωση κατά 21% στους θανάτους από τροχέα, μεταφράζεται σε περισσότερες από 150 ζωές που σώζονται κάθε χρόνο, επισημένοντας ωστόσο ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να απέχει από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως τις 10 το βράδυ στην περιοχή του Ελληνικού λόγω της διεξαγωγής της περιδικής διαδρομής του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητείται σήμερα ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του σχετικού νομοσχεδίου στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Το νομοσχέδιο, βασικό σημείο του οποίου είναι η θεσμοθέτηση εκλογής αιρετών σε ένα γύρο, έγινε δεκτό από την πλειοψηφία της Επιτροπής. Επί της αρχής του νομοσχεδίου, η Νέα Δημοκρατία τάχθηκε υπέρ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και η Πλεύση Ελευθερίας τάχθηκαν κατά, ενώ το ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση και Νίκη επιφυλάχθηκαν για την Ολομέλεια. Η αλλαγή του συστήματος στις αυτοδιοικητικές εκλογές φέρνει μεγαλύτερη συμμετοχή, η οποία δίνει μεγαλύτερη δύναμη στους δημάρχους, είπε ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος. Μετά τις 12 το μεσημέρι αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των μαθημάτων των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων γενικών και επαγγελματικών λυκείων, όπως έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Παιδείας.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη, μπόρες και καταιγίδες στα ηπειρωτικά, ως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

0: λάθος ο Βινίσιους. 1-0 για τη Βραζιλία στο 7ο λεπτό. Τραγικό το λάθος στην άμυνα της Σκωτίας. Έγινε, κάτσε περισσότερο την μπάλα από όσο έπρεπε παίξει Σκωτίας, με αποτέλεσμα να γίνει κόντρα, η μπάλα να στρωθεί στο Βινίσιους. Τι έκανε ο Βινίσιους, απέφυγε τον goalkeeper σε κενή εστία, πέταξε την μπάλα στα δίχτυα. Στο 7ο λεπτό η Βραζιλία παίρνει προβάδισμα στο σκορ 2-0, πάλι ο Βινίσιους. Στο 3ο λεπτό των καθυστέρησεων του πρώτου ημιχρόνου, στην πίεση της Βραζιλίας, οι Σκοτσέζοι δεν είχαν απαντήσει, η μπάλα βγήκε πλάγια, ο Κιμαράς έκανε τη σέντρα. Ο Γκάν έκανε μια άστοχη έξοδο και ο Βινίσιους με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για να κάνει το 2-0. Περνάει ο Κιμαράς στην περιοχή, έτοιμος να σκοράρει. Η μπάλα στον Κούνια, 3-0. Εύκολα και απλά η Βραζιλία στο 60ο λεπτό πετυχαίνει και τρίτο γκολ σε μια αποθέωση σωματικότητας από τον Κιμαράς.
1: Ο Μαρτίνες μάχεται, ο δυναμικός, η μπάλα θα περάσει επιτέλους και μπορεί να γίνει το τέτα-τέτ. Είναι μέσα στην περιοχή, έτοιμος ο Τσάβες για τον γκολ. 1-0 για το Μεξικό, επιτέλους βλέπουμε ποδόσφαιρο. Ο αριστερός ο πισωφύλακας βρέθηκε μέσα στην περιοχή, καθώς έγινε ανάκτηση της μπάλας από τα λάθη των Τσέχων, πέρασε, σούταρε πολύ ωραίο πλασέ με το αριστερό, ανοίγει το σκορ στο 55, Τσεχία-Μεξικό 0-1. 2-0 με τον Κινιώνες, ο Σάντσες του ΠΑΟΚ μπήκε στη μεγάλη περιοχή, πλάσαρε, έγινε η κόντρα, η μπάλα έφτασε στον Κινιώνες που από μπροστά της εστίας σκοράρει. 2-0 λοιπόν με τον Κινιώνες στο 60, τραγικά τα λάθη της άμυνα των Τσέχων. Εδώ έχουμε το 3-0 στο 94, νέα λάθη, ο Φιδάλγο είναι ο σκόρερ και πάει για το τελικό αποτέλεσμα. Μεξικό, Τσεχία 3-0.
2: Ακούτε Era Sport.
3: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
4: Το τάγκο.
3: Θα σας ειδοποιήσουμε.
4: Περίμενε.
5: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
6: Φτιάξε βαλίτσες.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, δίζελ, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
9: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
11: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
10: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
11: Εμένα ξέρεις, Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
10: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
12: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
13: Πιάνω, πιάλω, βάζω, στο κεφάλι,
14: το κεφάλι,
13: κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου,
14: φτιάχνω τα χέρια
13: και σηκώνω ψηλά.
15: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
16: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
17: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
18: Ακούτε Era Sport.

0: Άμα θες μπορείς και να μιλήσεις, έτσι.
1: Πάρα πολύ ωραίο το τραγούδι.
0: Και πού να δεις πως το έχουν κάνει, που το έχουν φτιάξει πιο έντονο για ποδοσφαιρικές φάσεις και τέτοια, και παίζει πάρα πολύ αυτό.
1: Είναι καινούριο, έτσι. Καινούριο
0: σχετικά,
1: είναι,
0: σχετικά, αυτό. Εντάξει. Ναι.
1: Αυτό, πόσο σχετικά?
0: Σχετικά, το κλείσα τώρα.
1: Σχετικά...
0: ναι. Τα τελευταία χρόνια, τέλος πάντων.
1: Ναι, άρα καινούριο.
0: Ναι, άρα καινούριο. Δεν είναι τους τελευταίους μήνες.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Okay, ωραίο τραγουδάκι. Ωραίο.
0: Πριν έχει, μου σχολιάσει.
1: Έχει συνδεθεί αυτό με το Μουντιάλ, πού?
0: Γενικά με ποδοσφαιρικές φάσεις το
1: βάζουν.
0: Γενικά
1: με
0: ναι. Και, αλλά είναι πιο. Το έχουν φτιάξει, το έχουν διασκευάσει και γίνεται ακόμα πιο έντονη μουσική. Τώρα αυτό είναι το αυθεντικό το βίντεο κλιπ του Στρώμα, ε.
1: Ναι. Ωραίο, ωραίο.
0: Λοιπόν, πριν μου σχολιάσει για τον Ρονάλντο.
1: Εγώ.
0: Ναι, θέλω να μου πει τον αέρα. Λοιπόν, βλέπω εδώ τώρα η FIFA επέβαλε μία από τις πιο βαριές τιμωρίες στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου στον Νασίμ Μαντίμπο. Είναι αυτός ο παίκτης που έκανε το μαρκάρισμά του στον Ισμαήλ Κονέ και του έσπασε το πόδι, να το πούμε έτσι λαϊκά. Και τι έκανε, εντάξει, πήρε αμέσως κόκκινη κάρτα, θυμίζω. Έπαθε κάταγμα κνήμης περώνης ο Κονέ, έκανε μια επιτυχημένη βέβαια επέμβαση, αλλά για τους επόμενους 5 μήνες θα μείνει εκτός, και η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA προχώρησε σε μια, λέει, από τις πιο βαριές τιμωρίες στην ιστορία. Αλλά εδώ αυτό θέλω να μου σχολιάσει τώρα, του παγκοσμίου κυπέλλου, επιβάλλοντας ποινή αποκλεισμού 5 αγωνιστικών στον Ματίμπο.
1: 5 αγωνιστικές.
0: Πρόσεξε, αυτή είναι η βαριά τιμωρία. Ενώ σε μόλις 2 περιπτώσεις παικτών έχουν υπάρξει βαρύτερες κυρώσεις. Άκου τώρα. Τον θυμάστε, τον Λουίς Σουάρες, που δάγκωσε. Που δάγκωσε. Η τιμωρία ήταν 9 αγώνες στο παγκόσμιο κύπελλο.
1: Ο άλλος έσπασε το πόδι του αλουμίνου και φάγε 5, και ο άλλος έπαιζε τον δάγκωσε λιγάκι.
0: Και η άλλη περίπτωση, έτσι που ήταν αυστηρή πολύ, ήταν αποκλεισμό 8 αγώνων στον Μάουρο Τασότη για την αγωνιά στον Λουίς Ενρίκε στο Μουντιάλ του 1994.
1: Καλά.
0: Και τώρα εδώ του έπαθε, έπαθε αυτή τη ζημιά που έπαθε, και λέει εδώ, εντάξει, 5 μήνες.
1: Ο Ματεράτσι πόσο είχε φάει τότε?
0: 5 μήνες, λέω, 5 αγωνιστικές.
1: Τέλος πάντων. Εντάξει, το σπάσε το πόδι, 5 αγωνιστικές.
0: Ναι, 5 αγωνιστικές.
1: Τι θες να σχολιάσω?
0: Έλα, τώρα θέλω να μου πεις για τον Ρονάλντο, που όλοι λέγατε και. Όχι εσύ, οι υπόλοιποι, ξέρεις.
1: Θέλω να σχολιάσω εγώ, εκπροσωπήσω τσάμπα
0: του
1: υπόλοιπου.
0: Όχι, αλλά. Τσάμπα του υπόλοιπου. Δεν είναι τσάμπα, εδώ είμαστε, λέγεται δωρεάν. Εδώ στην ΕΡΤ, στην ΕΡΑΣΠΟΡ, δίνουμε δωρεάν. Ναι.
1: Να εκπροσωπήσω δωρεάν τους υπόλοιπους.
0: Ναι. Λοιπόν, ναι, δεν ξέρω ποιο. Κοίταζα ξανά τη φάση με το γκολ που έβαλε ο Ρονάλντο. Δεν θυμάμαι αν ήταν το 3ο γκολ, βέβαια. Τώρα αυτό. Το τι φανταστικό έκανε. Κοίτα εδώ. Λοιπόν, πηγαίνει από το κέντρο, έτσι.
1: Ναι.
0: Πηγαίνει δεξιά.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε. Και δίνει στον Μπρούνο την δυνατότητα, τέλος πάντων, να πάρει την μπάλα.
1: Σηκώνει το χέρι και λέει δώσ' στον άλλον.
0: Ναι, πρόσεξε. Πηγαίνει λοιπόν.
1: Ο Μπρούνο φέρνει τον, όμως, τίποτα.
0: Ναι, φέρνει τον τερματοφύλακα δόθε και μπαίνει τον γκολ κήθε.
1: Κήθε.
0: Καταλαβες.
1: Δόθε κήθε.
0: Τον είδες, τι παιχτάρα είναι.
1: Ρονάλντο.
0: Όχι, για να μην λέτε δηλαδή.
1: Ποιοι λέμε, ποιοι είμαστε εμείς που λέμε για το Ρονάλντο?
0: Ξέρω εγώ σε ποιους το λέω. Ναι, παιχτάρα.
1: Δώσ' την μπάλα εκεί. Κοιτάζουν οι άλλοι, οι χαζοί.
0: Κοιτάζει τη φάση τώρα, έτσι, γι' αυτό.
1: Εντάξει, όχι, το θυμάμαι τον κόρη, παιδί. Δεν θυμόμουν αυτό, ότι σήκωσε το χέρι.
0: Το είδες, ναι.
1: Και έδειχνε το συμπαίκτη του, δηλαδή όχι στον Μπρούνο που είχε την μπάλα.
0: Ναι.
1: Στον άλλον, δηλαδή στον Μπρούνο φωνάζει, δώσ' από εκεί. Όμως αυτή θα συνοημένη από την προπόνηση. Θα τη δώσει το Ρονάλντο. Σιγά τώρα, είναι ο Ρονάλντο εκεί πέρα και θα το δώσει σε άλλον. Ποιος θα τα ακούσει μετά?
0: Ποιος λοιπόν, θα τα ακούσει? Εντάξει.
1: Σου κρατήσει μούτρα ο Ρονάλντο.
0: Έλα, θα ζωγραφίσει, θα ζωγραφίσει το αγόρι, θα ζωγραφίσει.
1: Ξέρεις ότι γίνεται εκεί πέρα πανικός κάθε χρόνο εκεί στα γενέθλια του Ρονάλντο.
0: Ναι.
1: Στην Πορτογαλία.
0: Ναι.
1: Είναι εθνικός ήρωας, δεν είναι κάτι απλό. Έτσι, όλες τηλεοράσεις, εκπομπές, στα ενημερωτικές εκπομπές, όχι αθλητικές, όπως μιλάω, γιατί,
0: για τα γενέθλια
1: του Ρονάλντο, δηλαδή ένα πραγματικά εθνική γιορτή είναι.
0: Έτσι, ναι, ναι, καλός παίκτης. Α, έβλεπα ένα βιντεάκι τι έχουν φτιάξει, ρε παιδιά. Τι έχουν φτιάξει. Το κάνανε animation, παιδικό δηλαδή. Είναι μία μαμά και έχει το παιδάκι της, το οποίο παιδάκι της είναι σχεδόν μωρό, ας πούμε. Δεν είναι ενός έτους καλά-καλά. Mm-hmm. Και του λέει Μέση, Μέση, του λέει για να πει τη λέξη Μέση το παιδάκι. Το παιδάκι ανοίγει τα μάτια, γουρλώνει, περιμένει η μαμά όλο χαρά να πει το Μέση. Μέση, Μέση, ανοίγει το στόμα του, Ρονάλτο.
1: Είπε το παιδάκι.
0: Ναι. Και λέω τι έχουν φτιάξει. Ωερό, ωερό. Τέλος πάντων, εντάξει. Μηνύματα θα διαβάσει σήμερα. Λέω, αν θες, αν το επιθυμείς.
1: Διαβάσουμε.
0: Ναι.
1: Θα διαβάσουμε τα μηνύματα. Είσαι σίγουρη, έτσι, ότι θες να διαβάσουμε τα μηνύματα. Άντε, διαβάσουμε. Τι θες, πρώτα, τα πρώτα ή τα τελευταία. Χρονικά.
0: Τα πρώτα.
1: Είσαι σίγουρη. Okay, λοιπόν, πάμε τα πρώτα. Λοιπόν, άστον ετούτον, άστον και αυτόν, γιατί λένε για άσχετα πράγματα που δεν έχουμε θίξει σε αυτή την εκπομπή. Για τον Κώστα τον Αντετοκούμπο, λέει κάποιος...
0: Το περιμένει, ναι, και τον Κώστα τον Αντετοκούμπο, το λέγαμε στο δελτίο.
1: Εντάξει, ναι, η θετική ενέργεια στον κολυμβητή που μας λες και η δική μας, ο Χρήστος. Καλημέρες Αντιγόνη, καλημέρες Βασίλη, υγεία, δύναμη σε όλους. Βασίλη, λες να έχει τώρα πρόβλημα ο Παναθηναϊκός με το ελληνικό διαβατήριο του ΦΑΛ. Από ό,τι είπε ο Γιαννακόπουλος ο ίδιος, έκανε την τέτοια ότι δεν έχει, παρά το γεγονός ότι δεν θέλουμε να ελληνοποιούνται, έτσι είπε ο Γιαννακόπουλος, δεν θέλουμε να ελληνοποιούνται, ξέρω εγώ, οι ξένοι, όμως τι να κάνουμε, καμιά φορά γίνονται και αυτά.
0: Έτσι λέγανε όταν ήταν από εκεί.
1: Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε
0: τώρα.
1: Μην κρυβόμαστε και μην κατηγορούμε. Το λέω τώρα αυτό για εκείνους που κατηγορούσαν, έτσι, τον Ολυμπιακό για την τέτοια, για τον Γόκα, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, για το Θωμά και όλα αυτά. Δηλαδή, αφού κάποτε και τα κάνατε και θα τα ξανακάνετε και τα κάνανε οι άλλοι και θα τα ξανακάνουν, μην βγάζετε τώρα τέτοιο. Όταν βλέπετε πως έρχονται τα πράγματα. Τώρα ξαφνικά μπορούμε να λέμε, ξέρω εγώ, δεν έγινε και τίποτα. Μέχρι τώρα λέγαμε, κάνετε τους ξένους Έλληνες, τους ελληνοποιείτε και τέτοια.
0: Εγώ
1: και
0: δεν
1: άλλο.
0: Είμαι
1: τώρα,
0: υπέρα. Εγώ δεν είμαι υπέρα αυτών.
1: Είδες πως τα φέρνει η ζωή, ρε παιδί. Τα φέρνει έτσι η ζωή, δηλαδή. Πώς λένε, μεγάλη τέτοια, μεγάλη μπουκιά φάει, μεγάλη κουβέντα μίλες.
0: Αυτό έτσι. Είναι μεγάλο.
1: Γιατί έτσι έχει γίνει πια ο επαγγελματικός αθλητισμός. Εδώ έτσι έχουν γίνει τα πράγματα. Εδώ βλέπεις εθνικές ομάδες, οι οποίοι, ξέρω, μισοί είναι ξένοι. Δηλαδή, μισοί ξένοι από την εθνική τους ομάδα. Δηλαδή. Εδώ έχει γίνει σε εθνικές ομάδες αυτό. Τώρα κοιτάζετε τις ομάδες. Όπου στο κάτω-κάτω, για να λέμε τώρα τα πράγματα, κάτι λέω για να κόπουλες εκεί για Έλληνες παίχτες. Mm-hmm. Ποια ελληνική ομάδα τώρα έχει οι Έλληνες παίχτες και πού παίζουν και πόσο παίζουν οι Έλληνες. Δηλαδή εννοώ από αυτές που πάνε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, δηλαδή πάνε για Ευρωλίγκα και τα λοιπά. Ναι, ναι. Δηλαδή ποιοι Έλληνες παίχτες. Ποιοι Έλληνες παίχτες. Δηλαδή έχουν έρθει έτσι τα πράγματα και δεν νοιάζει και κανέναν από τους οπαδούς. Δεν νοιάζει και κανέναν. Ναι, μεν όλοι λέγαν καλά θα ήταν και μετά βεβαίως σου λένε και ποιος θα μπορούσε να παίξει.
0: Έχεις δίκιο βέβαια.
1: Τίποτα, βλέπουμε. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 10 ξένοι. Κανένας. Έλληνας κανένας. Δηλαδή με το ζόρι έπαιζε ο Παπα-Νικολάου, δηλαδή φέτος στον Ολυμπιακό έπαιζε λίγο. Καλά, η Τζάκης, ξέρω εγώ, ο Σλούκας στον Παναθηναϊκό. Καλά, η Τζάκης μπαίνει σε αλλαγή καμιά φορά. Δηλαδή, τι τα θέλετε τώρα. Κοιτάξτε τώρα όπως ήρθαν τα πράγματα, κοιτάξτε. Α, το χαιρόμαστε όσο το χαιρόμαστε. Τώρα τα υπόλοιπα, όλα τα υπόλοιπα αφήστε τα, γιατί βλέπετε πώς γίνονται τα πράγματα. Βέβαια, τι να λέμε τώρα. Όχι, πες εσύ δηλαδή, τη γνώμη σου.
0: Κοίτα, να σου πω κάτι. Εμένα, εγώ έχω πει πολλές φορές, άσχετα τώρα και με το μπάσκετ και με όλα και τις εθνικές και όλα. Είχα πει ότι όταν λες ελληνικό πρωτάθλημα και αυτά, θα μου άρεσε να βλέπω, γιατί είναι πολλά τα νέα παιδιά από τις ακαδημίες, Έλληνες, ενώ που έχουν γεννηθεί εδώ,
1: σωστά,
0: που είναι, okay, έτσι είναι σε κάθε χώρα, τι να κάνουμε τώρα, να το χαλάσουμε και αυτό, να το φτιάξουμε. Έλεγα ότι είναι ωραίο να είναι περισσότεροι οι Έλληνες, είτε είναι ποδόσφαιρο, είτε είναι μπάσκετ, και λιγότεροι οι ξένοι.
1: Συμφωνώ.
0: Έλεγα. Άλλο σκέτα τι γίνεται στον κόσμο όλο, ας πούμε, και εδώ πέρα, έτσι. Τώρα, αυτό το ότι κάποιος μπορεί να πάρει το ελληνικό τέτοιο, εγώ δεν το βρίσκω αρνητικό. Όποια ομάδα και να είναι, ό,τι και να είναι. Ακόμα και στην εθνική, δεν το βρίσκω αρνητικό. Αν κάποιος βέβαια είναι χρόνια, κάποια χρόνια.
1: Τρία
0: εδώ,
1: χρόνια
0: έτσι,
1: θέλει εδώ πέρα για να πάρει και ένα ελληνοποιητή.
0: Ωραία. Εντάξει. Οκ. Okay. Εντάξει. Τι να πω, ο κόσμος προχωράνε τα πράγματα.
1: Δεν το λέμε ως καινούριο. Τώρα τα νέα τα παιδιά τα παίρνουν πολύ γρήγορα. Δηλαδή τα ταλέντα, ό,τι Ελληνόπουλα υπάρχουν με ταλέντο, ξέρω εγώ, στο μπάσκετ, όλα αυτά έρχονται και τα παίρνουν οι Αμερικάνοι, που πια δίνουν μεγάλα συμβόλαια στην πιτσιρικαρία 17-18 χρονών και τους δίνουν 1 εκατομμύριο συμβόλαιο. Θα κάτσει ο άλλος στην Ελλάδα. Θα περιμένει πότε θα τον καλέσει ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός. Και άμα παίξει ποτέ.
0: Ναι.
1: Έτσι. Πάνε, ξέρω εγώ, εκεί στα LCA, ξέρω εγώ, και τα λοιπά.
0: Ναι, ναι,
1: και
0: πρέπει ναι,
1: να... αυξήθηκε το budget για τα συμβόλαια των νέων παιχτών εκεί πέρα. Δηλαδή πάνε εκεί παιδιά τα οποία είναι, πώς το πω, ταλέντα, δεν έχουν φτάσει κάπου. Ταλέντα, και παίρνουν πάνω από 500. Τώρα κάτσουν εδώ πέρα. Τι θα κάνουν εδώ πέρα.
0: Εντάξει.
1: Και μετά εμείς όλα... λέμε, τι ναι. θα γίνει τώρα, δηλαδή.
0: Προτιμάνε να δίνουν σε ξένους αντί να δίνουν σε παιδιά που γεννιούνται. Ρε παιδί μου, που θέλουν εδώ να
1: δουλέψουν εδώ. Ούτε ο Ολυμπιακός ούτε ο Παναθηναϊκός, από τη στιγμή που το μυαλό τους είναι μόνο στην Ευρωλίγκα κατά πρώτον και στο ελληνικό πρωτάθλημα, δηλαδή στον τίτλο κατά δεύτερον, δεν υπάρχει χώρος για να δώσουν χώρο στα ταλέντα. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα, σκληρή αλήθεια του επαγγελματισμού, του ρεαλισμού και τα λοιπά. Γιατί στο τέλος, τι θυμούνται όλοι, το τρόπαιο. Τον τίτλο. Τι έκανες.
0: Εγώ θυμάμαι και τα ονόματα. Εγώ θυμάμαι και τα ονόματα.
1: Θυμάσαι τα ονόματα
0: και
1: όταν
0: θυμάμαι
1: είναι, όταν είναι Έλληνες.
0: Ναι.
1: Θυμάμαστε τους Έλληνες. Τότε δεν υπάρχουν, ρε παιδί μου. Πώς θα πάμε τα λεπτά.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μεγαλώνει συνεχώς η λίστα των αγνοωμένων από τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Τουλάχιστον 32 νεκροί και πάνω από 700 τραυματίες, σύμφωνα με την πρόεδρο Ντέλση Ροντρίγκες, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα. Ο ελληνισμός εδώ σε όλη τη Βενεζουέλα είναι καλά. Στα σπίτια μας υπάρχουν υλικές ζημιές, είπε στο Art News Radio 105,8 ο Θοδωρής Μαραγγέλης, πρόεδρος ελληνικής κοινότητας στο Καράκας. Συνελήφθη ο δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 17χρονο μετά από συμπλοκή περίπου 10 ατόμων λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Καλλιθέα. Δεν πρόκειται για οπαδικό κίνητρο, καθώς θήτης και θύμα άνοικαν στην ίδια ομάδα, δήλωσε πριν από λίγο στο Art News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα $72,44 το βαρέλι, κάτω από τα επίπεδα που είχαν καταγραφεί πριν από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οποιαδήποτε αμυντική προμήθεια προς την Άγκυρα περνά από το Κογκρέσο, είπε στο Art News ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, σχολιάζοντας τις δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων για την Τουρκία και τα F-35. Το μήνυμα ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί εθνική προτεραιότητα έστειλε ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του κατά την επίσκεψή του στο ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης. Στην Ολομέλεια της Βουλής, σήμερα η συζήτηση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Μετά τις 12 το μεσημέρι, η ανακοίνωση των βαθμολογιών των πανελλαδικών εξετάσεων. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 33 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1994, η Βραζιλία νικά την Ιταλία στα πέναλτι και επιστρέφει μετά από 24 χρόνια στην κορυφή του κόσμου. Ανάμεσα στους παίκτες που πανηγύριζαν ήταν και ένα 17χρονο παιδί που είχε παρακολουθήσει το θρίαμβο από τον πάγκο, αλλά έμπαινε να αφήσει ιστορία στα επόμενα χρόνια, αφού έγινε ένας από τους καλύτερους επιθετικούς στον κόσμο με το παρατσούκλι, ο Φαινομένο. Ο πιτσιρικάς δεν ήταν άλλος από τον Ρονάλντο, ο οποίος όταν αποσύρθηκε από την ενεργό δράση το 2011, 17 χρόνια μετά το νικητήριο εκείνο απόγευμα στην Καλιφόρνια, θα είχε οδηγήσει τη Σελεσαίο σε άλλη μια παγκόσμια κούπα, μετρώντας μια σειρά από προσωπικά ρεκόρ στην πορεία. Το 1996, όταν άρχισε να κυκλοφορεί πια με τον τίτλο Φαινόμενο, ο Ρονάλντο είχε ήδη κατακτήσει τον πρώτο του FIFA World Player τίτλο, με τον δεύτερο να έρχεται λίγο αργότερα το 1998. Έτσι, τα πράγματα έμοιαζαν πολύ ευνοϊκά για τον ίδιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Γαλλίας το 1998. Σκοράροντας 4 γκολ και βγάζοντας 3 ασίστ στην πορεία της Βραζιλίας μέχρι τον τελικό, ο 29χρονος Άσος ήταν έτοιμος για την πρώτη του Μουντιαλική Κούπα. Οι Γάλλοι του Ζινεντίν Ζιντάν όμως δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη και στον τελικό, με τον Ρονάλντο σκιά του εαυτού του, επικρατούν τη Σελεσάο με 3-0 και της κλέβουν τη δόξα. Με τον Ρονάλντο μετά εκτός γηπέδων για 15 ολόκληρους μήνες, ο κόσμος παρατήρησε έκπληκτος τη μεγάλη επιστροφή του Άσου στο παγκόσμιο κύπελλο το 2002 στα γήπεδα της Κορέας και της Ιαπωνίας, όταν το Φαινόμενο έβαλε σκοπό να διώξει από τη συλλογική μνήμη την καταστροφική βραδιά του τελικού του 1998. Με τη βοήθεια των Ροναλντίνιο και Ριβάλτο, ο Βραζιλιάνος Superstar έβαλε ακόμη 8 γκολ στις μοντιαλικές του εμφανίσεις και οδήγησε τη Σελεσάο στην 5η της Κούπα σε παγκόσμιο κυπελλό. Η δική του επιβράβευση για τον άθλο θα ήταν ο τρίτος FIFA World Player τίτλος του, με τον Ρονάλντο να σκοράρει σε κάθε μάτς της διοργάνωσης εκτός του προημιτελικού με την Αγγλία, ισοφαρίζοντας έτσι το βραζιλιάνικο ρεκόρ των 12 γκολ του Πελέ, πάντα σε παγκόσμια κύπελα. Η τελευταία συμμετοχή του Ρονάλντο σε παγκόσμιο κύπελο ήταν στα γήπεδα της Γερμανίας το 2006, όταν θα ανέβαζε τον δείκτη του μουντιαλικού σκοραρίσματός του στα 15 γκολ πριν η Γαλλία, πάλι του Ζιζού, του φράξει τον δρόμο για τα ημιτελικά.
1: Ακούτε ένα σπορ.
2: Λοιπόν, άκου Αντιγόνη,
3: ναι,
2: τώρα
3: για πες.
2: Τι ζημιά έπαθε ο Καναδάς χθες.
3: Ναι, ναι.
2: Έχασε από την Ελβετία,
3: ναι,
2: έτσι.
3: Ναι.
2: Δεν είναι ότι έχασε μόνο από την Ελβετία.
3: Αλλά
2: ο Καναδάς έχασε και την ευκαιρία να παίζει, να παίξει στον Καναδά το knockout match για τους 32 και ενδεχομένως αν περνούσε και το match για τους 16, επειδή έχασε το χθεσινό μάτς από την Ελβετία.
3: Ατυχία.
2: Και είναι τώρα εκεί. Ο Καναδάς τερμάτισε δεύτερος πίσω από Ελβετία και θα πρέπει να παίξει στο Λος Άντζελες.
3: Mm-hmm.
2: Δηλαδή εκεί που το είχαν, ξέρεις τι να παίζει στην έδρα σου, ρε παιδί μου.
3: Ναι.
2: Προκρίνεσαι, παίζεις και στην έδρα σου, ευκαιρία σου δίνεται. Τώρα έχασε από την Ελβετία χθες και έχασε και την ευκαιρία. Αν τερμάτιζε πρώτος θα έπεσε στον Καναδά, στο Βανκούβερ, το επόμενο για τους 32. Τώρα όμως δεν.
3: Άτυχος.
2: Κρίμα ο Καναδάς.
3: Τι να κάνουμε.

0: κοιτάς και με κοιτάς, θα το διαβάσω.
1: Μα δηλαδή εντάξει τώρα, το έχεις παρακάνει.
0: Λοιπόν, ο Τάσος λέει ότι ο Μάικλ Τζάκσον είναι παοκτζής. Λοιπόν, έλα, διάβασε.
1: Ο Γιάννης λέει: καλημέρα, παιδιά. Λέει: δεν σας πρόλαβα από την αρχή εκεί που λέγατε για τον Μάικλ Τζάκσον. Αυτό που κυκλοφορεί, λέει. Ναι, ναι.
0: Έφτιαξε την Everland για να σώσει τα παιδιά από τον Epstein.
1: Ναι. Και τον έμπλεξαν πανεύκολα τα κυκλώματα του Epstein. Ναι,
0: ναι. Γιατί δεν το διαβάζει,
1: τα είπαμε αυτά. Τα είπαμε.
0: Όχι, δεν τα είπαμε. Ότι ο
1: Epstein. Δεν σου είπα ότι βγήκανε τελευταία. Εδώ είχαν βγει ότι από το σπίτι του υπήρχε υπόγεια τέτοια. Είχε φτιάξει σε άλλο. Τέλο πάντων, ολόκληρε ιστορίε του Αγίου.
0: Δεν είχα καταλάβει ότι το κύκλωμα του Epstein είχε κατηγορήσει τον Μάικλ Τζάκσον για να την κλειδώσει.
1: Ναι, από αυτό ήταν.
0: Οκ. Λοιπόν.
1: Ο Παναγιώτης εδώ στέλνει και αυτός την καλημέρα του. Βγαίνει και ταινία, λέει, με το Μάικλ Τζάκσον πρωταγωνιστή, ο ανιψιός του. Α, δεν το ξέρω αυτό. Mm-hmm. Ωραίο. Ο Γιώργος εδώ, καλημέρα. Και όπως έλεγε, λέει, και το σύνθημα στην Τούμπα, δεν ξέρω τι.
0: Ναι, για πάντα πάω ξύς.
1: Ο Σαράντος, καλημέρα, λέει.
0: Δεν το λύσαμε αυτό. Πάντως το είχαμε διαβιβάσει στο κεντρικό έλεγχο για την Καλαμάτα, ρε παιδί μου. Για
1: δεν μας ακούνε εκεί στη Μεσσηνία, ναι. Mm. Θα το πούμε πάλι. Mm-hmm. Κάτι πρόβλημα θα έχει. Ο Μάκης εδώ στέλνει καλημέρα, λέει, Βασίλη Αντιγόνη, λέει, συμπατριώτησα. Σε άτος. Έλα, συμπατριώτη. Ναι, παιδιά, λέει, θα ήθελα να αναφερθώ στην απαράδεκτη απόφαση του Ντέλια και των εμπλεκόμενων. Τα σχολιάσαμε.
0: Πριν δεν συμφωνούμε για απαράδεκτες αποφάσεις και τα λοιπά. Άρα, ήταν και ο James Brown.
1: Και ο James Brown, πολύ ωραία φωνή. Πολύ ωραίος. Συνέχεια με αφήνει, ρε παιδιά. Συνέχεια με αφήνει. Ρε Δημητρή, δεν ισχύει αυτό που λες.
0: Είδες κατηγορίες
1: που λες. Ναι. Άδικες.
0: Καλημέρα. Ήταν ο μεγαλύτερος καλλιτέχνης που πάτησε ποτέ το πόδι του, λέει. Δείτε πόσο έχει πουλήσει μόνο τον Billie Jean. Ο μόνος καλλιτέχνης που μιλούσε για τον πλανήτη πολύ πριν γίνει μόδα. Ναι, αυτό, ναι. Δηλαδή τα...
1: Ήτανε πολύ ευαίσθητος άνθρωπος, θεωρώ, ο Μάικλ Τζάκσον. Δηλαδή παρεξηγημένος.
0: Δεν του έκανε όλο αυτό, δεν ζούσε μέσα από το στάσιμο. Δηλαδή, εγώ αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι του λείπει αγάπη του Μάικλ Τζάκσον. Δηλαδή, όλα τα υπόλοιπα.
1: Νομίζω
0: δεν
1: ότι...
0: τα έβρισκε στους μεγάλους σε ηλικία που κοίταζαν λεφτά, δόξα, καριέρα.
1: Δεν έβρισκε ανθρώπους να εμπιστευτεί, ίσως. Αυτό είναι. Και πήγαινε. Έβρισκε στα νέα παιδιά που είναι αθώα και τρυφερά, έβρισκε την αγάπη, αλλά δεν είναι τώρα.
0: Λοιπόν, για να το χάρη την αδυναμία μου, παρά το γεγονός ότι είναι Παναθηναϊκός, αλλά είναι Γιαννιώτης και λίγο σώζεται η κατάσταση εκεί. Καλημέρα, παιδιά, λέει Βασίλη, έχω ένα ωραίο θέμα για την εκπομπή, αλλά προφανώς αύριο δεν προλαβαίνεις σήμερα. Να βρεις ένα θέμα που να διαφωνούμε όλοι οι ακροατές. Τι λέει, ένα θέμα που να διαφωνούν όλοι οι ακροατές, Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί, Παοκτζίδες, ΑΕΚτζίδες, όλοι. Που να διαφωνούν όλοι.
1: Με τι θέμα διαφωνούν όλοι?
0: Ποια είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα?
1: Όλοι.
0: Α, κάποιος, ναι, θα λέει ότι ναι, άρα δεν θα. Να διαφωνούν όλοι.
1: Τι θέμα τώρα, εντάξει, τώρα μας βάζει δύσκολα.
0: Όχι, τέτοια βάζει, γι' αυτό μου αρέσει αυτός. Βάζει δύσκολα. Θυμάμαι, λέει, πριν χρόνια, ακριβώς σαν σήμερα, ήμουν με τον παππού στο χωριό και βλέπαμε ειδήσεις, εννοείται, σε όλα τα κανάλια και όλες τις ώρες. Και με ρωτάει ποιος είναι αυτός ο Μάκης που πέθανε, και το λένε όλη μέρα στις ειδήσεις. Για το Μάκη, για το τέτοιο, ρε παιδί μου.
1: Ποιον λέει τώρα, δεν πάει το μυαλό μου τώρα, συγγνώμη. Ναι.
0: Για τον Μάικ. Τον έκανε Μάικ ο παππούς. Όπως έχει στον καθένα. Έλα, μωρέ, και σήμερα τώρα με τον κύριο Αλέκο του Ζαμπέτα. Σου μιλάμε για Μάικλ Τζάκσον τώρα και τα λοιπά. Δεν του Ζαμπέτα. Άλλη ώρα ο Ζαμπέτας.
1: Ωραία τους τα λες, μωρέ. Τους αποπαίνεις το κεφάλι, χραπ.
0: Λέω, άλλος, μιλάμε τώρα για Μάικλ Τζάκσον. Πέθανε σαν σήμερα. Βάλτε Ζαμπέτα στο Μάικλ Τζάκσον.
1: Όλα τα βάζουμε, όλους τους καλλιτέχνες. Όλοι έχουν το χρόνο.
0: Αυτό το διαβάσω εδώ από το Δημήτρη. Καλημέρα. Ακούω το γέλιο της Αντιγόνης. Μου αρκεί αυτό. Δεν θέλω κάτι άλλο.
1: Έλα, βρε Δημήτρη, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Είναι ευγενικός, εντάξει.
0: Να σου πω κάτι. Όταν, ρε παιδί μου, ένας άντρας σου στέλνει ένα μήνυμα κολακευτικό, έτσι, η απάντηση δεν είναι σωστή. Να είσαι καλά.

0: Τι να του πω.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το θυμάμαι τα καλά σας λόγια. Ξέρω κάπου. Ναι.
0: Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
1: Να σε καλά, λέω.
0: Να σε καλά, ρε φίλε. Εντάξει.
1: Λέω,
0: okay.
1: Λέω στο Λουκάκι, να σε καλά, ρε Μιτσάρα.
0: Ναι, γιατί μην παίρνουν και.
1: Δημήτρη, έκανα ό,τι μπορούσα. Το ξέρατε, λέει ο Δημήτρης, ότι το X, το Χ δηλαδή, στη σημαία της Σκωτίας συμβολίζει τη σταύρωση του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ανδρέα, που τον σέβονται. Δεν είχα ιδέα γι' αυτό, όσο πω την αλήθεια.
0: Γιατί αργούμε, Νόε? Εσύ πρέπει να κάνεις τον άλλον τώρα.
1: Είναι κλειστά τα στενά του Ορμούζ. Θα κάνω τον Νόε.
0: Δεν τρώγεστε.
1: Είμαι λίγο αξίριστος και έχω λίγο άσπρα γένια.
0: Τι θα φάμε σήμερα?
1: Έλα Αντιγόνη, δεν χρειάζεται να σου κάνω πάσα εγώ. Διάβασε μηνύματα, εγώ κάνω
0: κλικ
1: και εσύ διαβάζεις.
0: Λοιπόν, ο Περικλής λέει καλημέρα από Ζαγορά Πηλίου. Γεια σου Περικλή. Χθες λέει έπαιξα σε ένα δελτίο 2 ακριβές σκορ, 3-1 τη Βοσνία και 2-2 το Ελβετία-Καναδά. Δεν μου έκανε το χατήρι να το βάλει ο Καναδάς. Θα έπαιρνα 2,5 χιλιάρικα.
1: Περικλή, και εγώ ήθελα να το παίξω 2-2 ακριβώς όπως και εσύ το χθεσινό μάτς που έκασε 2-1. Έτσι, αλλά δεν το πρόκαμα και τέτοιο. Εντάξει, και εγώ θα το. 2-2. Πολύ σωστά το σκέφτηκε. Έπιασε το 3-1 που είναι ένα σκορ που έρχεται σε παιχνίδια, δηλαδή όταν υπάρχει διαφορά δυναμικότητας όπως στο χθεσινό της Βοσνίας. Το άλλο 2-2 και εγώ εκεί πέρα ήμουν στο 2-2. Έλα, Αντιγονή.
0: Λέει εδώ ο Γιάννης την καλημέρα του. Στα γλυκά παιδιά Βασίλειο και Αντιγόνη.
1: Είχα να ακούσω παιδί.
0: Ναι, είδες Βασίλειε.
1: Μισό αιώνα.
0: Τι θέλει να αφιερώσει. Α, μάλιστα. Ωραίο. Ωραίο. Η Ρίτα Σακελαρίου είναι πολύ ωραία τραγουδίστρια.
1: Μου λέει ότι είμαι πιο ήρεμος μαζί σου και λέει πρέπει να σταθεροποιηθεί το δίδυμο, λέει, για νευρολογικούς λόγους.
0: Όχι ρε παιδιά τώρα, όχι, αφήστε να έρθει εδώ ο Πέτρος τώρα να τον έχει στην τσίτα συνέχεια.
1: Μπα, όχι, εντάξει, καλά με πάει και αυτό.
0: Καλά σε πάει, έτσι, εντάξει, ωραία.
1: Καλημέρα, άλλη μια φορά τις διπλές ευκαιρίες για να παίξουμε το αντίθετο. Είπες τίποτα, καμιά διπλή ευκαιρία?
0: Δεν θυμάμαι τώρα τι έχω πει, παιδιά. Ό,τι είπα τώρα. Ό,τι είπα.
1: Να κράτησε σημειώσεις.
0: Ό,τι κρατήσατε.
1: Κώστα. Τι λέει. Άσε ρε Γιάννη τώρα κι εσύ. Άντε. Λοιπόν.
0: Και έληξε. Εκεί, έληξε εκεί.
1: Καλημέρα παιδιά, το they don't care about us.
0: Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Τα γυρίσματα στη Βραζιλία δεν τα άφησε η τότε κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτοί που έκαναν κουμάντο στις φαβέλες.
0: Φανέλες,
1: πέτρεψαν και προστάτευσαν τον Μάικλ.
0: Πραγματικά ήταν πολύ ωραίο βιντεοκλίπ. Τώρα άμα το έχουμε αυτό, το they don't care about us, ας το να παίξει από κάτω λίγο. Είναι πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Και ο Σπανούλης έχει μια ντουζίνα παιδιά. Λέτε να λέμε τώρα. Εντάξει, πάει στο άλλο το θέμα, το γνωστό.
0: Στον Κωνσταντέλια, εντάξει, οκ. Okay. Ο Μιχάλης λέει καλημέρα.
1: Αφήστε τα παιδιά, μην μπαίνετε σε πράγματα, αυτά είναι ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Ας μιλήσουμε για μπάλα. Και άμα κάνει καλές πάσες, άμα βάζει καλά γκολ, άμα τέτοια κτλ. Το τι κάνει ο καθένας άνθρωπος στην προσωπική του ζωή είναι δικό του θέμα. Τελείως.
0: Εφόσον δεν ενοχλείς τον διπλανό σου.
1: Αν θέλει να πει κάτι ο ίδιος, κάτι διαφορετικό, θα το πει. Αυτό που είπε μέχρι τώρα ο Κωνσταντέλιας είναι ότι θέλει λίγο μια άδεια, πώς το λένε, από τη δουλειά.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν δικαίωμα δηλαδή αυτή μια άδεια από τη δουλειά. Και άδεια δεν μπορείς να πάρεις από την ομάδα. Έχει υποχρεώσεις. Έχει τέτοια. Είναι συμβόλαια στη μέση και τα λοιπά. Άδεια. Δηλαδή θέλει μια άδεια από τη δουλειά. Όλοι οι υπόλοιποι δηλαδή μπορούμε να πάρουμε μια άδεια. Αυτοί δεν μπορούν να πάρουν. Τι είναι αυτό το πράγμα. Okay.
0: Έλατε.
1: Ο Άγγελος και αυτός, κακή επιλογή του Τέλεια. Λέει κάποιος το συμβούλεψε.
0: Δεν ξέρουμε αν τον συμβούλεψε κάποιος.
1: Ναι, δεν ξέρω. Λοιπόν, Άγγελε, τι να σου πω. Εντάξει, είπαμε ό,τι είχαμε να πούμε εμείς. Και θα τη λέει αυτά. Έχεις πάει ρε Ηλία σε καμιά προπόνηση της Εθνικής? Το έχει πει κανένας παίχτης αυτό που λες? Φυσικά δεν θα το διαβάσουμε. Ας το έχει πει κάποιος παίχτης. Στείλ το και θα το διαβάσουμε. Αν στο έχει πει κάποιος παίκτης, πόσα πράγματα δηλαδή. Το βγάλεις από το μυαλό σου αυτό. Πώς είναι δυνατόν δηλαδή να προχωράτε και τόσο πολύ. Άλλο υποπτεύομαι κάτι και άλλο αυτός έκανε εκείνο λόγω του ότι η Αντιγόνη του είπε αυτό.
0: Δεν ισχύουν αυτά και να σας πω και κάτι ρε παιδιά τώρα. Εντάξει, δηλαδή να μην το πηγαίνουμε συνέχεια λίγο έτσι λίγο αλλιώς. Καταρχάς δεν είμαστε δικηγόροι κανενός. Αλλά συγγνώμη κιόλας, δηλαδή δεν έχει δικαίωμα ένας άνθρωπος να πει ότι ξέρετε για αυτούς τους λόγους, για προσωπικούς λόγους οικογενειακούς, ότι θέλω αυτό το πράγμα.
1: Θέλω ένα διάλειμμα.
0: Πού είναι δηλαδή, γιατί πρέπει να είναι κακό και να δίνουμε 500.
1: Ο Βασίλης δίνει την απάντηση και λέει καλημέρα παιδιά, όταν κάποιος άνθρωπος επικαλείται θέμα οικογένειας που δεν το είπε ούτε αυτό.
0: Εκεί τελειώνουν όλα.
1: Εκεί τελειώνουν όλα.
0: Μόνο ο ίδιος γνωρίζει.
1: Ούτε αυτό είπε για θέμα οικογένειας τέλος πάντων. Είπε το ξέρω εγώ, παιδί μου, ότι θέλει
0: προσωπικά.
1: Προσωπική. Κάποιοι ναι, προσωπικοί
0: λόγοι. Λόγοι. Δεν είναι, δηλαδή αυτό δεν είναι κακό ρε παιδιά και απαγορευτικό.
1: Εδώ τώρα. Διαβάσουμε και την άλλη άποψη. Λέει καλημέρα. Για μένα είναι ντροπιαστική η απόφαση του Ντέλια. Πρώτον, διότι η εθνική δεν είναι καφενείο. Όπα, μεγάλες κουβέντες. Δεύτερον, τι πάει να πει προσωρινά. Εάν παλέψουν οι υπόλοιποι οικογενειάρχες και πάρουν μια πρόκληση στο επόμενο Μουντιάλ, θα είναι ωραίο να επιστρέψει ο Ντέλιας και να πάρει τη θέση από οποιοδήποτε. Καταρχήν, κανένας δεν πάει μόνος του στην εθνική. Κάποιος τον καλεί. Εκεί δεν είναι καφετέρια, είδα φως και μπήκα και άμα βρω τραπέζι κάθομαι. Κάποιος σε καλεί για να παίξει στην εθνική. Λοιπόν, αν ο προπονητής, πες ότι πάει η εθνική σε ένα μεγάλο τέτοιο και δεν θέλει να καλέσει τον Κωνσταντέλια, δεν καλεί τον Κωνσταντέλια ο προπονητής. Είναι θέμα ομοσπονδιακού τεχνικού. Δεν αποφασίζει ο Κωνσταντέλιας ή ο Φορτούνης ή ο Κουρμπέλης ή ο οποιοσδήποτε ποιος θα παίξει στην εθνική. Αν είναι ωραίο, ρωτάει αν πάει ο Κωνσταντέλιας. Αν τον καλέσουν και θέλει να πάει, θα πάει.
0: Ναι.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Τι είναι αυτό, μην δούνε το.
0: Και εγώ δεν είδα ο άνθρωπος να μην θέλει να είναι αρνητικός με την εθνική. Είναι η κατάσταση τώρα έτσι που τέλος πάντων. Είδατε τι έγινε, βρε παιδιά. Τι ήταν αυτό στη Βενεζουέλα με το σεισμό.
1: Χαμός. Και μιλάμε για κίνδυνο για χιλιάδες νεκροί.
0: Φοβερό. Κουράγιο εκεί στους ανθρώπους.
1: Δημήτρη, μην το διαβάσω τώρα το μήνυμα γιατί θα το πιάσουν άλλοι και θα απαντήσουν. Πάντως συμφωνούμε απόλυτα μαζί σου. Λέει, δεν υπάρχει καμιά αντιπαράθεση. Βλέπω να ξέρει αυτό τι λέει.
0: Έλα και η Άννη εδώ, έγινε εδώ φίλη εδώ της Ερασπόρ.
1: Καλημέρα, λέει, διαφωνώ. Κάθε εθνική ομάδα είναι καθήκον και τιμή. Όποιος το θεωρεί αγκαρία. Ποιος είπε ότι θεωρεί αγκαρία.
0: Δεν ποιος είπε κανένας.
1: Ποιος είπε ότι το θεωρεί αγκαρία. Ποιος βγήκε να πει ότι είναι αγκαρία. Άρα παίρνεις μια λέξη από το πουθενά και το βάζεις σε ένα επιχείρημα δικό σου. Για αγκαρία ποιος μίλησε. Μίλησε ο Κωνσταντέλιας για αγκάρια. Λοιπόν, οκ. Okay. Πολύ χαρά έχουν κάποιοι, ρε παιδί μου, να με μπλακούν σε αυτό το θέμα. Πολύ χαρά.
0: Δεν έχει δείξει πάντως ούτε κακό χαρακτήρα, ούτε ότι είναι αγενής προς το εθνόσημο, ούτε εγώ δεν έχω διαπιστώσει κάτι τέτοιο.
1: Μάνο, καλό ταξίδι και να προσέχεις από το πεζοδρόμιο που έγινε. Λες και τους πρίξαμε, λέμε τον Κωνσταντέλια. Ξέρω εγώ, θα πάει αλλού. Πάρε από το πεζοδρόμιο, προσχεώμε γιατί έχει και ζέστη όλα αυτά.
0: Τι σου λέει. Έλα, μη λέτε τέτοια. Άντε τώρα. Τα σχολιάζουμε όλα εδώ τα θέματα. Βλέπετε τώρα τι μείνανε. 9 λεπτά μείνανε πια.
1: Αυτός εδώ έχει φάει.
0: Έχει φάει κόλλημα,
1: Όχι, όχι κόλλημα. Έχει φάει ένα μήνα. Τώρα, τρώει ένα μήνα, ήταν υπότροπος και στέλνει μηνύματα στο έτσι, με τσαμπουκά και λίγο τραμπουκισμό. Μας τραμπουκίσει τώρα όπως το λάγιστο. Σε παρακαλώ, φάει ένα μήνα τώρα, αγόρι μου. Αποκλεισμός του μηνυμάτων, ας μείνεις.
0: Κύριε Αποστόλη, προσέχετε. Εδώ ο Βασίλης λέει καλημέρα από την όμορφη Κέρκυρα. Ορίστε. Mm-hmm. Τώρα λέει θα περιμένουμε να κάνετε Έλληνα το Μιλουτίνο.
1: Για να τον πάρουμε και αυτό μετά.
0: Καλά, είσαστε απίστευτοι.
1: Προσπαθήσατε μια φορά, δεν μπορέσατε τώρα. Εντάξει. Okay. Καλημέρα παιδιά, χαίρομαι που σας ακούω κάθε μέρα. Σε ό,τι έχει να κάνει με το φάλο Παναθηναϊκός τον παίρνει ως Έλληνα. Τα χαρτιά τα έφτιαξε ο Ολυμπιακός. Ωστόσο πλέον δεν έχουμε ελληνικό στοιχείο σε ελληνικές ομάδες, δυστυχώς.
0: Ναι, αυτά λέμε. Αυτά, ναι, τα χάρη, είπαμε, συμφωνώ, ναι, ρες, χάρη. Okay.
1: Θυμίζω ποιος ελληνοποίησε τον Σοκ, τον Κούσμα, τον Στεργάκο και τα λοιπά. Okay. Παιδιά, ο καθένα βρίσκει για τον άλλο. Θες, άμα θες, η ιστορία είναι τόσο μεγάλη. Καλημέρα στο Παρεάκι. Μόνη διαφορά όμως, παιδιά, είναι ότι ο Παναθηναϊκός δεν ελληνοποίησε ποτέ δικό του παίχτη. Ναι, ο Φαλ ελληνοποιήθηκε. Παιδιά, δεν έχει ελληνοποιηθεί ακόμη ο Φαλ. Έχει καταθέσει τα χαρτιά του.
0: Τώρα θα βγει.
1: Άμα θέλει ο Παναθηναϊκός να τον πάρει ως ξενό, μπορεί να το σταματήσει αυτό και να πει ότι δεν θέλουμε να ελληνοποιηθεί, δεν θέλουμε να τον αποκτήσουμε ως Έλληνα. Έτσι, ως ελληνοποιημένο. Έτσι. Δεν έχει ελληνοποιηθεί ακόμη ο Φαλ. Δεν έπαιξε τον Ολυμπιακό ποτέ ως Έλληνας. Τώρα έχει καταθέσει τα χαρτιά του. Και άρα θα ελληνοποιηθεί με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.
0: Αυτό το πράγμα.
1: Το πάμε, ρε,
0: δεν το θεωρώ.
1: Έτσι είναι η ζωή. Έτσι είναι η ζωή. Τι να κάνουμε, μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Μην ξεχνάμε, τρεις ελληνοποιήσεις του Ολυμπιακού με τη γενιά των Αμερικάνων, το 70, των Σέρβων, το 90 κλπ. Okay. Είναι μεγάλη ιστορία. Έχει για όλους το σακούλι μέσα. Ο Γιώργος ο Μίνος με το Γιαννακόπουλο, πως μπλέκει δεν ξέρω. Όχι, ο Μπλέκ ήταν από το Αγρίνιο, λέει. Ο λοχαγός Μάρκ ήταν από το Οντάριο, λέει ο Γιάννης από την Άξο. Από το Αγρίνιο ήταν ο Μπλέκ.
0: Το λέει επειδή ναι.
1: Σταύρο, τα είπαμε αυτά, το έχουν στείλει κι άλλοι. Okay. Το μήνυμα, ο Γιάννης. Είναι όμορφο το σουλάρι Αρκαδίας, λέει εσύ.
0: Γιατί να μην είναι, ωραίο θα είναι. Όλη η Ελλάδα είναι όμορφη.
1: Α, έτσι πάει.
0: Έχει ωραίους τόπους εδώ.
1: Ναι, αλλά το σουλάρι Αρκαδίας είναι.
0: Το σουλάρι. Ποιος ξέρει για το σουλάρι, ρε παιδιά, να μας πει, να μας στείλει ένα μήνυμα.
1: Ναι, αλλά έχει
0: πολύ λέει, ωραίο, λέει ο Τάσος. Βγαίνει έξω και δεν βλέπεις ψυχή.
1: Ναι, το ενισχύει λίγο ο Γιάννης που στέλνει το μήνυμα. Λέει έχει την καλύτερη γουρνοπούλα. Για προσέξτε, για προσέξτε. Γιώργος.
0: Ο Γιώργος εδώ λέει καλημέρα. Λέει Βασίλη Αντιγόνη, σας ακούμε, λέει, και περνάμε όμορφα. Αλλά μανία σας, λέει, με αυτά τα γαλλικά τραγούδια δεν ακούγονται. Απέσια γλώσσα.
1: Αλήθεια τα γαλλικά.
0: Έλα, εντάξει, ρε.
1: Εγώ τα θεωρούσα πάντα πολύ.
0: Εμένα δεν μ' αρέσουν.
1: Πολύ στυλάτα, πολύ κομψά.
0: Ναι, είναι στυλάτα και κομψά, αλλά δεν τα μπορώ γιατί είναι πολύ. Παρά είναι λίγο. Δεν ξέρω, ναι.
1: Όχι.
0: Τα ισπανικά μου αρέσουν πολύ.
1: Τέτοια. Εσύ να σου πω κάτι. Δεν σ' άρεσε παράδειγμα Τζόντα Σεν, δηλαδή τα τραγούδια του Τζόντα Σεν. Εγώ νόμιζα ότι.
0: Έχουμε
1: δηλαδή,
0: κανένα
1: ότι...
0: τέτοιο τραγούδι να το βάλουμε.
1: Ναι, θα βρει ο Τάσος. Εκείνο που λέει. Εσύ του δεν ξέρει.
0: Στεπά.
1: Μου
0: αρέσει, πολύ ωραίο αυτό.
1: Τα βλέπεις. Κατά τα άλλα, δεν σα αρέσουν τα γαλλικά.
0: Μ' αρέσουν.
1: Κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, όταν ήμουν, α πούμε, ξέρω εγώ, πιτσιρικά, ένιωθα ότι τα γαλλικά είναι πραγματικά η γλώσσα του έρωτα. Δηλαδή, όταν είσαι, δηλαδή. Ρε παιδί μου, όταν είσαι ερωτευμένος και μιλάς γαλλικά, α πούμε, ξέρω εγώ, είναι. Δεν υπάρχει άλλη γλώσσα καλύτερη.
0: Πώς τα ισπανικά είναι και αυτά που λέει.
1: Τι να πει τώρα, γιατί να πει τα ισπανικά τώρα. Πώς το λένε, σ' αγαπώ στα ισπανικά.
0: Έχει πολλές.
1: Πες τη μία.
0: Δεν θέλω να το πω. Δεν θέλω.
1: Καλά, εντάξει. Αλλά τα γαλλικά τώρα. Δεν σα αρέσουν. Τι ζεβέμω, ρε εσύ. Ζενέ σε πά και τα λοιπά. Αυτά είναι γαλλικά, δεν είναι ισπανικά.
0: Τεκέρο, τεκέρο είναι.
1: Τεκέρο. Τεβόλιο είναι στα. Σε θέλω είναι αυτό, δεν είσαι αγαπώ. Είσαι αγαπώ.
0: Τεκέρο είναι σ' αγαπώ.
1: Τεκέρο σ' αγαπώ. Ναι. Okay. Καλημέρα σας, λέει. Ζήσαμε ακραία φαινόμενα, καιρικά φαινόμενα στην Κοζάνη, στο Αμίντεο, Φλόρινα, χαλάζει αέρα, αρκετή βροχή, υγεία και ευτυχία σε όλους σας και σε όλο τον κόσμο. Αυτό το Παπαούτε είναι το 2013.
0: Ναι, ναι. 2013. Αλλά το έχουν διασκευάσει, ξέρεις τι κάνουν.
1: Είναι διασκευή, είναι από AI.
0: Όχι, όχι. AI. Το έχουν διασκευάσει για τα παιχνίδια αυτά, έτσι, για φάσεις ποδοσφαίρου. Και είναι πολύ ωραίο.
1: Το βρήκες κανένα Τζόντα Σεν. Βάλε το. Όχι.
0: Έλα, δεν έχω. Ναι.
1: Όχι γαλλικό. Τζόντα Σεν είπαμε, ρε παιδί μου. Τζόντα Σεν, ρε εσύ.
0: Τζόντα Σεν.
1: Λέει ο φίλος, συμφωνώ απόλυτα με τον Τάσο. Ωραία τα γαλλικά όταν τα μιλά γυναίκα. Όταν τα μιλά άντρας. Α, τα μαύρα χάλια.
0: Αλήθεια, θα συμφωνήσω. Ναι.
1: Μια ήταν η εκπομπή Σταρόβα Παπα-Νικολάου, κοντό όλα τα λεφτά. Θυμάσαι την εκπομπή με το Σταρόβα, ρε φίλε, είσαι θηρίο. Άγνωστε, γιατί είναι unknown. Αφήστε τα ξένα, λέει, βάλτε την καραγκούνα. Προσπαθούμε εδώ να σας κάνουμε. Τι να σας πω.
0: Προσπαθούμε, ρε παιδιά.
1: Για
0: βάλει λίγο αυτό που έχω βάλει να δω, αν ακούγεται το ρεμίξ αυτό από το Παπαούτε.
1: Όχι το Παπαούτε, πάλι.
0: Όχι, μόνο για να ακούσεις λίγο το ρεμίξ. Για λίγο.
1: Ζωντασέν λίγο.
0: Έλα, ντασέν, ναι.
1: Πού είναι. Πού είναι.
0: Βάλε,
1: θα μιλάμε από πάνω, μη φοβάσαι. Έχω αρχίσει και ανησυχώ, λέει η Δέσποινα, συμφωνώ και στις γλώσσες μαζί σου, Βασίλη. Δέσποινα, σου είπα εγώ, είσαι λάθος ομάδα, παιδί μου. Είσαι
0: γεια σου, Δεσποινάκη.
1: Τάγκο, παιδιά. Τι τάγκο τώρα, τάγκο. Φτιάξε,
0: τι είναι αυτό, αυτό είναι.
1: Α, για κάτσε.
0: Ναι, αλλά ωραίο, δεν ωραίο. είναι το
1: δεν πειράζει, κάτσε, και αυτό καλό θα είναι.
0: Όχι, δεν είναι ξανέρωτο.
1: Δεν ξέρεις κανένα άλλο, έχεις εκείνη τη δισκοτήκη και βρήκες το...
0: Όχι,
1: δεν το ξέρει κανένας αυτό, βάλε άλλο. Κάποιο άλλο, όποιο άλλο πατήσει τυχαία, θα είναι πιο γνωστό από αυτό.
0: Πραγματικά δηλαδή. Να το, έλα, το βρήκα, ορίστε, κάτσε να περά... Να το, το βρήκα, ορίστε, βάλ το από εδώ, έλα, δώσε.
1: Να πεθάνω τώρα.
0: Ναι.
1: Ακούστε, δεν σας αρέσουν τα γαλλικά.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η τραγωδία στη Βενεζουέλα, εικόνες βιβλικής καταστροφής. Μεγαλώνει η λίστα των αγνοούμενων ώρα με την ώρα μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξαν τη χώρα που τέθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό που ανακοίνωσε η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλση Ροδρίγκες, τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 700 τραυματίστηκαν. Η Γουέρα είναι μία από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από τους δύο σεισμούς. Πολυόροφα κτίρια κατέρευσαν. Μεγάλες είναι οι ζημιές και στην πρωτεύουσα Καράκας, όπου οι κάτοικοι εγκατέλειψαν πανικόβλητοι τα σπίτια τους και το διεθνές αεροδρόμιο γέμισε σκόνη και συντρίμια. Ο Υπουργός Εσωτερικών κάλεσε τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω κινδύνου κατάρρευσης και πιθανών διαρροών φυσικού αερίου. Οι σεισμοί έγιναν αισθητικές στην Κολομβία και η πρωτεύουσα της Μποκοτά απέχει περίπου 1000 χιλιόμετρα από το Καράκας. Κύμα διεθνούς αλληλεγγύης με πολλές χώρες να προσφέρονται να συνδράμουν στις επιχειρήσεις διάσωσης και στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος είχε τηλεφωνική συνομιλία με την πρόεδρο της χώρας, ανακοίνωσε ότι η Ουάσιγκτον αποστέλει άμεσα ομάδες έρευνας και διάσωσης, ιατρικό προσωπικό και ανθρωπιστική βοήθεια. Την εικόνα που επικρατεί στο Καράκας μετά από τους δύο ισχυρούς σεισμούς περιέγραψε το Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Καράκας, Θοδωρής Μαραγγέλης, ο οποίος είπε ότι οι Έλληνες είναι καλά. Μίλησε για αρκετά κτίρια που έχουν καταρρεύσει όχι μόνο στο Καράκας αλλά και σε κοντινές πόλεις. Για μείζωνα καταστροφή από το διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκας, τονίζοντας πως ακόμα δεν υπάρχει εικόνα των ζημιών. Μιλώντας στην ΕΡΤ, επεσήμανε ότι οι καταρρεύσεις στηρίων είναι χιλιάδες, ενώ σημείωσε ότι συμφωνεί με την εκτίμηση του Αμερικανικού Γεωλογικού Ινστιτούτου ότι είναι κοντά στο 50% οι πιθανότητες οι νεκροί να υπερβούν τους 10.000, ενώ είναι ισχυρή πιθανότητα να υπερβούν ακόμα και τους 100.000. Τη σημασία της ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών στις ένοπλες δυνάμεις όπως τα drones και ειδικά στην εκπαίδευση της νέας γενιάς αξιωματικών ανέδειξε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του σήμερα το πρωί στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Κάνοντας μνήμα στην προσπάθεια εξυγχρονισμού του ελληνικού στρατού και του ναυτικού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει υποχρέωση να παραμείνει στην αιχμή της τεχνολογικής εξέλιξης προκειμένου να διασφαλίσει την εθνική της ασφάλεια. Συνελήφθη ο δράστης της δολοφονίας του 17χρονου που έπεσε νεκρός από χτύπημα με μαχαίρι κατά την αιματηρή συμπλοκή χθες βράδυ στην Καλλιθέα. Οι αρχές είχαν προχωρήσει σε 14 προσαγωγές, ενώ κατά τις έρευνες εντοπίστηκε το μαχαίρι που θα μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Δεν πρόκειται για οπαδικό κίνητρο, καθώς θήτης και θύμα ανήκαν στην ίδια ομάδα, δήλωσε πριν λίγο στο Earth News εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοβλίδου. Η Ουάσιγκτον επιθυμεί μια συμφωνία με το Ιράν, αλλά όχι με οποιοδήποτε τίμημα, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη συνάντηση που είχε με τους Υπουργούς Εξωτερικών των κρατών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου και του Μπαχρέιν. Ο Ρούμπιο τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα δεχθούν τα στενά του ορμούς να ανήκουν σε οποιαδήποτε μεμονωμένο κράτος. Είμαστε ανοιχτοί στην ειρήνη, αλλά σε μια ειρήνη που είναι διαρκής, πραγματική και που σε καμία περίπτωση δεν υπονομεύει την ασφάλεια ή την ευημερία μας, ούτε την ασφάλεια και την ευημερία των φίλων και συμμάχων μας στην περιοχή του Κόλπου, ανέφερε χαρακτηριστικά. Οποιαδήποτε αμυντική προμήθεια προς την Άγκυρα περνά από το Κογκρέσο, υπογράμμισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, αναφερόμενος στις πρόσφατες δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων για την Τουρκία και τα F-35. Μιλώντας στο Earth News, τόνισε ότι η πραγματικότητα δεν έχει αλλάξει, επισημένοντας ότι η Τουρκία εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με τις συνέπειες των κυρώσεων που επιβλήθηκαν λόγω της απόκτησης των ρωσικών πυράβλων S-400. Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητείται σήμερα ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του σχετικού νομοσχεδίου στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Το νομοσχέδιο, βασικό σημείο του οποίου είναι η θεσμοθέτηση εκλογής αιρετών σε ένα γύρο, έγινε δεκτό από την πλειοψηφία της Επιτροπής. Η αλλαγή του συστήματος στις αυτοδιοικητικές εκλογές φέρνει μεγαλύτερη συμμετοχή, η οποία δίνει μεγαλύτερη δύναμη στους δημάρχους, είπε ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος. Αίτημα αντισυνταγματικότητας επί της διάταξης για τις αυτοδιοικητικές εκλογές κατέθεσε στο ΠΑΣΟΚ και κατηγόρησε την κυβέρνηση για προσπάθεια χειραγώγησης της ψήφου. Πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι η σημερινή κυβέρνηση και στόχος του είναι η νίκη στις εκλογές για να γίνει παρελθόν η Νέα Δημοκρατία, δήλωσε στο Earth News ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης. Υποστήριξε ότι ο κύριος Μητσοτάκης έκανε τη Νέα Δημοκρατία και το Μαξίμου μια προσωπική του υπόθεση και έθεσε ρητορικά το ερώτημα αν μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή ο Αλέξης Τσίπρας. εκφράζοντας την απορία του αν μπορεί να έρθει ένα άλλο πρόσωπο που έχει ήδη κυβερνήσει με γνωστά αποτελέσματα με ένα κόμμα ιδιωτικής χρήσης και να αντικαταστήσει ένα άλλο σύστημα ιδιωτικής χρήσης. Ο καιρός. Ζέστη, μπόρες και καταιγίδες στα υπηρωτικά, στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών το απόγευμα, στα δυτικά ως 33 βαθμούς θερμοκρασία, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρα στους 92 και 5, 93 και 9 και ξεκινάει η εκπομπή Δεύτερη Ανάγνωση. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τη μία μέσα από τις γνωστές συχνότητες 92,5, 93,9 και βέβαια μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα ΕΡΤ ΕΚΟ, γιατί αυτό είναι το ραδιόφωνο σήμερα και μπορείτε να το απολαμβάνετε από όπου και αν βρίσκεστε. Είναι 25 Ιουνίου του 2026, οδεύουμε προς το τέλος του πρώτου μήνα του καλοκαιριού. Και βέβαια θα δούμε στη συνέχεια την ταυτότητα της ημέρας, αλλά πρώτα ας πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Εκεί μας περιμένει ο συνάδελφος Νίκος Γιαπρακάς, ο οποίος θα μας ενημερώσει σχετικά με τα νεότερα, με τις εξελίξεις που υπάρχουν στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο Λόγκο του Αιγαίου. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μιχάλη. Αυτό το οποίο ξεχωρίζει είναι η αυριανή συμπληρωματική κατάθεση, η οποία θα δώσει ο φίλος του προφυλακισμένου για τη συγκεκριμένη υπόθεση Ιταλού, ναι. Ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες οι οποίες έχουμε, θα κληθεί αύριο εκ νέου να μεταβεί στο δικαστικό μέγαρο του Αιγαίου, προκειμένου να δώσει την συμπληρωματική κατάθεση. Μια εξέλιξη την οποία την περιμέναμε εδώ και αρκετές ημέρες. Υπήρχε μια πληροφορία ότι η κατάθεση αυτή θα δινόταν την Τρίτη που μας πέρασε. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αν και ο ίδιος βρέθηκε στο δικαστικό μέγαρο Αιγαίου, δεν δόθηκε η κατάθεση και αναμένεται αύριο να έχουμε αυτή την συμπληρωματική κατάθεση για το συγκεκριμένο άνθρωπο, που περιμένουν οι αστυνομικοί να φωτιστούν αρκετές πτυχές της συγκεκριμένης υπόθεσης, μιας και είναι ο άνθρωπος ο οποίος μπήκε πρώτος μέσα στο δωμάτιο, το οποίο βρίσκονταν ισορροί των δύο θυμάτων στο σπίτι, στον Λόγκο Αιγαίου.
0: Γι' αυτό ακριβώς και έχουμε δει, ας μου επιτραπεί η χρήση του ρήματος, επενδύει η ελληνική αστυνομία στις πληροφορίες που μπορεί να συγκεντρώσει, στα στοιχεία που μπορεί να συγκεντρώσει μέσα από τις καταθέσεις αυτού του ανθρώπου. Επειδή ήταν ο άνθρωπος ο οποίος είδε το σκηνικό της διπλής δολοφονίας ώρες προφανώς αφότου έγινε.
1: Ακριβώς, και να πούμε ότι από τα στοιχεία τα οποία έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας μέχρι στιγμής και τις αναλύσεις που έχουν γίνει στην Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας στην Αθήνα, δεν έχει προκύψει κάποιο στοιχείο το οποίο να τοποθετεί τον Ιταλό στον τόπο του εγκλήματος, και αυτό είναι κάτι το οποίο προβληματίζει τις αρχές.
0: Βέβαια, αναφέρεσαι στα εργαστηριακά, στις εργαστηριακές
1: εξετάσεις. Ναι, ναι. Τα στοιχεία τα οποία έχουν συλλεχθεί, βέβαια δεν έχουν βγει όλα, αλλά μέχρι στιγμής αυτά τα οποία έχουν βγει και είναι τα περισσότερα στοιχεία τα οποία έχουν ελεγχθεί, δεν φαίνεται να είναι να βγαίνει κάποιο στοιχείο το οποίο να συνδέει τον Ιταλό με το συγκεκριμένο δωμάτιο για την ώρα του διπλού φωνικού. Βέβαια, αυτό από την πλευρά της αστυνομίας δεν φαίνεται να σημαίνει και πολλά, με την έννοια ότι οι αστυνομικοί συνεχίζουν να θεωρούν ότι ο κύριος ύποπτος είναι ο 65χρονος Ιταλός, μιας και ήταν ο μοναδικός άνθρωπος ο οποίος ήταν στο σπίτι μαζί με τα δύο θύματα εκείνη την ώρα. Δεν φαίνεται να έχει πει κάποιος άλλος άνθρωπος στο σπίτι αυτό στον Λόγκο Αιγαίου, και συνεχίζεται η έρευνα προς πάσα κατεύθυνση ώστε να βρεθούν τα στοιχεία αυτά τα οποία θα μπορέσουν να δέσουν τη συγκεκριμένη υπόθεση. Να πούμε επίσης ότι γίνεται αρκετή έρευνα αυτή τη στιγμή και για το τι ακριβώς συμβαίνει με τα υλικά καθαρισμού τα οποία θα πρέπει να υπάρχουν στο σπίτι, όπως για παράδειγμα κουβάδες αλλά και σουκαρίστρες. Ενώ ένα στοιχείο το οποίο δεν έχει δει το φως της δημοσιότητας μέχρι στιγμής, Μιχάλη, και το λέμε για πρώτη φορά, είναι ότι υπάρχει μια πληροφορία ότι στο σπίτι υπήρχε ρομποτική σκούπα, η οποία μάλιστα έχει καταγραφεί και στο φωτογραφικό υλικό το οποίο έχει η αστυνομία στα χέρια της από τον τόπο του εγκλήματος.
0: Γιατί τόσο μεγάλη ίσως αξία έχει αυτό, δηλαδή πώς το συνδέει η αστυνομία με τον τόπο του εγκλήματος?
1: Η αστυνομία θεωρεί ότι ο 65χρονος κατηγορούμενος, γιατί ήταν κατηγορούμενος που να αντιμετωπίζεται.
0: Ναι, και βασικός ύποπτος, έτσι.
1: Και βασικός ύποπτος. Θεωρεί ότι ήταν αυτός ο οποίος προέβη στην διπλή αυτή δολοφονία, ωστόσο κατάφερε να καθαρίσει τόσο καλά τον χώρο, έτσι ώστε να μην αφήσει πίσω του κανένα απολύτως ίχνος που να τον συνδέει με το διπλό αυτό φωνικό. Έτσι λοιπόν έχουν εστιάσει ιδιαίτερα οι αστυνομικοί, πέρα από τα υπόλοιπα στοιχεία, αλλά και στο με ποιον τρόπο καθάρισε το δωμάτιο ή οποιοδήποτε ίχνος θα μπορούσε να τον ενοχοποιήσει, είτε από πάνω του είτε μέσα στον χώρο, μιας και κάτι τέτοιο, αν βρεθεί κάποιο τέτοιο στοιχείο, θα τον συνέδε με την παρουσία του στο συγκεκριμένο χώρο. Βέβαια, αυτό το οποίο περιμένουμε και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν έχει βγει στο φως δημοσιότητας τουλάχιστον, είναι η ιατροδικαστική έκθεση,
0: ναι,
1: για τα δύο θύματα. Κάτι το οποίο θεωρούν πολλοί εμπλεκόμενοι στην συγκεκριμένη υπόθεση, ότι θα φωτίσει πάρα πολλές πτυχές της συγκεκριμένης ιστορίας για το πώς οι 54χρονοι και ο γιος της βρήκαν τον θάνατο. Ενώ να σου πω ότι και σε μια ακόμα τελευταία εξέλιξη είναι ότι από την πλευρά της ανακρίτριας έγινε δεκτό το αίτημα της υπεράσπισης για να ανοίξουν ιατρικοί φάκελοι των δύο θυμάτων. Ήδη μάλιστα φαίνεται ότι υπάρχουν και κάποια έγγραφα τα οποία έχουν προσκομιστεί και τα οποία φαίνεται να επιβεβαιώνουν κάποιους ισχυρισμούς του Ιταλού σε σχέση με προβλήματα υγείας τα οποία είχε η 54χρονη γυναίκα.
0: Μάλιστα. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όσα μας είπες και καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Ήταν ο συνάδελφος Νίκος Γιαπρακάς, δημοσιογράφος της ΕΡΤ. Μιλήσαμε για τις εξελίξεις, τις τελευταίες εξελίξεις που υπάρχουν στην υπόθεση αυτή της διπλής δολοφονίας στο Λόγκο του Αιγείου. Μας ανέφερε αυτά τα οποία εξετάζονται από την αστυνομία. Η αστυνομία η οποία εξακολουθεί να έχει το ενδιαφέρον της στραμμένο στον ρόλο που μπορεί να είχε, έτσι τουλάχιστον θεωρεί, ως εμπλεκόμενος ο 65χρονος Ιταλός σχετικά με αυτή την υπόθεση, η οποία έχει συγκλονίσει όχι μόνο την περιοχή του Αιγείου αλλά και ολόκληρη την Ελλάδα. Βλέπουμε ότι υπάρχει αμύωτο το ενδιαφέρον και την παρακολουθεί η κοινή γνώμη. Να βάλουμε εμείς μια άνω τελεία, να ακούσουμε λίγες νότες και σε λίγο επιστρέφουμε με τον επόμενο καλεσμένο μας.

0: Chimpen. Λοιπόν, να πάμε διαμέσως σε ένα άλλο θέμα, γιατί σήμερα πολλές καρδιές χτυπούν δυνατά και αναφερόμαστε στους υποψήφιους για την είσοδο στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η ανακοίνωση των βαθμολογιών των μαθημάτων των υποψηφίων στα γενικά και επαγγελματικά λύκεια αναμένεται να γίνει σήμερα, λίγο μετά τη μία, από το Υπουργείο Παιδείας. Αυτό ανακοινώθηκε χθες Τετάρτη από το αρμόδιο Υπουργείο. Θα αναρτηθούν καταστάσεις σε όλα τα γενικά και επαγγελματικά λύκεια της χώρας, περιέχοντας μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ανά εξεταζόμενο μάθημα. Επιπλέον, όλοι οι υποψήφοι θα μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους 4 αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρόνυμο και το μητρόνυμό τους με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες. Φαντάζομαι βέβαια ότι οι ενδιαφερόμενοι, και αναφέρομαι στους υποψηφίους, θα έχουν ενδεχομένως υποβάλει σχετική αίτηση για να λάβουν τη βαθμολογία τους και με γραπτό μήνυμα, αλλιώς SMS, στο κινητό τους τηλέφωνο, το κινητό τηλέφωνο που έχουν δηλώσει. Σύμφωνα τώρα με την διαδικασία που ακολουθείται μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών, θα ακολουθήσει η διαδικασία κατάθεσης του μηχανογραφικού, προκειμένου στα τέλη Ιουλίου να ανακοινωθούν και τα αποτελέσματα με τις βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Αυτά για τους υποψηφίους που περιμένουν. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά και να θυμούνται πάντοτε αυτό το κλισέ που λέμε και εμείς στη δημοσιογραφική γλώσσα, ότι δεν τελειώνει τίποτα με την ανακοίνωση ενός αποτελέσματος. Η ζωή είναι μπροστά τους. Εμείς να πάμε όμως σε ένα άλλο θέμα και να δούμε την πορεία υλοποίησης ενός σημαντικού έργου το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της Πάτρας και αναφερόμαστε στο κτίριο του Επιμελητηρίου Αχαΐας, και το λέμε σημαντικό αφενός γιατί βρίσκεται στην καρδιά της πόλης και αφετέρου γιατί στεγάζει έναν φορέα της επιχειρηματικότητας της περιοχής μας. Και εκεί βρέθηκαν λοιπόν η διοίκηση του Επιμελητηρίου αλλά και ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, ο κ. Νεκτάριος Φαρμάκης. Ένας από τους αντιπεριφερειάρχες που τον συνόδευε ήταν ο κ. Στάκης Παπαδόπουλος, αντιπεριφερειάρχης επιχειρηματικότητας, έρευνας και καινοτομίας. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Παπαδόπουλε, καλό μεσημέρι.
1: Τι κάνετε, καλό μεσημέρι και εσάς.
0: Τι είδατε?
1: Να πούμε καλά αποτελέσματα. Άκουσα πως τελειώσατε το προηγούμενο θέμα. Καλά αποτελέσματα σε όλα τα παιδιά. Και αυτό που είπατε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η ζωή δεν σταματάει εδώ. Η ζωή αρχίζει τώρα εδώ για όλα τα παιδιά.
0: Ακριβώς.
1: Είτε πετύχουν στις εξετάσεις είτε όχι. Η ζωή είναι μπροστά, έχει πολλές ευκαιρίες. Έχει πολλές ευκαιρίες και δεν πρέπει να απογοητεύονται.
0: Και πολλά αντικείμενα για να αγαπήσουν επαγγελματικά.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Ακριβώς. Απ' την άλλη όμως είναι και πολύ ωραίο και πολύ σημαντικό και να επιβραβεύονται και οι κόποι των παιδιών που προσπάθησαν και αγωνίστηκαν και βλέπουν τη ζωή τους να ξεκινάει και μέσα από τα ακαδημαϊκά ιδρύματα.
0: Πολύ σωστά.
1: Λοιπόν,
0: πολύ
1: τώρα
0: σωστά.
1: Για το επιμελητήριο που είπατε, είμαστε πραγματικά πολύ χαρούμενοι που πήγαμε χθες και είδαμε τις εργασίες στο επιμελητήριο. Ξέρετε, είναι αυτό το κτίριο στη Ρήγα Φεραίου, για όσους δεν έχουν την εικόνα, στην αρχή της Ρήγα Φεραίου μεταξύ Κολοκοτρώνη και Ερμού. Ένα πάρα πολύ ωραίο κτίριο. Ήταν και παλιότερα ωραίο κτίριο, στεγάζει το επιμελητήριό μας. Είναι το κτίριο ενός θεσμού, ενός βασικού φορέα της περιοχής. Το επιμελητήριο, το εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έχει χιλιάδες μέλη, εξυπηρετεί τους επιχειρηματίες της περιοχής, τους εμπόρους, τους βιοτέχνες, τους βιομηχάνους. Είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός φορέας και του αξίζει να έχει ένα πάρα πολύ ωραίο κτίριο.
0: Και βρίσκεται αυτό και στην λοιπόν, καρδιά της πόλης, να μην το ξεχνάμε.
1: Ακριβώς. Στην καρδιά της πόλης, πάνω στον πεζόδρομο, ένα επιβλητικό κτίριο με πολύ ωραίους χώρους μέσα. Όλοι το έχουμε επισκεφτεί, όσοι το έχουμε επισκεφτεί, με τις μαρμάρινες κάλες του. Είναι ένα κομψοτέχνημα παλιάς εποχής, το οποίο όμως παραμένει μετά από τόσα χρόνια σε πάρα, πάρα πολύ καλή κατάσταση. Εμείς λοιπόν προσπαθούμε και νομίζω ότι το καταφέρνουμε σιγά σιγά να το παραδώσουμε ακόμα πιο σύγχρονο και πιο λειτουργικό, όπως πρέπει να είναι αντάξιο ενός τέτοιου φορέα, όπως σας είπα προηγουμένως. Γίνεται λοιπόν μια ολική εσωτερική κατασκευή του επιμελητηρίου. Είναι με ένα πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Θα γίνει ένα πολύ ωραίο μέσα, θα είναι πολύ λειτουργικό και πολύ διαφορετικό από όσο το ξέρατε. Αξιοποιούνται όλοι οι χώροι, αξιοποιείται και το υπόγειο, που φαινομενικά είναι υπόγειο, στην πραγματικότητα όμως θα είναι ένας πολύ ωραίος χώρος, μάλλον εκεί θα γίνονται και συνεδριάσεις των συμβουλίων κτλ. Του Συμβουλίου. αλλά θα δημιουργηθεί στο ισόγειο χώρο αυτό που θυμόμαστε παλιά ως αίθουσα εκδηλώσεων, που ήταν έτσι μια στεγνή και λίγο απρόσωπη, αν μου επιτρέπετε, έτσι αίθουσα, θα μετατραπεί σε ένα πολύ ωραίο αμφιθέατρο, το οποίο νομίζω θα παίρνει γύρω στα 130, 150, 160 άτομα, αλλά θα είναι απόλυτα λειτουργικό, θα είναι με σύγχρονα τεχνικά μέσα, με φωτισμό, με ήχο. Θα είναι πολύ ωραίο, πολύ διαφορετικό.
0: Είναι σημαντικό ότι θα μπορούν να διατεθεί και ενδεχομένως σε άλλους φορείς της περιοχής, για να κρατήσει αυτόν τον χαρακτήρα της σύνδεσης με την υπόλοιπη πόλη.
1: Κοιτάξτε, αυτό τώρα είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Πάσχουμε εδώ στην Πάτρα από τέτοιους χώρους.
0: Γι' αυτό το συζητάω.
1: Πάσχουμε και από μεγαλύτερους χώρους. Δεν πάσχουμε τόσο από μικρούς, πάσχουμε από μεγαλύτερους. Και κάποια στιγμή πρέπει να το δούμε αυτό, γιατί έχουμε ευθύνη απέναντι στις επόμενες γενιές στο τι θα αφήσουμε. Η Πάτρα, για να είναι μεγάλη κουβέντα, μην την κάνουμε τώρα, αλλά για να μπορέσει να αναπτυχθεί και να είναι όπως πρέπει, η Πάτρα πρέπει να δημιουργήσει και πολύ σοβαρές και πολύ μεγάλες υποδομές, ώστε να προσελκύσει, να προσελκύσει κόσμο να έρχεται εδώ, είτε να κάνει συνέδρια, είτε να κάνει ημερίδες. Είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Τώρα, πριν από λίγο έφυγα από το Πανεπιστήμιο, που κάνει μια πολύ μεγάλη ημερίδα με το Τμήμα των Διεθνών και Σχέσεων μαζί με τα προγράμματα Εράσμους. Έχουν έρθει καθηγητές από όλα τα πανεπιστήμια της χώρας. Αλλά το Πανεπιστήμιο είναι ένα. Δεν πρέπει, χρειαζόμαστε κι άλλους. Τέλος πάντων, λοιπόν, το επιμελητήριο λοιπόν θα γίνει πάρα πολύ ωραίο, πολύ λειτουργικό, έτσι όπως αξίζει να είναι σε ένα τέτοιο φορέα.
0: Επειδή αυτό μιλήσατε για υποδομές και συζητάμε για υποδομές, είδαμε ότι εγκρίθηκαν συνολικά και 35 εκατομμύρια ευρώ σε όλη την Αχαΐα από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για τις αθλητικές υποδομές του νομού.
1: Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό στην πραγματικότητα, επειδή θα μου επιτρέψετε, επειδή μιλάμε για περιφέρεια και όχι μόνο για την Αχαΐα και για την Πάτρα. Εντάξει, εγώ μπορεί να βρω την Πάτρα, αλλά πάντα το μυαλό μας είναι σε όλη την περιφέρεια.
0: Υπάρχει περιφερειακή συνείδηση.
1: Ακριβώς. Είναι 47,5 εκατομμύρια ευρώ για όλη την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Τα μεγάλα έργα, τα αθλητικά, τα οποία εδώ στην περιοχή θα γίνει έτσι, ανάπτυξή τους και αναβάθμισή τους, είναι το χιονοδρομικό κέντρο των Καλαβρίτων. Εκεί ο προϋπολογισμός είναι κοντά στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Είναι η ανάπλαση που θα γίνει στο παλιό κολυμπητήριο της Αγιάς, που βρίσκεται σε καλό δρόμο, εκεί περίπου είναι 10 εκατομμύρια ευρώ. Και το γήπεδο του Πανετολικού στο Αγρίνιο, που είναι και αυτό κοντά στα 2.300-2.500. Αλλά ειδικά στην περιφέρειά μας, εδώ στην περιφερειακή ενότητα της Αχαΐας, είναι πολλά τα έργα τα οποία γίνονται. Θα γίνει η συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Πατρέων κοντά στα 2 εκατομμύρια. Το Πεπανός, το κλειστό κολυμπητήριο, και αυτό γύρω στα 2.200. Το Πανεπιστημίου επίσης θα γίνει ενεργειακή ανάπτυξη στο κλειστό του Πανεπιστημίου. Στο παλιό κολυμπητήριο της Αγιάς, σας το είπα ήδη.
0: Και άλλα μικρότερα, έτσι από ό,τι διαβάζω τη σχετική λύση.
1: Του Εσπέρου, ναι. Αλλά το πολύ σημαντικό είναι και το χιονοδρομικό του Καλαβρίτων, που είναι ένα μεγάλο ποσό, όντως. Είναι 20 εκατομμύρια ευρώ και έχει και το μεγαλύτερο impact, να το πούμε έτσι, απέναντι στην τουριστική και οικονομική ζωή της περιοχής μας.
0: Πρόκειται για έργα τα οποία αλλάζουν και το τοπίο, αλλά και την ίδια την αθλητική υποδομή.
1: Έχετε δίκιο και χρειάζονται. Οι υποδομές είναι παλιές, χρειάζονται πάντα προσοχή και χρειάζονται πάντα φροντίδα, έτσι ώστε να μεγαλώνουν, να είναι πρώτα απ' όλα τα παιδιά μας που πηγαίνουν και γυμνάζονται σε αυτούς τους χώρους να νιώθουν ασφάλεια και να μην κινδυνεύουν από άλλα πράγματα, και βεβαίως να μπορεί να προσελκύσουν και αθλήματα και πρωταθλήματα και τέτοιου είδους διοργανώσεις, που δεν είναι εύκολο όταν το κάνει σε παροχημένες και παλιές εγκαταστάσεις. Οπότε επιμελητήριο, χιονοδρομικό, κολυμπητήριο και τα μεγάλα γήπεδα της περιοχής είναι στα προγράμματα της περιφέρειας της Ελλάδας. Είναι έργα τα οποία με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο βρίσκονται σε μια πορεία υλοποίησης, άλλα έχουν ξεκινήσει, άλλα είναι προς το τέλειωμά τους. Ελπίζουμε ότι το επιμελητήριο για το οποίο τώρα συζητάμε θα είναι του χρόνου τέτοια εποχή, νομίζω θα έχει ήδη τελειώσει. Ο εργολάβος λέει νωρίτερα. Εντάξει, ας μου επιτρέψετε να βάζω.
0: Εντάξει, δεν θα τα χαλάσουμε.
1: Ας γίνει και νωρίτερα, μακάρι να γίνει και νωρίτερα, αλλά νομίζω ότι του χρόνου τέτοια εποχή μπορούμε να συζητάμε ότι θα είναι έτοιμο και θα φιλοξενήσει πάλι το επιμελητήριο
0: στο φυσικό του χώρο, στο σπίτι του.
1: Στο φυσικό του χώρο, ακριβώς.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία και την ενημέρωση. Καλή συνέχεια.
1: Να
0: είστε καλά κι εσείς. Ήταν ο κύριος Τάκης Παπαδόπουλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Καινοτομίας. Κουβεντιάσαμε για αυτές τις παρεμβάσεις οι οποίες γίνονται και σε επίπεδο κτηριακών υποδομών, είπαμε για το επιμελητήριο, αλλά και υποδομές για τον αθλητικό κόσμο της περιοχής μας. Εμείς θα βάλουμε εδώ μια ανωτελεία, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων τοπικό από την ΕΡΤ Πάτρας και την Ειρήνη Μαραγκού και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια της εκπομπής Δεύτερη Ανάγνωση.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Πάτρας, στο μικρόφωνο η Ειρήνη Μαραγκού. Σήμερα μετά τη μία το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των υποψηφίων γενικών και επαγγελματικών λυκείων σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας. Οι καταστάσεις που θα αναρτηθούν σε όλα τα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ της χώρας θα περιέχουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ανά εξεταζόμενο μάθημα. Η πολιτική αλλαγή είναι εθνική αναγκαιότητα, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος παρέστη χθες την εκδήλωση που διοργάνωσε το κόμμα στο Καλέτζι Αχαΐας για τη συμπλήρωση 30 χρόνων από το θάνατο του ιδρυτή του Ανδρέα Παπανδρέου. Στο στόχαστρο των αρχών βρίσκεται το ορφανό βιολογικό υλικό που θα ρίξει φως στη διπλή δολοφονία της 54χρονης μητέρας και του 26χρονου γιού της στο Λόγκο Αιγίου. Ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος κρατείται στις φυλακές Κορυδαλού, αρνείται κάθε εμπλοκή και εμένει στην αθωότητά του. 64χρονος, ο οποίος έφυγε από τη ζωή με την συνένεση της οικογένειάς του, χάρισε τα όργανά του σε 4 συνανθρώπους μας που ήταν σε αναμονή για μεταμόσχευση. Την είδηση έκανε γνωστή η διοίκηση του Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιουνίου του 2026 και κατέστη δυνατή χάρη στην άμεση κινητοποίηση και τον άρτιο συντονισμό των εμπλεκόμενων υπηρεσιών. Άγριο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε σε χωριό του Αγρινίου. 26χρονος φέρεται να επιτέθηκε στην 49χρονη μητέρα του, τραυματίζοντάς την με ένα ξύλο, ενώ φέρεται να απείλησε και τον πατέρα του με κυνηγητικό όπλο. Άμεσα ενημερώθηκαν οι αστυνομικές αρχές, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψή του. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και παραβίαση περιοριστικών μέτρων. Κομμάτια σοβάδων αλλά και τμήμα μαρμάρου αποκολλήθηκαν από κτίριο και κατέληξαν στον πεζόδρομο στην οδό Ρήγα Φεραίου στην Πάτρα. Δεν υπήρξε τραυματισμός, ενώ η αστυνομία κλήθηκε άμεσα στο σημείο για να τοποθετήσει απαγορευτικές κορδέλες προς αποφυγή ατυχήματος. Καιρός, ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στην Πάτρα με τον υδράργυρο να φτάνει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα Ηπειρωτικά και στο Ιόνιο με πιθανότητα τοπικών βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων κυρίως στα ορεινά. Η άνεμη βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας.

0: Και μετά από το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Πάτρας και τη συνάδελφο Ειρήνη Μαραγκού, επιστροφή για τη συνέχεια της εκπομπής Δεύτερη Ανάγνωση, και εμείς θα πάμε σε ένα άλλο θέμα. Θα πάμε στην συζητούμενη για αρκετό καιρό ανάπλαση του παραλιακού μετόπου. Υπάρχουν αρκετές γνώμες για το πώς ή πρέπει ή τι πρέπει να γίνει για αυτήν. Εμείς θα μείνουμε σε μία πρόταση την οποία κατέθεσε ο Σύλλογος Αρχιτεκτών Νομού Αχαΐας, και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι η πρόεδρος του Συλλόγου, η κυρία Ολυμπία Λόι. Καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Πάτρας.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
0: Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Σε τι συνίσταται η πρόταση την οποία έχετε καταθέσει?
1: Ναι, λοιπόν, για να βάλουμε λίγο το περίγραμμα, είναι αυτό που ακριβώς το περιγράψατε άψογα, ότι ο ένας λέει το ένα, ο άλλος λέει το άλλο και όλα αυτά. Και δεν είναι μόνο ότι έχουμε καθυστερήσει να κάνουμε σημαντικές επιλογές, όπως είναι το τρένο.
0: Ναι.
1: Είναι ότι σταδιακά βλέπουμε και συσσωρεύονται, μάλλον ασύμβατες ή λιγότερο συμβατές θα έλεγα, επιλογές φορέων, διαφόρων φορέων, που και αυτοί πρέπει να προχωρήσουν βέβαια το δικό του σχεδιασμό, που δυσχεραίνουν τη διαμόρφωση ουσιαστικά μιας ενιαίας στρατηγικής για την πόλη.
0: Εσείς θεωρείτε ότι πρέπει το υπόθεση του θαλασσίου μετόπου να τύχει διαχείρισης συνολικά, όχι αποσπασματικά?
1: Ακριβώς, γιατί αυτό κάνουμε τόσα χρόνια και δυστυχώς βλέπουμε ότι δεν πάει πουθενά. Ο ένας καλύπτεται πίσω από τον άλλον, βλέπετε τι γίνεται με τους διάφορους φορείς, ο καθένας υποστηρίζει το δικό του, οπότε δεν μπορεί να προχωρήσει τίποτα σε αυτή την πόλη συνολικά. Mm-hmm. Άρα δεν μπορούμε να έχουμε ένα σχεδιασμό. Να σας πω κάποια παραδείγματα, γιατί
0: Βεβαίως.
1: Πρέπει και ο κόσμος να καταλάβει τι εννοούμε. Για παράδειγμα, το master plan του ΟΛΠΑ, το οποίο έχει ξεκινήσει πάνω από μια δεκαετία να σχεδιάζεται, πλέον θεσμοθετήθηκε, έτσι, και έγινε παιδικό διάταγμα. Προβλέπει μαρίνα, προβλέπει κρουαζιέρα, προβλέπει άλλες χρήσεις. Αυτά όλα, βλέπετε ότι άλλοι λένε, γιατί να γίνει η μαρίνα, βλέπετε τι γίνεται.

0: Άρα πρέπει να δούμε πώς θα πώς αυτά θα συμπεριληφθούν και αν πρέπει να συμπεριληφθούν στο ενιαίο παραλιακό μέτωπο. Μετά, στο, η περιφέρεια έχει ανακοινώσει ότι θα γίνει το κολυμβητήριο στην Αγιά.
1: Ναι.
0: Η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου, αφού αυτό είναι δεδομένο πλέον, έχει χρηματοδοτηθεί κτλ. Έχει συμπεριλάβει άλλες δραστηριότητες ναυταθλητισμού στην ευρύτερη περιοχή. Ή θα έχουμε ένα κολυμβητήριο εδώ, μετά τίποτα άλλο. Βλέπετε τώρα ότι γίνονται κάποιοι αγώνες ιστιοπλοίας κτλ. Δηλαδή, πώς όλα αυτά, γιατί εδώ δεν μιλάμε απλά για σχέδια και για γραμμές. Μιλάμε για την οικονομία. Έχουμε μία ΒΙΠΕ. Η ΒΙΠΕ μας τη θέλουμε. Δηλαδή, έχουμε καταλήξει αν τη θέλουμε. Αν τη θέλουμε, πρέπει να έχουμε και εμπορικό λιμάνι και σιδηρόδρομο. Άρα, πρέπει να έρθει ο σιδηρόδρομος. Έχουμε από την άλλη πλευρά, θέλουμε τουρισμό, καταλαβαίνετε. Είναι όλα δεμένα μεταξύ τους, όπως επίσης και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Αν γίνει ανάπλαση στο μόλο, τα αυτοκίνητα που έπρεπε να έχουν φύγει. Είναι
1: κάποια πράγματα αλλάζουν, Μοιραία, με τις αλλαγές των χρήσεων.
0: Δηλαδή, αυτά. Γίνεται ο Λαδόπουλος και αυτό έχει ανακοινωθεί. Η κίνηση όλων των οχημάτων πώς θα γίνεται. Εδώ δεν έχουμε λύσει ακόμα το πρόβλημα που προέχει προκύψει και από τη λειτουργία του ΚΤΕΛ, αυτό το τρίγωνο, η Ρώμη Πολυτεχνείου, Αγίου Διονυσίου και Όθωνος Αμαλίας, μετά που γίνεται, ο κακός χαμός.
1: Και, δηλαδή, και το βλέπουμε περισσότερο τώρα με τα έργα που εκτελούνται, ότι δεν υπάρχουν δρόμοι διαφυγής, εγώ θα έλεγα, απόδρασης από το κέντρο.
0: Ακριβώς. Άρα όλα αυτά πρέπει να αποτυπωθούν με όλους τους φορείς μαζί. Πρέπει να τελειώσει το να κρύβεται ο ένας πίσω από τον άλλον. Και βλέπετε ότι όταν γίνεται ένα έργο, όλοι προσπαθούν να το καρποθούν και πάνε και φωτογραφίζεται. Αν γίνει κάτι, μια αποτυχία, ο ένας το ρίχνει στον άλλον. Άρα, εμείς τι προτείνουμε για να φτάσουμε στο διατάφτα? Προτείνουμε να καθίσουν όλοι οι φορείς μαζί και να δούνε σε πρώτη φάση, και μπορεί να είναι και σύντομη, τις χρήσεις, την κυκλοφορία και την οριστική λύση του τρένου μαζί με την κυβέρνηση. Πρέπει να δοθεί λύση. Το θέλουμε, δεν το θέλουμε. Το θέλουμε υπόγειο μέχρι την Αθήνα, το θέλουμε επίγειο, το θέλουμε οτιδήποτε. Πρέπει όμως να δοθεί η λύση. Δεν μπορεί να συζητάμε 26 χρόνια. Συζητάμε για το τρένο 26 χρόνια. Είναι δυνατόν? Και σε δεύτερη φάση, μετά, αφού θα έχουμε συμφωνήσει και συνομολογήσει όλοι μαζί σε ένα οριστικό αρχικό σχεδιασμό που θα είναι κάθε χρήση, να γίνουν οι επιμέρους μελέτες κανονικά, σύμφωνα με τα χρηματοδοτικά εργαλεία, να έρθουν να κουμπώσουν. Κύριε Βασιλάκη, ξεκινάμε να χτίσουμε ένα σπίτι. Δεν ξεκινάμε και βάζουμε παράθυρο, ξέρω εγώ,
1: στον αέρα, χωρίς να στηρίζεται κάπου. Ναι.
0: Δηλαδή, ο σχεδιασμός έχει μία διαδοχική σειρά. Γιατί δεν έχουμε άλλα περιθώρια. Εγώ πολύ φοβάμαι ότι εσείς και εγώ δεν θα το δούμε ποτέ αυτό το πράγμα να ελοπείτε.
1: Εγώ συμμερίζομαι την αισιοδοξία σας. Σωστά βάζετε τα πράγματα στη θέση τους σε ό,τι αφορά το τεχνικό, το τεχνοκρατικό κομμάτι. Εκεί που διατηρώ κάποιες αμφιβολίες είναι στο κατά πόσο μπορούν όλοι οι φορείς να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι και να κουβεντιάσουν. Εγώ δεν λέω απαραίτητα να συμφωνήσουν ή να οδηγηθούν, που αυτό θα ήταν το ιδανικό, στην επιλογή ενός σχεδιασμού ο οποίος θα προχωρήσει και θα τηρηθεί από όλους. Αλλά ακόμα και την συζήτηση στο ίδιο τραπέζι, εγώ φοβάμαι κατά πόσο μπορεί να. Δεν ξέρω αν συμμερίζεστε την απεσιοδοξία μου αυτή ή είστε περισσότερο αισιόδοξοι.
0: Κοιτάξτε, αν δεν μπορούν ειδικά από τα πολιτικά πρόσωπα να καθίσουν σε ένα τραπέζι.
1: Σε αυτά αναφέρομαι κι εγώ, έτσι.
0: Και να συμφωνήσουν, τότε πρέπει να φύγουν. Με συγχωρείτε. Δηλαδή, τι πολιτικό προσωπικό, το προληπτικό προσωπικό το ψηφίζουμε, ο κόσμος ψηφίζει για να έχει ανθρώπους που θα κοιτάξουν το καλό της πόλης. Δεν μπορούμε να είμαστε μόνιμα έτσι. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσει αυτή, όχι συζήτηση, πρέπει να ξεκινήσει και με λογοδοσία. Να σας πω κάτι, εγώ δεν είχα το χρόνο εκείνη τη μέρα να παρακολουθήσω το Δημοτικό Συμβούλιο που συζητήθηκε αυτό το θέμα, αλλά μου μετέφεραν ένα κλίμα που νομίζω ότι την πόλη μας, τι να πω, δεν
1: την
0: είμαι
1: αδική,
0: περήφανη για την πόλη
1: ίσως,
0: μου.
1: Την αδική, ίσως.
0: Δεν είμαι περήφανη. Ούτε για τους τόνους, ούτε για τα επιχειρήματα, για τους τόνους φωνής εννοώ, ούτε για τα επιχειρήματα, ούτε για τίποτα. Δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται έτσι. Σε όλες τις πόλεις του κόσμου, δηλαδή, τι έχουν οι άλλοι, τι είχαν οι Ισπανοί όταν κάναν τους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Βαρκελόνη, και είναι η Βαρκελόνη αυτό που είναι σήμερα. Τι είχαν, δηλαδή, οι άλλες πόλεις.
1: Ίσως είχαν το μεγάλο, το όραμα.
0: Αϊνστάιν, είχαν πιο έξυπνους ανθρώπους. Δηλαδή, μας λείπει η εξυπνάδα, μας λείπει, ξέρω εγώ, η επιστήμη, η επιστημοσύνη. Τι μας λείπει. Τι μας λείπει σε αυτή την πόλη πλέον?
1: Θα έλεγα η συνένεση, μάλλον κάποια τέτοια στοιχεία έχουν να κάνουν περισσότερο με το χαρακτήρα μας που δεν μας επιτρέπουν να μπούμε και στη θέση του άλλου και να κάνουμε έναν διάλογο κατά πώς πρέπει για το μέλλον της πόλης, της περιοχής. Θα συμμεριστώ την αισιοδοξία σας λοιπόν, θα περάσω στο δικό σας στρατόπεδο και ελπίζω να γίνει, να αντιμετωπιστεί θετικά αυτή η πρόταση που κάνετε.
0: Αν μου επιτρέπετε μια τελευταία επισήμανση, βλέπουμε, εγώ ξέρετε ότι ήμουν στην Ιταλία πολλά χρόνια κτλ. Είχαμε πάρα πολλά, και εκεί τα ίδια προβλήματα είχαν, δηλαδή, αλλά απλά τα ξεκινήσανε πιο νωρίς. Όταν φτιάξανε, ας πούμε, τα πρώτα εργοστάσια καύσης σκουπιδιών κτλ. Τότε, δεν τα ήθελε κανείς στους δήμους. Βρέθηκαν άνθρωποι έξυπνοι, που σκέφτηκαν πιο πέρα. Μπήραν ανταποδοτικά, δηλαδή μια ολόκληρη περιοχή που υποδέχτηκε ένα τέτοιο εργοστάσιο, το οποίο τελικά ήταν και ακίνδυνο, γιατί οι περιβαλλοντικοί όροι είναι πάρα πολύ αυστηροί και έξω τους στηρούν κιόλας, ναι. Δεν ξέρω μέσα τι κάνουμε. Και πήραν δωρεάν ρεύμα για όλο το Δήμο. Ένας μικρός Δήμος βέβαια ήταν, με τηλεθέρμανση. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχουν λύσεις,
1: έτσι.
0: Και υπάρχουν και παραδείγματα γύρω μας. Δεν είναι κάτι που είναι ήρθε η επιφύτηση, ούτε σε εμάς ήρθε η επιφύτηση, αλλά καθίσαμε κάτω πολύ καιρό τώρα με τα παιδιά και είπαμε, ρε παιδιά, τι μπορεί να γίνει εδώ. Εδώ βλέπετε ότι ξεφυτρώνουν καινούργια πράγματα, πολλά καλώς, αλλά λιγότερο καλώς, δεν έχει σημασία, που πρέπει αυτά να τα διαχειριστούμε.
1: Αρκεί να έχουμε μάτια και αυτιά ανοιχτά, όπως είπατε, για να μπορούμε να μπαίνουμε σε αυτές τις συζητήσεις. Χρειάζεται να μπούμε, και αν δεν θέλουμε να το κάνουμε για εμάς, ας το κάνουμε για τους επόμενους πολίτες, οι οποίοι έρχονται πίσω μας και θα κληρονομήσουν
0: για
1: αυτά που εμείς ακριβώς, που έχουμε να τους δώσουμε.
0: Ναι. Πρέπει να τους δώσουμε κάτι, ναι.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και για τις σκέψεις που μοιραστήκατε μαζί μας. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Και εσείς. Γεια σας. Ήταν η κυρία Ολυμπία Λόι, πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτών Ονομού Αχαΐας. Κουβεντιάσαμε για την πρόταση που κατέθεσε ο Σύλλογος σχετικά με την μελλοντική διαχείριση του θαλασσίου μετόπου της Πάτρας.

0: Και εμείς πάμε να δούμε τώρα πώς εξελίσσεται η κίνηση στους δρόμους της πόλης με την βοήθεια, την πολύτιμη βοήθεια του κ. Ανδρέα Βασιλόπουλου, ταμεία του ραδιοταξί Πάτρας 18300. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Βασιλάκη, στους αρχίες του ακροατές σας. Με ένα καυτό μεσημέρι με αρκετή υγρασία. Να οπλιστούμε όλοι με υπομονή.
0: Ναι.
1: Να περάσει και αυτή η μέρα η δύσκολη.
0: Είναι όντως δύσκολη, έτσι.
1: Είναι δύσκολη. Και αρκετά τα προβλήματα και στο κυκλοφοριακό.
0: Ναι.
1: Η Αγίου Ανδρέου έχει τα προβλήματά της λόγω των έργων. Η Όδωνος Αμαλίας έχει επιβαρυνθεί κατά πάρα πολύ. Είναι κλειστή και η κάθετη Παντανάσης και η Αράτου. Οπότε τα αμάξια δεν μπορούν να απεκλωβιστούν εύκολα. Προσοχή στην ακτή Δημαίων στο ύψος Βενιζέλου και της Βορειοφύρου. Δεν λειτουργούσαν τα φανάρια από νωρίς. Δεν ξέρω αν έχουν φτιαχτεί αυτή τη στιγμή, αλλά προσοχή εκεί. Και στην Πανεπιστημίου έχουμε έργα. Στο ύψος του παλιού Λανώτε που λέγαμε.
0: Ναι.
1: Και εκεί θέλει προσοχή. Έχει έργα και δεξιά και αριστερά. Όποιο κυκλοφορεί. Και στη Σολομού, στο ύψος της Βενιζέλου και εκεί έχουμε έργα.
0: Μάλιστα.
1: Στο ένα κομμάτι.
0: Μάλιστα. Άρα γενικά έργα, προσοχή.
1: Γενικά προσοχή, έργα παντού, προβλήματα παντού, υπομονή και ηρεμία. Πάλι αρκοντίζω και καθίστε με το αρκοντίζω στην Ρωσία.
0: Ναι. Η εκτίμηση δική σας είναι ότι αυτές τις μέρες με όλα αυτά έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές μας συνήθειες ή συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε τα αυτοκίνητά μας για ψιλοπίδημα σαν να μην έχει αλλάξει κάτι?
1: Όχι, απλά το απόγευμα είναι λίγο λιγότερο, τα προβλήματα είναι λίγο λιγότερα. Όχι όλες τις ώρες. Δηλαδή δεν υπάρχει τόσο πολύ κίνηση. Μάλλον ο κόσμος πάει για μπάνιο ή δεν κατεβαίνει κάτω άσκοπα.
0: Ναι.
1: Το πρωί όμως που είναι και οι δημόσιες υπηρεσίες ανοιχτές.
0: Και καταστήματα, αγορά, οπωσδήποτε επίσης.
1: Είναι όλα μαζί.
0: Μάλιστα. Υπομονή λοιπόν.
1: Δεν τα κόβουμε όμως. Το διπλομπαρκάρισμα υπάρχει και συνεχίζει να υπάρχει.
0: Ναι, και δεν ξέρω αν είναι η αίσθησή μου, αλλά αυτό που παρατηρώ τις τελευταίες ημέρες ή τουλάχιστον γίνεται πιο έντονο λόγω και των έργων σε διάφορα σημεία, ότι και επαγγελματικά αυτοκίνητα διπλοσταθμεύουν σε σημεία τα οποία τα καθιστούν τουλάχιστον απροσπέλαστα.
1: Ναι,
0: αναφέρομαι σε φορτοεκφόρτωση, σε τέτοια οχήματα.
1: Γιατί πολλές φορές η φορτοεκφόρτωση, εκεί που είναι οι θέσεις φορτοεκφόρτωση, είναι βιασμένες από πάρκινγκ.
0: Ναι, από αυτοκίνητα, από οδήγηκλα.
1: Να μην μπορεί να σταματήσουν και αυτοί. Και αναγκαστικά για αυτήν να την προπαρκάρουν για να κατεβάσουν τα εμπορεύματα.
0: Μάλιστα.
1: Γενικώς τα προβλήματα είναι πολλά.
0: Προσοχή λοιπόν. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την ενημέρωση και για την επικοινωνία. Καλή υπομονή. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Βασιλόπουλος, ταμείας του ραδιοταξί Πάτρας 18300. Μιλήσαμε για άλλη μια δύσκολη μέρα κυκλοφοριακά στο κέντρο της Πάτρας.

Κλείνοντας, εμείς να σας μεταφέρουμε τα τελευταία νέα τα οποία μας έρχονται και είναι τραγικά από την Βενεζουέλα. Διπλός πολύ ισχυρός σεισμός, ίσως το έχετε ακούσει, 7,2 και 7,5 βαθμών. Έχει μέχρι στιγμής υπολογιστεί ότι στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 32 ανθρώπους, ενώ άλλοι 700 και πλέον τραυματίστηκε. Αυτός είναι ένας πρώτος υπολογισμός, τον οποίο ανακοίνωσε η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλση Ροδρίγκες. Αυτά είναι τα στοιχεία που έρχονται σε ό,τι αφορά τον κόσμο, τους πολίτες που έχασαν τη ζωή τους. Η ίδια τόνισε ωστόσο πως ακόμη δεν διαθέτει στοιχεία για την πολιτεία Λα Γουάιρα, κοντά στην πρωτεύουσα που είναι κατά την αρχηγό του κράτους αυτή που υπέστηκε το πιο βαρύ πλήγμα. Έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ανακοινώνοντας ακόμη πως το διεθνές αεροδρόμιο που εξυπηρετεί την πρωτεύουσα υπέστη σοβαρές ζημιές και η λειτουργία του αναστέλλεται μέχρι νεοτέρας. Οι αρχές ανέστηλαν τη λειτουργία των σχολείων και των σιδηροδρόμων, πάντα σύμφωνα με την υπηρεσιακή πρόεδρο, και ο διπλός αυτός σεισμός υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσει καταστροφές μεγάλου εύρους και εκατοντάδες, να μην πούμε περισσότερο και να μην προδικάσουμε θανάτους, αυτά σύμφωνα τουλάχιστον με το αρμόδιο κέντρο της χώρας, το οποίο ενημερώνει διαρκώς. Ανταποκριτές δηλώνουν ότι έχουν δει μέχρι και πολυκατοικία 22 ορόφων να έχει καταρρεύσει, να έχει καταστραφεί ολοσχερός στη συνοικία Αλταμίρα. Στο εξωτερικό του άνθρωποι να φωνάζουν τα ονόματα δικό τους, ορισμένοι εθελοντές καρφάλωναν στα συντρίμια. Είναι ένα σκηνικό πάρα πολύ δύσκολο. Εμείς ευχόμαστε να περιοριστούν στο ελάχιστο κυρίως οι ανθρώπινες απώλειες, για τις υλικές ζημιές καλά να είμαστε, θα ξαναγίνουν δύσκολα, αλλά ξαναγίνονται. Η ανθρώπινη ζωή δεν επιστρέφει πίσω. Εμείς κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν ο Νίκος Γιατράκος στην τεχνική επιμέλεια, ήταν η Κωνσταντίνα Μάτζαρη και ο Γιώργος Κυριαζής στην επιλογή της μουσικής, Μιχάλης Βασιλάκης στο μικρόφωνο, και σε λίγο θα συνδεθούμε με τον 102 και τη Θεσσαλονίκη για το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο από όλη την Ελλάδα. Καλό υπόλοιπο ημέρας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Αυτό είναι Οδύσσια, δεν είναι περιοδία. Αυτό είναι Οδύσσια, δεν είναι περιοδία. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στην στήριξη και στο συντονισμό της εκπομπής η Φάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Πέμπτη σήμερα, 25 Ιουνίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Εντύπωση προκαλεί υπόθεση εκβιασμού ενός 13χρονου από ανήλικους στο Βόλο. Κατάφεραν να του αποσπάσουν 370.000 ευρώ. Ξεκινά σήμερα η δίκη για το θάνατο του 17χρονου Άγγελου, που κατέληξε τον περασμένο Ιανουάριο μετά από ξυλοδαρμό από ανήλικο στις Σέρες. Κλειστά παραμένουν τα μικρά παραδοσιακά τυροκομεία της Λέσβου λόγω των μέτρων για τον αφθόδη πυρετό, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εξάγουν τυριά. Ζημιές προκλήθηκαν στη Βεγόρα Αμιντέου από το πυκνό χαλάζι αλλά και τις έντονες βροχοπτώσεις. Στο Ρέθυμνο βανδάλισαν για ακόμη μια φορά ηλεκτρονικούς φορτιστές, οι οποίοι έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας. Σε εξέλιξη βρίσκονται έργα σε λιμάνια και παιδικές χαρές της Σάμου με επίκεντρο την προσβασιμότητα. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε με μία υπόθεση η οποία προκαλεί εντύπωση. Μιλάμε για μία υπόθεση εκβιασμού ενός 13χρονου από ανήλικους. Κατάφεραν μάλιστα να το αποσπάσουν 370.000 ευρώ. Ο Χρυσόστομος Τρίμης από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Έχει κάποια στοιχεία του ρεπορτάζ. Χρυσόστομε, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές και στις φίλες ακροάτρες από το Βόλο. Είναι όντως μια υπόθεση που κεντρίζει αρκετά το δημόσιο ενδιαφέρον, καθώς μιλάμε καταρχάς για εκβιασμό ανήλικου, μεταξύ άλλων από ανήλικους, καθώς υπενθυμίζουμε ότι είχε συλληφθεί ένας 34χρονος σε σπίτι συγγενούς, το οποίο βρέθηκαν χθες το πρωί μετά από σχετική έρευνα της αστυνομίας, παρουσία εισαγγελέως, 276.790 ευρώ. Υπενθυμίζουμε επίσης ότι το συνολικό ποσό που φέρεται ο 34χρονος μαζί με τους υπόλοιπους ανήλικους να άρπαξε με εκβιασμό από τον 13χρονο φτάνει τις 370.000 ευρώ. Οι έρευνες της αστυνομίας μετά από αξιοποίηση κατάλληλων πληροφοριών οδήγησαν στο σπίτι συγγενούς του 34χρονου, ο οποίος μάλιστα είχε αποβιώσει από τον περασμένο Απρίλιο, για να εντοπίσουν εκεί ένα χρηματοκιβώτιο, το οποίο περιείχε το προαναφερθέν ποσό, μέρος των χρημάτων που είχαν αποσπαστεί από τον 13χρονο, και από εκεί και πέρα αναμένεται και η εκδίκαση της υπόθεσης στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας, όπου έχει οδηγηθεί, με τον 34χρονο προς το παρόν να μένει ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Το ύψος του ποσού και η συμμετοχή ανήλικων σε βάρος ανήλικου είναι σίγουρα στοιχεία που δημιουργούν μια υπόθεση που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή.
0: Και όχι μόνο, προκαλεί και εντύπωση και αποτροπιασμό και δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Τα έχουμε ακούσει σχεδόν όλα, Χρυσόστομε, εφόσον ισχύουν όλα αυτά.
1: Σχεδόν, ακριβώς. Περιμένουμε τώρα την αντίδραση της υπεράσπισης του 34χρονου, καθώς είχαμε μια πρώτη επικοινωνία με τον δικηγόρο του, ο οποίος μας ανέφερε ότι την κατάλληλη χρονική στιγμή, χωρίς να προσδιορίζει όμως ποια θα είναι αυτή, θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση από την πλευρά της υπεράσπισης, η οποία, όπως μας σημείωσε, θα συνοδεύεται και από υλικό, το οποίο εμέσως πλην σαφώς θα υποστηρίζει τον πελάτη του. Να υπενθυμίσω ότι η υπεράσπιση είχε ζητήσει, όταν η υπόθεση βρισκόταν στο τριμελές πλημελιωδικείο Βόλου την περασμένη εβδομάδα, να πραγματοποιηθεί ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη στον 13χρονο, καθώς και να υποβληθεί σε ψυχολογικά τεστ, προκειμένου να φανεί αν λέει την αλήθεια στην καταγγελία που έγινε και σε όσα ανέφερε στις αστυνομικές αρχές. Περιμένουμε να δούμε αν θα προχωρήσει μια τέτοια διαδικασία ή αν θα απορριφθεί από τις αρχές.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Και να πάμε στις Σέρες, καθώς εκεί σήμερα συνεχίζεται η δίκη για το θάνατο του 17χρονου μετά από ξυλοδαρμό. Μάλιστα, στην απολογία του, ο 16χρονος κατηγορούμενος είχε παραδεχτεί ότι χτύπησε το θύμα έπειτα από καυγά που προηγήθηκε, ωστόσο όμως υποστήριξε ότι δεν τον χτύπησε τόσο βαριά που να του προκαλέσει θανατηφόρα χτυπήματα. Να πάμε στο Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ Σερών. Βρίσκεται στα δικαστήρια και, Βασίλη, έχει ξεκινήσει η δίκη?
2: Όχι, η δίκη θα ξεκινήσει στις 2, ουσιαστικά θα συνεχιστεί, γιατί σύμφωνα με το νομικό όρο που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, ότι ξεκίνησε χθες. Ναι. Χθες βέβαια ο συνήγορος του 16χρονου δράστη ζήτησε αναβολή. Η πρόεδρος του δικαστηρίου δεν έδωσε την αναβολή αυτή, είπε ότι πρέπει να γίνει η δίκη, και μάλιστα οι δικηγόροι του θύματος του 17χρονου Άγγελου λένε ότι είναι αποφασισμένο το δικαστήριο, το τριμελές δικαστήριο ανηλίκων, να κάνει τη δίκη μία μέρα, δύο μέρες, τρεις μέρες, όσες χρειαστούν. Και αυτό γιατί εκπνέει και η προθεσμία αυτή η περίοδος των 6 μηνών που είναι προφυλακισμένος ο δράστης, από τις 6 Ιουλίου και μετά αποφυλακίζεται. Έτσι πρέπει να βγει απόφαση ή σήμερα ή αύριο μεθαύριο. Βέβαια να πούμε ότι υπάρχουν και σήμερα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Θα μεταφερθεί σε λίγο 16χρονος στην αίθουσα του δικαστηρίου και κλεισμένο το θυρών θα γίνει η δίκη. Χθες ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα για τους γονείς του Άγγελου. Όπως είπαν και οι δικηγόροι της οικογένειας, πραγματικά ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο μετά από 6 μήνες να βρεθούν στον ίδιο χώρο με τον δράστη, το φερόμενο δράστη. Όπως είπε πολύ σωστά Βίκη, ο δράστης έχει ομολογήσει ότι πήγε ο ίδιος με 2 φίλους του στον προαύλιο χώρο παραμονές Θεοφανίων του 2026, στον προαύλιο χώρο της Μητρόπολης, βρήκε τον Άγγελο και εκεί τον χτύπησε. Βέβαια επικαλείται και λέει ότι τα χτυπήματα δεν ήταν τέτοια που να του προκαλέσουν το θάνατο. Από εκεί και πέρα βέβαια να πούμε ότι 3 ιατροδικαστές είχαν βγάλει ένα πόρισμα το οποίο μιλούσε για έναν ανελαίητο ξυλοδαρμό για πάρα πολλά χτυπήματα, 31 χτυπήματα στο σώμα του Άγγελου, και μάλιστα ο τεχνικός σύμβολος οικογένειας, ο οποίος σήμερα θα καταθέσει και έχει και την έκθεση που έχει σχηματίσει, αυτό που λέει είναι ότι τα χτυπήματα ήταν τέτοια, γονατιές στο κεφάλι, ήταν τα χτυπήματα που ουσιαστικά επέφεραν το θάνατο, και μάλιστα δεν είχε και σωτηρία ο Άγγελος, δηλαδή και στο νοσοκομείο να πήγαινε το ίδιο βράδυ θα έχανε τη ζωή του. Βέβαια ο δικηγόρος του 16χρονου ίσως να επικαλεστεί και βίντεο που υπάρχουν, γιατί με το που έγινε αυτός ο ξυλοδαρμός ο 17χρονος Άγγελος πήγε σε ένα πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών, μπήκε στην τουαλέτα για περίπου 20 λεπτά, έριξε νερό στο πρόσωπό του, και συνέχεια υπάρχουν βίντεο που δείχνει ότι τον πηγαίνουν οι φίλοι του στο σπίτι και μπαίνει στο σπίτι. Θα επικαλεστεί αυτό, ότι δηλαδή ήταν σε καλή κατάσταση και ότι μπόρεσε να όλο αυτό το χρονικό διάστημα
0: να φτάσει μέχρι το σπίτι του.
2: Αλλά βέβαια η έκθεση του ιατροδικαστική, το ιατροδικαστή είναι πραγματικά καταπέλτης, γιατί ουσιαστικά λέει ότι ήταν γονατιές. Και βέβαια το ότι κατάφερε ο Άγγελος να φτάσει στο σπίτι, αυτό δεν σημαίνει κάτι. Κατάφερε να πάει στο σπίτι και να καταλήξει στις 10 η ώρα το βράδυ. Μάλιστα. Το πρωί τον βρήκε η αδελφή του. Πραγματικά οι γονείς, έχει γίνει ένα κάλεσμα σε πολίτες των Σερών, σε εκπαιδευτικούς, σε μαθητές, να βρεθούν έξω από το δικαστικό μέγαρο Σερών. Το ίδιο έγινε και χθες. Πιθανότητα σε λίγο θα μαζευτεί και κόσμος έξω από το δικαστικό μέγαρο, και κλεισμένο το Σερών η δίκη. Περιμένουμε
0: να δούμε
2: τι θα καταθέσουν οι μάρτυρες. Έχουμε 12 μάρτυρες. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και οι γονείς του Άγγελου. Είναι μια υπόθεση που πραγματικά έχει συγκλονίσει την τοπική μας κοινωνία και όχι μόνο, όλη την Ελλάδα. Ένα νέο παιδί έφυγε από τη ζωή.
0: Έτσι. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη. Συνελήφθη αστυνομικός για ενδοοικογενειακή βία και ναρκωτικά στα Χανιά. Την καταγγελία έκανε η σύζυγός του, και πλέον ο αστυνομικός οδηγείται στις αρμόδιες αρχές. Από την ΕΡΤ Χανίων θα μας ενημερώσει ο Βασίλης Φουντουλάκης. Βασίλη.
3: Καλησπέρα, Βρήκη. Μια ιδιαίτερη υπόθεση χειρίζεται η αστυνομική διεύθυνση Χανίων, καθώς ύστερα από καταγγελία γυναίκας για βίαιη συμπεριφορά απέναντί της από τον αστυνομικό σύζυγό της, έχουμε έναν αστυνομικό εν ενεργεία, υπά στην νόμο, ο οποίος βρίσκεται ουσιαστικά στα κρατητήρια του αστυνομικού μεγάρου, καθώς συνελήφθη για την καταγγελία αυτή για ενδοοικογενειακή βία. Μάλιστα, η σύλληψη έχει να κάνει και με δύο πράγματα. Δηλαδή, εκτός από την ενδοοικογενειακή βία, η σύλληψη έγινε και για κάποια ναρκωτικά μικρής ποσότητας, η αλήθεια είναι, που βρέθηκαν στο σπίτι της συγκεκριμένης οικογένειας. Ενώ αξίζει να τονιστεί ότι το συμβάν αυτό της ενδοοικογενειακής βίας έγινε τις προηγούμενες ημέρες. Οπότε η σύλληψη δεν έγινε στο πλαίσιο του ακτοφόρου. Ο αξιωματικός της Ελλάς συνελήφθη και σύμφωνα με πληροφορίες. Και παλαιότερα, Βίκη, φαίνεται να είχε απασχολήσει τις αρχές για άλλη έκνομη υπόθεση και πιο συγκεκριμένα είχε απασχολήσει αρχές, όπως τουλάχιστον λένε οι πληροφορίες, για ασέλγεια εις βάρος ανήλικου παιδιού, το οποίο όμως ποτέ, στην οποία υπόθεση ποτέ δεν υπήρξε κάποια εξέλιξη ή κάποια αποδεικτικά στοιχεία, ούτως ώστε να φτάσει ο συγκεκριμένος αστυνομικός στον εισαγγελέα. Πάντως, ο αστυνομικός αναμένεται στο επόμενο άμεσο διάστημα να οδηγηθεί στην εισαγγελία Χανίων, όπου αναμένεται να απολογηθεί τον ανακριτή και φυσικά η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της πλέον.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων για γενικά ενιαία λύκεια και επαγγελματικά ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Οι βαθμολογίες αναρτήθηκαν σε όλα τα λύκεια της χώρας αλλά και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας. Παράλληλα, αποστέλλεται και με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τηλέφωνο των υποψηφίων σε όσους το είχαν αιτηθεί και από εμάς φυσικά. Ευχόμαστε να πήγαν όλα καλά. Τώρα, μέχρι το τέλος του έτους θα έχει ολοκληρωθεί η μελέτη για την αντικατάσταση του αγωγού ίδρευσης στην περιοχή της Χρυσίδας, που λόγω συνεχών βλάβων προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην υδροδότηση της πόλης. Αύριο, στο μεταξύ, αναμένεται να υπογραφεί η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία για την εκτέλεση έργων ίδρευσης σε τρία προβληματικά σημεία του Δήμου Κέρκυρας. Η Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μαρίνα, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Η μελέτη αυτή τη ΔΕΙΑΚ είχε αναθεθεί σε ιδιώτη προκειμένου να γίνει το έργο της αποκατάστασης του μεγάλου μέρους του αγωγού της Χρυσίδας, προϋπολογισμού 12 εκατομμύριων, ο οποίος βρίσκεται σε μια πολύ άσχημη κατάσταση και δίνει συνεχείς βλάβες που προκαλούνται σχεδόν καθημερινά και έχουν θέσει την πόλη σε μια πολύ δύσκολη θέση, καθώς πόλη και προάστια μένουν αρκετές ώρες χωρίς νερό. Το έργο προεκτιμάται ότι θα έχει προϋπολογισμό, όπως είπαμε, 12 εκατομμύρια ευρώ. Και τις επόμενες μέρες θα πραγματοποιηθεί και μια τεχνική σύσκεψη στο Δήμο και με τη ΔΕΙΑΚ, προκειμένου να εξεταστούν εκ νέου όλες οι λεπτομέρειες. Μάλιστα, προβλέπεται ο αγωγός να αντικατασταθεί από υλικό τέτοιο που θα είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στις υψηλές πιέσεις. Η χρηματοδότηση του έργου θα αναζητηθεί μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος, καθώς επιβεβαιώθηκε από την πρόσφατη συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης ότι περιλαμβάνει και πιστώσεις 20 εκατομμυρίων που αφορούν το σύνολο της περιφέρειας για την εκτέλεση επιγόντων έργων ίδρυψης. Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας αναμένεται να καταθέσει μια πρόταση χρηματοδότησης από το συγκεκριμένο εργαλείο, αισιοδοξώντας ότι θα εξασφαλίσει τουλάχιστον τα 7 με 8 εκατομμύρια. Τα υπόλοιπα χρήματα αναμένεται να τα αναζητήσει από άλλα προγράμματα. Στο μεταξύ, αύριο το πρωί θα υπογραφεί από το Δήμο και την ανάδοχο εταιρεία η σύμβαση του έργου επίγοντα έργα ίδρυψης στις Δημοτικές Ενότητες Κερκυρίων και Αχιλλείων, που αφορούν αντικαταστάσεις αγωγών στον ποταμό, στους Ευρωπούλους και το Γαστούρι, με τη χρηματοδότηση ύψους 1,6 εκατομμύρια να έχει εξασφαλιστεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Σε πρόγραμμα για την παροχή πόσιμου νερού και τη διαχείριση των υδάτων εντάσσονται νησιωτικοί δήμοι, σύμφωνα με την απόφαση που υπεγράφει χθες σε εκδήλωση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με το πρόγραμμα χρηματοδοτούνται 10 έργα σε 9 νησιωτικούς δήμους με συνολικό ποσό ύψους άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο θα μας πει περισσότερα. Μαριέτα.
5: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι έχει προκαλέσει αισθήματα ικανοποίησης και ανακούφισης αυτή η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος που υπεγράφει χθες μια εκδήλωση που έγινε στο Υπουργείο να χρηματοδοτηθούν νησιωτικοί δήμοι που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τη λειψιδρία. Όπως είπες Βίκη, είναι 10 έργα σε 9 νησιωτικούς δήμους συνολικά 15 εκατομμυρίων ευρώ. Να σας πω ότι στη δική μας περιοχή του Νοτίου Αιγαίου δηλαδή υπάρχουν δύο έργα στις Κυκλάδες, δίκτυο ίδρευσης στην Άξο και δεξαμενή ίδρυυση στην Αμοργό, ενώ για τα 12 άνησα προβλέπεται η χρηματοδότηση της ΔΕΙΑ Ρόδου με 2,9 εκατομμύρια ευρώ για έργα που έχουν να κάνουν κυρίως με δίκτυα ίδρυυσης. Αυτό ανακοινώθηκε κιόλας εδώ επίσημα χθες το βράδυ σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το ανακοίνωσε ο Δήμαρχος ο Αλέξανδρος Κολιάδης, ενώ επίσης από τα 12 άνησα έχουν να περιληφθεί στο πρόγραμμα η Αστυπάλαια, στην οποία θα εγκατασταθούν μονάδες αφαλάτωσης, και η Λέρος, για την οποία προβλέπονται μονάδες αφαλάτωσης με κάποια συνοδά έργα. Πρέπει να σας πω για τη Λέρο και την Αστυπάλαια ότι οι Δήμοι, οι Δημοτικές Αρχές, είχαν ζητήσει πριν από πολύ καιρό να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το θέμα της λειψιδρίας. Αυτό ουσιαστικά σήμαινε η επιτάχυνση και διευκόλυνση κάποιων διαδικασιών δημοπράτησης και εκτέλεσης έργων για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Και ουσιαστικά τώρα με την απόφαση αυτή του Υπουργού Περιβάλλοντος είναι η υλοποίηση της κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ο Δήμαρχος Αστυπάλαιας, ο Νίκος Κομινέας, μίλησε νωρίτερα στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, εξέφρασε την ικανοποίησή του, είπε ότι έχει γίνει σοβαρή δουλειά και από την πλευρά του Υπουργείου με το πρόγραμμα αυτό. Οπότε περιμένουμε τώρα να γίνουν με κάποιες ταχύτερες διαδικασίες αυτά τα έργα. Κατά τα λοιπά, υπάρχουν έργα στις σποράδες, τα Επτάνησα και συγκεκριμένα στη Ζάκυνθο, αλλά και σε μια περιοχή της Κρήτης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Πρωταθλητισμός σε πανελλαδικό επίπεδο κάνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας αναφορικά με τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, με τη Λάρισα μάλιστα να κρατά τα σκύπτρα. Η Περιφέρεια εφαρμόζει ένα ενιαίο πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών, το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Να πάμε στην ΕΡΤ Λάρισας και στο Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Στη Λάρισα πέρυσι, από τα 46 κρούσματα πανελλαδικά, τα 19 είχαν εντοπιστεί στην πόλη μας, εδώ και στην ευρύτερη περιοχή. Αντιλαμβάνεσαι ότι μιλάμε σχεδόν για το 50% των κρούσματων. Και δεν είναι μόνο αυτό. Στη Θεσσαλία έχουν καταγραφεί από το 2010 έως το 2025 320 επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, γεγονός που αντιστοιχεί σχεδόν στο 15% των συνολικών κρούσματων σε επίπεδο χώρας. Η Θεσσαλία δυστυχώς είναι στην πρώτη γραμμή όσον αφορά την συγκεκριμένη νόση. Όσο και η Περιφέρεια Θεσσαλίας, στο πλαίσιο βεβαίως παρουσίασης του ολοκληρωμένου προγράμματος, κάνει ό,τι μπορεί για να υπάρξει αποτελεσματικότερη πρόληψη όσον αφορά τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ο Περιφερειάρχης, ο κ. Κουρέτας, είπε ότι αυτό το ολοκληρωμένο μοντέλο πρόληψης, επιτήρησης και επιστημονικής παρακολούθησης αξιοποιεί σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία, ψηφιακά συστήματα διαχείρισης δεδομένων, αλλά και μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης. Επικεφαλής βέβαια του προγράμματος είναι ο Δ. Σπύρος Μουρελάτος, ο οποίος είναι πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Καταπολέμησης των Κουνουπιών, ο οποίος αναφέρθηκε στον κεντρικό συντονισμό που θα γίνει και στους 25 Δήμους Θεσσαλικής Περιφέρειας. Υπάρχουν 5.000 εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών, όπως είπε ο ίδιος, και 27 σταθερές θέσεις όπου τοποθετούνται παγίδες και γίνονται χιλιάδες δειγματοληψίες και σε υγρότυπους, αλλά και σε αγροτικές, αλλά και σε περιαστικές περιοχές. Μέχρι και τις 20 Ιουνίου είχαν πραγματοποιηθεί, όπως είπε ο κ. Μορελάτος, περισσότερες από 13.800 δειγματοληψίες. Από τις μέχρι τώρα μετρήσεις φαίνεται να υπάρχουν χαμηλά επίπεδα παρουσίας των κουνουπιών και θετικές συνδίκες για τις επόμενες εβδομάδες. Και βεβαίως για το γεγονός αυτό συντέλεσε ότι συντέλεσαν και τα καιρικά φαινόμενα των προηγούμενων μηνών. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο σύστημα EcoDev Intelligence. Είναι ένα καινοτόμο σύστημα υποστήριξης λήψης αποφάσεων με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο εφαρμόζεται ήδη σε 5 περιφέρειες της χώρας και επιτρέπει την ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, την ιεράρχηση των περιοχών υψηλού κινδύνου, καθώς και τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό των παρεμβάσεων για τη μείωση του πληθυσμού των κουνουπιών. Το σύστημα έχει ενσωματώσει περισσότερες από 45 εκατομμύρια καταγραφές στο πεδίο και περιβαλλοντικά δεδομένα και αποτελεί μία από τις πλέον προηγμένες εφαρμογές στον τομέα της διαχείρισης των κουνουπιών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι το μοντέλο διαχείρισης και καταπολέμησης των κουνουπιών στη Θεσσαλία. Ελπίζουμε ότι θα αποδώσει τα αναμενόμενα και έτσι όπως βεβαίως το σχεδιάσαν οι αρμόδιοι. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ζημιές προκλήθηκαν στη Βεγόρα Αμιντέου από το πυκνό χαλάζι αλλά και τις έντονες βροχοπτώσεις. Από την ΕΡΤ Φλόρινας θα μας ενημερώσει τώρα η Τάμι Αδάμου. Τάμι, καλό σου μεσημέρι.
7: για άλλη μια φορά η κλιματική κρίση και η κλιματική αλλαγή χτύπησε τους καλλιεργητές της περιοχής του Αμιντέου, της Δεγκόρας, του Μανιακίου και του Αντιγόνου, οι οποίοι είδαν εχθές με την έντονη χαλαζόπτωση να καταστρέφονται για άλλη μια φορά οι καλλιέργειες, ωστόσο οι δεδροκαλλιέργειες με τα ροδάκινα, τα μήλα και τα κεράσια, όσο βέβαια και οι αμπελώνες. Ζημίες προκλήθηκαν και στο γήπεδο 5x5 της τοπικής κοινότητας Δεγκόρας, όταν το πτυχίο έπεσε, καταπλακώνοντας και αγροτικά μηχανήματα σε παρακείμενο οικόπεδο ενός νέου αγρότη που είχε στήσει τη ζωή του εκεί. Τα προβλήματα είναι τεράστια, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Αμιντέου, κ. Διαμάντο Κρητικού, σε δηλώσεις της στην ΕΡΤΗ, επισημένοντας πως θα πρέπει σύντομα να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα οι αγρότες, δίνοντας προκαταβολή για τις αποζημιώσεις που θα πρέπει να πάρουν τόσο από την προηγούμενη χαλαζόπτωση που έπληξε τις καλλιέργειές τους, όσο και από αυτήν την χθεσινή που πραγματικά βούλιαξαν, όπως χαρακτηριστικά είπε, τα χωράφια τόσο με τις δεντροκαλλιέργειες όσο και με τους αμπελώνες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη. Πρωτοποριακή επέμβαση από καθηγητή ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών έγινε πριν από λίγες μέρες. Πιο συγκεκριμένα, ο ασθενής βρισκόταν στην Αθήνα, ενώ ο γιατρός που τον χειρούργησε ήταν στην Κίνα. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤΑ Πάτρας θα μας πει περισσότερα για αυτή την πρωτοποριακή επέμβαση. Νίκο.
8: 8.000 χιλιόμετρα φαίνεται ότι δεν αποτελούν πλέον εμπόδιο προκειμένου ένας γιατρός να μπορέσει να χειρουργήσει με επιτυχία έναν ασθενή. Αυτό το απέδειξε στην πράξη ο καθηγητής ιατρικής και διευθυντής της ουρολογικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας, Ευάγγελος Διάστηκος, ο οποίος προημερών βρισκόταν στην μακρινή Γιουχάν της Κίνας και χειρούργησε με επιτυχία σε μια επέμβαση προστατεκτομής έναν ασθενή ο οποίος βρισκόταν στην Αθήνα. Ο γιατρός στην ουσία φορώντας μόνο την γραβάτα του και όχι κάποια ιατρική στολή, με τη χρήση ρομποτικών μηχανημάτων αλλά και των νέων τεχνολογιών στο επίπεδο των δικτύων, κατάφερε σε πραγματικό χρόνο να χειρουργήσει τον ασθενή με απόλυτη επιτυχία, παρά το γεγονός ότι τους δύο χώριζαν μια τόσο μεγάλη απόσταση. Τα ρομποτικά μηχανήματα πλέον έχουν, η τεχνολογία τους έχει προχωρήσει πάρα πολύ και αυτό το οποίο υπολοιπόταν ήταν το ζήτημα των δικτύων, έτσι ώστε οι πληροφορίες και οι εντολές να φτάνουν σε πραγματικό χρόνο στα ρομποτικά μηχανήματα, και αυτό πλέον το κομμάτι με την νέα τεχνολογία έχει ξεπεραστεί, με αποτέλεσμα η τηλεχειρουργική κατά μία έννοια να είναι η επόμενη φάση στην κλασική χειρουργική έτσι όπως την γνωρίζαμε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Τώρα με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε χθες η επετειακή εκδήλωση για τη συμπλήρωση 200 χρόνων ιστορικής διαδρομής και προσφοράς της Ερμούπολης, την οποία διοργάνωσε φυσικά ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης. Μαζί μας στη τηλεφωνική γραμμή έχουμε τον Δήμαρχο Σύρου, Αλέξανδρο Αθανασίου. Κύριε Αθανασίου, καλό μεσημέρι.
9: Γεια σας, καλημέρα σας, καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Και χρόνια πολλά καταρχήν και για την Ερμούπολη. Πείτε μας έτσι δύο λόγια για αυτή την εκδήλωση. 200 χρόνια κλείσατε.
9: Πολύ ωραία, μια πολύ συγκινητική εκδήλωση. Είχαμε πάρα πολλούς προσκεκλημένους από αδελφές πόλης της Ερμούπολης, από το εξωτερικό, Ήτανε πάρα πολύ όμορφα και πάρα πολύ συγκινητικά. Η πόλη μας έκλεισε 200 χρόνια. Είναι μια κυρία αρχόντισσα 200 ετών.
0: 200 ετών, ωστόσο όμως προσελκύει το ενδιαφέρον ολόκληρου του κόσμου, θα λέγαμε, η Ερμούπολη. Έχει ιστορική προσφορά.
9: Κοιτάξτε, η Ερμούπολη ουσιαστικά σε σχέση με τις άλλες πόλεις που στον αγώνα του 1821, στον αγώνα της ανεξαρτησίας της πατρίδας μας έδωσαν αίμα, το αίμα τους οι πολεμιστές, η Ερμούπολη ουσιαστικά η προσφορά της η μεγάλη ήταν σε χρήμα και σε πλοία που ενίσχυαν τον αγώνα. Σαφώς και κάποιοι πολέμησαν επίσης, αλλά ήταν ουσιαστικά ένα ουδέτερο μέρος το οποίο αναπτυσσόταν το νέο κράτος, η νέα Ελλάδα να την πούμε έτσι. Και η προσφορά της ήταν πολύ μεγάλη, ειδικά στα πλοία.
0: Και ήταν και μια εκδήλωση χθεσινή, κυρία Αθανασίου, η οποία μεταδόθηκε και από το επίσημο κανάλι του Δήμου διαδικτυακά.
9: Ναι, διαδικτυακά, και παρακαλούμε να το βάλετε και στα site σας και σε όλες τις δυνατότητες που έχουμε, για να τη δει όλο και περισσότερος κόσμος και να μάθει ποια είναι η Ερμούπολη την ιστορία της, το παρόν της και το μέλλον της φυσικά.
0: Μάλιστα, ποιο είναι το μέλλον της Ερμούπολης, κυρία Αθανασίου, τι πιστεύετε εσείς ότι υπολείπεται έτσι ώστε να γίνει εκεί?
9: Εμείς έχουμε ένα χρέος καταρχάς να διαφυλάξουμε την πόλη μας έτσι, πώς είναι, έτσι όπως είναι, διότι έχει ένα τρομερό αρχιτεκτονικό απόθεμα. Είναι μια από τις πόλεις, από τις λίγες νεοκλασικές πόλεις που έχουμε στην Ελλάδα, και αυτό πρέπει να το διαφυλάξουμε ως κόρυνο οφθαλμού. Από εκεί και πέρα το μέλλον σαφώς δεν είναι όπως το παρελθόν τόσο ένδοξο όπως το 19ο αιώνα, αλλά η Ερμούπολη πορεύεται και στο μέλλον με θάρρος και αισιοδοξία.
0: Μάλιστα, και με πολλούς τουρίστες φυσικά.
9: Και με αρκετό τουρισμό, ναι, παρότι δεν ήμασταν τουριστικοί πριν καμιά τριανταριά χρόνια, τώρα προσπαθούμε και σε αυτό το τομέα να επιμηκύνουμε την
0: τουριστική περίοδο, θα λέγαμε.
9: Τουριστική περίοδο και να δεχόμαστε κόσμο από όλο τον κόσμο.
0: Το Σεπτέμβριο μάλιστα πρόκειται να διοργανωθεί και το Άνοιγμα Σύρος εκεί, έτσι δεν είναι?
9: Το Άνοιγμα μας βοήθησε και χτες έκανε ένα τρομερό projection mapping στο Θέατρο Απόλλων της Σύρου, στην όψη δηλαδή του θεάτρου μας. Είναι ένα από τα πιο γνωστά φεστιβάλ, μπορώ να πω πανελληνίως, και έχει κατακτήσει και την ευρωπαϊκή αγορά και την ξένη αγορά. Το Σεπτέμβρη πράγματι έχουμε το Άνοιγμα, το οποίο θα είναι και αυτό αφιερωμένο στα 200 χρόνια της πόλης μας.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Αθανασίου. Καλή σας συνέχεια. Η τελετή παράδοσης παραχωρητηρίων στους δικαιούχους των εργατικών κατοικιών του οικισμού Κυρακαλής στα Γρεβενά έγινε σήμερα το μεσημέρι, παρουσία της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως. Η Φωτεινή Γαλογάβρου από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι μαζί μας, και Φωτεινή, αν δεν κάνω λάθος, οι δικαιούχοι αυτών των εργατικών κατοικιών περιμένουν πάρα πολλά χρόνια.
10: Έτσι ακριβώς, Αδίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 19 χρόνια μετά την έναρξη της διαδικασίας, 40 οικογένειες κρατούν πλέον στα χέρια τους τα έγγραφα που σηματοδοτούν το πρώτο βήμα για την εγκατάστασή τους στις νέες κατοικίες. Όπως και εσύ πολύ καλά προείπες, παρουσία της Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως και της Διοικήτριας της ΔΥΠΑ πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια του νεοοικισμού εργατικών κατοικιών, ο οποίος περιλαμβάνει συνολικά 80 κατοικίες διαφορετικών τύπων και βαδών. Μετά την τελετή των εγγενείων, οι παραβρισκόμενοι περιηγήθηκαν στον οικισμό και επισκέπτηκαν κατοικίες που άνοιξαν για πρώτη φορά για το κοινό, αποκτώντας εικόνα των χώρων που σύντομα θα φιλοξενήσουν τις νέες οικογένειες. Πρόκειται για ένα νέο σύγχρονο οικισμό με κατοικίες από 90 έως 115 τετραγωνικών μέτρων, καθώς και μεζονέτες που είναι σχεδιασμένες να καλύπτουν τις στεγαστικές ανάγκες οικογενειών της περιοχής. Για τους πρώτους 40 δικαιούχους έχει ήδη ολοκληρωθεί ο απαιτούμενος έλεγχος των φακέλων, ενώ για τους υπόλοιπους 40 συνεχίζεται η διαδικασία επικυρωποίησης των στοιχείων τους. Η σημερινή μέρα αποτελεί το πρώτο βήμα μιας διαδικασίας που οδηγεί στην οριστική παραχώρηση των κατοικιών. Για τους δικαιούχους όμως, που περίμεναν, όπως είπαμε στην αρχή, σχεδόν 19 χρόνια, είναι ήδη μια μέρα δικαίωσης και συγκίνησης. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή.
11: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά για να πάμε στα Ιωάννινα, τα οποία επισκέφθηκε ο Μαργαρίτης Σχοινάς, όπου είχε και συναντήσεις με αγρότες. Ο κύριος Σχοινάς, να πούμε πως παρέλαβε από την Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων το πτυχίο του Βαγγέλη Γιακουμάκη, το οποίο και θα παραδώσει στους γονείς του. Να πάμε στην Βάσο Γκόρου από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Βάσο.
1: Καλό μεσημέρι, πράγματι. Το τιμητικό πτυχίο που απονεμήθηκε στη μνήμη του αδικοχαμένου Βαγγέλη Γιακουμάκη παρέλαβε από τη διευθύντρια της Γαλακτοκομικής Σχολής Ιωαννίνων χθες ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κ. Σχοινάς, ανακοινώνοντας ταυτόχρονα ότι θα το παραδώσει αύριο Παρασκευή στους γονείς του εκλειπώντος. Ο Υπουργός χαρακτήρισε την πρωτοβουλία οφειλόμενο χρέος τιμής της πολιτείας. Κατά την επίσκεψή του στη Γαλακτοκομική Σχολή συναντήθηκε και με τους σπουδαστές της σχολής, τους οποίους κάλεσε να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους προς όφελος της αγροτικής ανάπτυξης και των τοπικών κοινωνιών. Ο κύριος Σχοινάς βρέθηκε χθες στο Μέτσοβο, παρουσιάζοντας τη στρατηγική της Ελλάδας για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Στη δεύτερη περιφερειακή συνεδρίαση του Εθνικού Διαλόγου για την κοινή αγροτική πολιτική, όπως ανέφερε, η χώρα θα επιδιώξει τη διατήρηση ισχυρού προϋπολογισμού, μεγαλύτερη ευελιξία για τα κράτη-μέλη και πολιτικές προσαρμοσμένες στη Μεσογειακή Γεωργία. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι 80 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για έργα διαχείρισης υδάτων και μικρά δημόσια ερδευτικά έργα με στόχο τη μόνιμη ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα. Συναντήθηκε και με τους παραγωγούς του ΤΟΕΒ Κρύας Λαψίστας, οι οποίοι μετά τα περσινά προβλήματα άρδευσης διεκδικούν αποζημιώσεις. Μέσα στον Ιούλιο αναμένεται να καταβληθούν οι αποζημιώσεις στους παραγωγούς, όπως δεσμεύτηκε ο Υπουργός. Ανακοινώθηκε ενίσχυση de minimis ύψους 1,8 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ συζητήθηκαν και η νέα τεχνική μελέτη για την περιοχή και το σχεδιαζόμενο αρδευτικό έργο του κάμπου της Λαψίστας προϋπολογισμού άνω των 21 εκατομμυρίων ευρώ. Να σημειώσουμε ότι πέρσι η παραγωγή του ΤΟΕΒ Κρύας και Λαψίστας δεν μπόρεσαν να αρδεύσουν τις καλλιέργειές τους, καθώς δεν χορηγήθηκε άδεια νερού, το νερό δεν είχε κριθεί κατάλληλο για άρδευση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βάσο. Πανικός προκλήθηκε σε κεφαλοχώρη του Ηρακλείου στη διάρκεια μεγάλου κριτικού γλεντιού με σχεδόν 2.000 άτομα, όταν ο 25χρονος πρόεδρος άρχισε να πυροβολεί στον αέρα με αποτέλεσμα να διαλυθεί το γλέντι. Γιώργος Λαμπράκης μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι, και το γλέντι σχόλασε νωρίς, διότι με το που έπεσαν οι πυροβολισμοί από τον 25χρονο πρόεδρο, μάλιστα, του πολιτιστικού συλλόγου του χωριού, όλοι ράδες και το συγκρότημα τα μάζεψαν και έφυγαν, και μάλιστα είναι και ενθαρρυντικό αυτό, έτσι χαρακτηρίζεται σε τοπικό επίπεδο, καθώς τα όσα συμβαίνουν στα κριτικά γλέντια απασχολούν πάρα πολύ τους ανθρώπους της κριτικής μουσικής, και με πάρα πολλές και δικές τους πρωτοβουλίες προσπαθούν όλα αυτά τα φαινόμενα να τα εξαλείψουν. Οπότε το να φύγει ένας λιράδης με το συγκρότημά του από ένα γλέντι, να αρχίσουν να πέφτουν πυροβολισμοί, είναι ένα βήμα το οποίο σε τοπικό επίπεδο έχει θετικό αντίκτυπο, διότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούν αυτά τα φαινόμενα να εξαλειφθούν. Όπως είναι φυσικό, σε έναν χώρο, σε μια πλατεία όπου βρισκόταν περίπου 2.000 άτομα και έπεσαν οι πυροβολισμοί από τον 25χρονο, ακολούθησε πανικός. Αμέσως κλήθηκε η αστυνομία, προχώρησε στη σύλληψη όχι μόνο του 25χρονου, ο οποίος, να πούμε, ότι αντιμετωπίζει κακουργηματικού χαρακτήρα δίωξη μετά την αλλαγή του σχετικού νομοθετικού πλαισίου. Συνελήφθησαν και άλλα 4 μέλη της ίδιας οικογένειας, καθώς σε έρευνες πραγματοποιήθηκαν κατοίκων, διαπιστώθηκε πλήθος παραβάσεων που έχει να κάνει κυρίως με την αποθήκευση του οπλισμού του σωστού. Τη σωστή αποθήκευση του οπλισμού και ηγετικού οπλισμού, ο οποίος ήταν στην κατοχή τους νόμιμα. Ωστόσο, επειδή δεν τηρούσαν τις σχετικές προδιαγραφές που λέει η νομοθεσία, τα όπλα αυτά κατάσχονται και ανακαλούνται οι άδειες και τα 5 άτομα βρίσκονται στα δικαστήρια όπου θα περάσουν από τον εισαγγελέα, ενώ κατά τη διάρκεια των αστυνομικών ερευνών κατασχέθηκαν 9 κυνηγετικά όπλα, ένα πιστόλι το οποίο πρέπει να πούμε ότι το πέταξε σε ένα σοκάκι του χωριού ο 25χρονος και βρέθηκε λίγο αργότερα, βρέθηκε πλήθος φυσιγγίων, σπαθιά και μακέρια, τα οποία όλα μαζί φωτογραφήθηκαν και δόθηκαν στη δημοσιότητα από την αστυνομία.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Κλειστά παραμένουν τα μικρά παραδοσιακά τυροκομεία της Λέσβου λόγω μέτρων για τον αυθόδη πυρετό. Αποτέλεσμα φυσικά είναι να μην μπορούν να εξάγουν τυριά. Η Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας πει περισσότερα. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Έχουμε περάσει τους 3 μήνες που πλήττει το νησί τον αυθόδη πυρετό. Έχουμε εξηγήσει πάρα πολλές φορές ότι τα προϊόντα, τα γαλακτοκομικά, δεν έχουν κανένα πρόβλημα καθώς είναι ζωονόσος, δεν επηρεάζει τον άνθρωπο. Έχουν γίνει βήματα, έχουν βγει τυριά από το νησί, αλλά μόνο από τα τυροκομεία που διαθέτουν τα κλειστού τύπου τυροκομεία και τα κλειστού τύπου παστερίωσης. Έχουμε όμως τα μικρά τυροκομεία, είναι 7 τυροκομεία στο νησί, που είναι αυτά που παράγουν το τυρί με τον παραδοσιακό τρόπο, έτσι όπως έφτιαχναν οι παππούδες μας, οι γιαγιάδες μας στα σπίτια, και αυτά αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να βγάλουν τυρί γιατί έχουν ανοιχτού τύπου παστερίωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, από ό,τι λέει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, έχει αυστηροποιήσει τους κανονισμούς και δεν θεωρεί ότι μπορεί να μην γίνει μια επιμόλυνση, όχι ότι δεν θα παστεριωθεί καλά το γάλα, αλλά μπορεί στη συνέχεια, λέει, να γίνει μια επιμόλυνση και να μολυνθούν οι συσκευασίες ή το στάδιο της θεροκόμησης του γάλακτος κτλ. Αυτό όμως εγκλωβίζει ποσότητες τυριών στο νησί που δεν μπορούν φυσικά να καταναλωθούν. Τα μικρά τυροκομεία, λόγω του ότι είναι εξαιρετικής ποιότητας τα προϊόντα τους, οι αγορές τους είναι στο εξωτερικό, είναι στην Αμερική, είναι στην Αγγλία, είναι στην υπόλοιπη.

0: του και επέστρεψε στο χωριό του μαζί με τον αδερφό του. Φανταστείτε λοιπόν και άλλες επιχειρήσεις θα κλείσουν και τα παιδιά αυτά να αναγκαστούν να φύγουν. Είναι πολλαπλά τα πλήγματα, πολλαπλά τα χτυπήματα. Γνωρίζουμε ότι τις επόμενες ημέρες θα συνεδριάσει ξανά η Επιτροπή του Υπουργείου για να δώσει νέες οδηγίες σύμφωνα με τα νέα επιδημιολογικά δεδομένα. Γιατί έχουμε αρχίσει να μειώνουμε τα κρούσματα του αφόδος πυρετού. Έχουμε μέρες που δεν έχουμε κανένα κρούσμα από τα στοιχεία που παίρνουμε. Έτσι λοιπόν ζητάνε αυτοί οι άνθρωποι να αναθεωρήσουν τις αποφάσεις τους και να δώσουν διέξοδο στα μικρά πυροκομεία που κινδυνεύουν να κλείσουν. Ήδη τα περισσότερα από τέλος Απριλίου δεν πυροκομούν. Μάλιστα. Άρα είναι σαν να είναι άνεργοι οι άνθρωποι αυτοί.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Στη Δράμα τώρα, στο Δήμο Παρανεστίου, συνεχίζονται οι δράσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, με νέες περιοχές να εντάσσονται στο δίκτυο δωρεάν Wi-Fi. Παράλληλα, νέα τουριστική ιστοσελίδα παρουσιάζει τα αξιοθέατα και τις δραστηριότητες της περιοχής. Να πάμε στην ΕΡΤ Καβάλας. Ρένα Πανταζόγλου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ρένα.
2: Πρόκειται για την έγκριση δύο ακόμα σημείων στην Αντριανή. Με την έγκριση αυτή, ο Δήμος Παρανεστίου λειτουργεί δημόσια σημεία δωρεάν ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο σε αρκετές περιοχές υψηλού ενδιαφέροντος από τους επισκέπτες, όπως το Παρανέστιο, η Νικηφόρος, η Αδριανή, η Πρασινάδα, ο οικισμός Μεσοχωρίου. Να θυμίσουμε ότι πρόκειται για έναν παλιό οικισμό της ΔΕΗ που έχει γίνει ένα μικρό τουριστικό χωριό για τη φιλοξενία φοιτητών, οργανωμένων ομάδων που επισκέπτονται το Δήμο. 3.000 άτομα φιλοξενούνται εκεί τον χρόνο. Με αυτόν τον τρόπο αναβαθμίζονται οι υπηρεσίες του Δήμου, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών της περιοχής. Παράλληλα, λειτουργεί και η νέα τουριστική ιστοσελίδα του Δήμου Παρανεστίου, το visitparanesti.gr, ένα σύγχρονο ψηφιακό εργαλείο που αναδεικνύει τις ομορφιές της περιοχής, τα αξιοθέατα, τις δραστηριότητες, τη φιλοξενία και τις ξεχωριστές εμπειρίες που προσφέρει ο Δήμος στους επισκέπτες. Το Παρανέστη Δίκη είναι ένας προορισμός που συνδυάζει αρμονικά το Παρθένο Βάσος, τον ποταμό Νέστο, τους εντυπωσιακούς καταράκτες, τα παραδοσιακά χαριά, την αστροπαρατήρηση, τον εινοτουρισμό και την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ρένα. Σε εξέλιξη βρίσκονται έργα σε λιμάνια και παιδικές χαρές της Άμμου με επίκεντρο την προσβασιμότητα. Ο Χαρής Ζαβουδάκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίου από τη Σάμμο. Χαρή.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Να πω λοιπόν ότι ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ο Ευάγγελος Τσεσμελής, μίλησε για τις ενέργειες που γίνονται στην αντιμετώπιση χρόνιων ζητημάτων με ιδιαίτερη έμφαση στις εγκαταστάσεις του τουριστικού λιμένα, όπως παραδείγματος χάρη προχωρούν οι διαδικασίες για την κατασκευή νέων χώρων υγιεινής έργου περίπου 28.000 ευρώ, το οποίο αναμένεται να δώσει οριστική λύση στις ανάγκες εξυπηρέτησης των χρηστών του λιμανιού. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η πορεία ορισμένων έργων επηρεάζεται τώρα και από τις δύσκολες διαδικασίες του ΑΣΕΠ που καθυστερούν όλη αυτή την υλοποίηση. Τώρα, όσον αφορά το λιμάνι Πυθαγόριου, σημείωσε ότι πρόσφατη βλάση στο δίκτυο ίδρυυσης αποκαταστάθηκε άμεσα παρά τις ιδιαιτερότητες ενός παλαιού δικτύου με σύνθετες τεχνικές απαιτήσεις και τις υποδομές στην πυρασφάλεια. Τώρα, στο μέτωπο των παιδικών χαρών προγραμματίζονται εργασίες ανανέωσης 10 και 11 Ιουλίου με την εγκατάσταση νέων πιστοποιημένων οργάνων. Την ίδια στιγμή ένα ύψος 111.000 ευρώ μέσω χρηματοδότησης του Υπουργείου Μετανάστευσης για να φτιαχτεί η μεγάλη παιδική χαρά απέναντι από την Τράπεζα Ελλάδος. Το έργο λοιπόν περιλαμβάνει και την τοποθέτηση εξοπλισμού ειδικά σχεδιασμένου για παιδιά με αναπηρία. Αυτό είναι το σημαντικότερο που κάνει το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Να σημειώσουμε ότι χθες ήταν και στην σύσκεψη που προκάλεσε η Προοδευτική Κίνηση Γυναικών ΣΑΜ στην Σάμμο για να συζητήσουν για τις παιδικές χαρές και εκεί αντάλλαξε απόψεις και με τους πολίτες και άκουσε σε εισαγωγικά αν θέλετε και τις γκρίνιες των γονέων οι οποίοι επιζητούν να έχουν μια ασφαλή παιδική χαρά για να πάνε τα παιδιά τους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Ενεργοποίηση πιλωτικού προγράμματος στην περιφέρεια Κρήτης έχουμε για τον Λαγοκέφαλο, για το οποίο θα μας ενημερώσει η Κατερίνα Πολύζου από την Αρτχανίων. Κατερίνα.
4: Καλό μεσημέρι. Η περιφέρεια δηλώνει πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για τη διαχείριση αυτού του τοξικού και εισβολικού είδους. Με αφορμή την εντυνόμενη απειλή στο θαλάσσιο οικοσύστημα, ο Περιφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Δεδάκης έστειλε επίσημο αίτημα προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Τροφής.

0: Μαργαρίτη Σκηνά, αλλά και στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Δεδομένου ότι η Κρήτη αποτέλεσε την πρώτη περιφέρεια της Κρήτης που το συγκεκριμένο είδος εμφανίστηκε και ανέπτυξε ταχύτατα τους πληθυσμούς του, πρέπει να σας πω ότι σε όλες τις παραλίες, σε όλη την ακτογραμμή της Κρήτης συναντάμε πάρα πολλούς λαγοκέφαλους. Η περιφέρεια ανέλαβε άμεσα από το 2021 την ευθύνη για ενημέρωση του κοινού και έτσι έχει ήδη αποτυπώσει με χρηματοδότηση ειδικής μελέτης στο Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, μέσω της οποίας εκτιμήθηκαν οι επιπτώσεις και καταγράφηκε το χαμένο εισόδημα των Αγγλίων. Λειτουργήσε το Περιφερειακό Συμβούλιο Αλληλείας της Περιφέρειας Κρήτης, το μοναδικό στην Ελλάδα, ενώνοντας επαγγελματικούς συλλόγους, δομενικές αρχές, αρμόδια τμήματα και το καθήλυνα αρμόδιο επιστημονικό ίδρυμα του ΕΛΚΕΘΕ. Και τον Ιούλιο του 2025 κατατέθηκε ολοκληρωμένη πρόταση στήριξης αλληλείας για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ίδρους, ενώ πραγματοποιήθηκαν αλλεπάλληλες συναντήσεις και ήταν συνεχής η διαβούλευση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα. Το ζήτημα μεταφέρθηκε εκτός συνόρων για αναζήτηση εργαλείων χρηματοδοτήσεων μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Blue Phasma, Sea for Future και της διάσκεψης παράκτιων περιφερειών. Άρα τώρα η περιφέρεια ζητά μια συνεργασία με την πολιτεία, ώστε μέσα από όλη αυτή την προετοιμασία που έχει κάνει και τις γνώσεις που διαθέτει, να ξεκινήσει ένα πολιτικό πρόγραμμα προκειμένου να υπάρξει αποτελεσματική διαχείριση αυτού του πολυπαραγωγικού προβλήματος.
1: Τώρα να πάμε, Κατερίνα, στο Ρέθυμνο, όπου εκεί βανδάλισαν για ακόμη μια φορά ηλεκτρονικούς φορτιστές, οι οποίοι έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας.
0: Είναι ακόμη μια φορά, πολύ καλά το λες, και δεν είναι μόνο στο Δήμο Ρεθύμνης. Τα ίδια συμβαίνουν και στο Δήμο Χανίων και σε άλλους Δήμους, όπου κανείς δεν μπορεί να καταλάβει ποιο το όφελος να καταστρέφει σε ηλεκτρικά ποδήλατα, τα δημοτικά ηλεκτρικά ποδήλατα ή και τους σταθμούς φόρτωσης αυτοκινήτων και δικύκλων ηλεκτρικών. Ναι. Αυτό το νέο περιστατικό έγινε στο κέντρο του Ρεθύμνου, στην πλατεία Αγίου Γεωργίου. Ο Δήμος είπε ότι ήδη έχει κάνει αίτημα προς την εταιρεία που είναι αρμόδια για τις αποκαταστάσεις των βλαβών μέτρα στην Αθήνα να στείλει τεχνικούς για να αποκαταστήσουν τη βλάβη που θα στοιχήσει περί τα 5.000 ευρώ. Ωστόσο, κάνει έκκληση στους πολίτες όταν να αντιλαμβάνονται κάτι να το καταγγέλουν, ενώ θα κινηθεί με κάθε μέσο νόμιμο προκειμένου να εντοπιστούν και να συλληφθούν οι θρασίτατοι δράστες που στερούν μια πολύ σημαντική υποδομή που διατίθεται δωρεάν για τους πολίτες στο πλαίσιο της βιώσιμης κινητικότητας της πόλης, μόνο και μόνο για να διασκευάσουν με το δικό τους διαφθαρμένο τρόπο.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Τώρα να πάμε σε μια είδηση ελπιδοφόρα για τη Γορτινία και των πολλών προβλημάτων, ειδικά στο οδικό δίκτυο. Σε σύσκεψη που έγινε στην Τρίπολη, στα γραφεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος γνωστοποίησε ότι σύντομα θα βγει και νέα χρηματοδότηση από την κρατική αρρωγή για να αντιμετωπιστούν οι αποκαταστάσεις των ζημιών στους δρόμους της Γορτινίας, με αφορμή φυσικά την παρατεταμένη φετινή κακοκαιρία που προκάλεσε πολλά προβλήματα όπως καθυζήσεις και άλλα. Σταύρος Ζορμπαλάς είναι μαζί μας από την Τρίπολη. Σταύρο.
2: Γεια σας. Πραγματικά 6 επιπλέον εκατομμύρια αποκλειστικά για αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο της Γορτινίας. Αυτό ανακοίνωσε στην ΕΡΤ Τρίπολης χθες το μεσημέρι ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, όπως είπες Βίκη. Το ποσό εγκρίθηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αγωγής. Έχει ήδη προηγηθεί χρηματοδότηση 10 εκατομμυρίων ευρώ για την περιφέρεια Πελοποννήσου και για άλλες περιοχές. Τα 6 εκατομμύρια, σύμφωνα με τον Υπουργό, θα προωθηθούν σε 15 ημέρες. Στη σύσκεψη στην Τρίπολη, στην έδρα της περιφέρειας, υπόθηκε ότι θα γίνει προσπάθεια ώστε τα έργα αποκατάστασης να προχωρήσουν γρήγορα. Θυμίζω ότι πριν ένα μήνα περίπου η Κυβερνητική Επιτροπή της Κρατικής Αγωγής είχε εγκρίνει και επιπλέον χρηματοδότηση 1,5 εκατομμυρίων ευρώ στο Δήμο Γορτινίας για τις φυσικές καταστροφές. Πρόσφατα υπήρξε επαναλειτουργία του δρόμου στο ύψος των Λαγκαδίων. Ακολουθεί ένα ευρύ πρόγραμμα έργων και τεχνικών παρεμβάσεων που απαιτούν ωστόσο, Βίκη, μεγαλύτερα χρηματικά ποσά. Κάτοικοι, δήμοι, σύλλογοι, ενώσεις και λοιποί φορείς εξακολουθούν να ζητούν ένα σύγχρονο δρόμο Τρίπολης Πύργου, μιας και ο σημερινός θεωρείται απαρχαιωμένος. Αυτά όλα χθες στην Τρίπολη με αφορμή και επίσκεψη κλιμακίου του κυβερνώντος κόμματος στην περιφέρεια Πελοποννήσου, όπως και τώρα έχουμε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και αντιπρόεδρο του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, που πραγματοποιεί περιοδεία στην Αρκαδική Πρωτεύουσα, είδε τις φαρμακοβιομηχανίες στη βιομηχανική περιοχή. Τώρα βέβαια έκανε βόλτα στο κέντρο της πόλης, στην περιφέρεια, τώρα στην έδρα της περιφέρειας, όπου είμαστε και εμείς. Έχει σύσκεψη με τον Περιφερειάρχη, μαζί του και ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταύρο. Τρεις νέες αεροπορικές συνδέσεις θα ενταχθούν στο πρόγραμμα της αγγλικής εταιρείας J2 για την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και συγκεκριμένα στο αεροδρόμιο της Καβάλας. Η Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής έχει το ρεπορτάζ. Βασιλική, καλώς μεσημέρι.
3: Δίκη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ναι, έτσι ακριβώς είναι, αλλά πώς προέκυψε και φτάσαμε σε αυτό. Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, ο κ. Παναγιώτης Αρχοντής, βρέθηκε προσκεκλημένος σε ένα φόρουμ της αεροπορικής εταιρείας J2 στην Αθήνα. Όπου τι κάνει η εταιρεία, κάνει επιχειρεί να κάνει ένα άνοιγμα σε περιοχές όπου υπάρχει εναλλακτικός τουρισμός, που θέλουν να δουν, να παρατηρήσουν τα πουλιά, τα ποτάμια, τις λίμνες. Περισσότερο δηλαδή διοχετεύει ρεύματα επισκεπτών και τουριστών προς αυτές τις περιοχές. Ανάμεσα λοιπόν σε αυτές τις περιοχές θα είναι και η Ανατολική Μακεδονία Θράκη, δόξα τω Θεώ. Έχουμε λίμνες και ποτάμια πάρα πολύ ωραία, ειδικά στη λίμνη Μυστονίδα, όπου υπάρχουν πανέμορφα πουλιά που μπορούν να τα παρατηρήσουν. Λοιπόν, θα γίνει η σύνδεση μέσω του αεροδρομίου της Καβάλας. Γιατί ξεκινάει μια μεγάλη προσπάθεια αναβάθμισης της λίμνης Μυστονίδας και ένταξης κάποιων ήπιων δραστηριοτήτων τουρισμού. Θα πρέπει να προηγηθεί όμως μια μελέτη, από την οποία μελέτη θα προκύψει πού μπορεί ο καθένας να κάνει τι. Δηλαδή, πού μπορεί να πάει ο επισκέπτης να κάνει μια διαδρομή με την βάρκα, πού μπορεί να βρεθεί ο αγρότης να είναι δίπλα, πού μπορεί να είναι ο ολιέας. Να χωριστεί λοιπόν αυτό το πεδίο, προκειμένου να μπορέσουν και οι επισκέπτες να απολαύσουν το θέαμα των πουλιών. Και μάλιστα θα τοποθετηθούν, θα γίνει εγκατάσταση και κάποιες φυλάχτρες, προκειμένου να βλέπει επισκέπτες, να κάνει την παρατήρηση στα πουλιά, για να μην τρομάζουν αυτά όταν τα πλησιάζει. Θα μπουν λοιπόν φυλάχτρες και να μπορούν οι επισκέπτες να απολαμβάνουν το είδος που αγαπούν.
1: Μάλιστα, Βασιλική, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα θετικά καταγράφονται ως τώρα τα στοιχεία και για τη φετινή αναπαραγωγική περίοδο του Μαυρόγυπα στο δάσος της Δαβιάς, για τον οποίο γίνεται μεγάλη προσπάθεια να παραμείνει ως εμβληματικό σπάνιο είδος στην περιοχή. Να πάμε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και στη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Χρυσούλα.
4: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Ναι, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές, όπως λένε, οι ως τώρα καταγραφές του αναπαραγόμενου πληθυσμού του Μαυρόγυπα στο δάσος της Δαβιάς. Και δεν είναι κάποιες εκτιμήσεις αυτές απλές και αόριστες. Είναι στοιχεία που συγκέντρωσε η Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Εύρου και Δαβιάς του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, του ΟΦΗΠΕΚΑ δηλαδή. Μετρήθηκαν, Βίκυ, ήδη 44 ενεργά ζευγάρια αυτού του σπάνιου αρπακτικού, πλησιάζοντας βασικά το περσινό ρεκόρ των 47 ζευγαριών. Και ο αριθμός των 44 που μετρήθηκαν φέτος μέχρι τώρα ενδέχεται να αυξηθεί και άλλο μέχρι την ολοκλήρωση των καταγραφών, γιατί η περίοδος αναπαραγωγής είναι ακόμα σε εξέλιξη. Τα δεδομένα αυτά καταδεικνύουν την ανθεκτικότητα του πληθυσμού του Μαυρόγυπα, παρά την εκτεταμένη απώλεια ενδιαιτήματος από τη μεγάλη πυρκαγιά του 23 και την έντονη ανησυχία όμως που προκλήθηκε μετά το περιστατικό που είχαμε μαζικής δηλητηρίας, αν θυμάστε, που είχε καταγραφεί τον περασμένο Μάρτιο, στο οποίο είχαν εντοπιστεί 12 μαυρόγυπες με ενδείξεις δηλητηρίασης και οι 9 ήταν νεκροί. Όλα αυτά τα επισημαίνει η Μονάδα Διαχείρισης σε ένα ενημερωτικό δελτίο που έχει βγάλει, και επισημαίνει επίσης ότι η σταθεροποίηση και η σταδιακή αύξηση του πληθυσμού του Μαυρόγυπα είναι αποτέλεσμα διαχρονικών και συντονισμένων προσπαθειών με δράσεις που εστιάζουν σε τρία βασικά σημεία. Το ένα είναι η μείωση, η προσπάθεια να μειωθεί η θνησιμότητα του Μαυρόγυπα από ανθρωπογενή αίτια, είναι αυτό που λέγαμε λίγο πριν για τα δηλητηριασμένα δολώματα. Το δεύτερο είναι να τους εξασφαλίζουν επαρκή τροφή. Και το τρίτο είναι η ορθή διαχείριση των κρίσιμων ενδιαιτημάτων αυτού του είδους. Γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουν τοποθετηθεί ακόμα και τεχνητές φωλιές μετά τις φωτιές, για να μπορέσει αυτό το εμβληματικό αρπακτικό να παραμείνει στο βάσος της Δαδιάς, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Να πάμε σε μία είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Καθώς ηλικιωμένη έπεσε θύμα τηλεφωνικής απάτης και έδωσε 20.000 ευρώ και κοσμήματα. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου μαζί μας. Παναγιώτη.
5: Δυστυχώς αυτό το πρόβλημα εδώ και περίπου ένα μήνα είναι ξανά σε έξαρση. Πάρα πολλές απάτες με τη μέθοδο της απάτης τηλεφωνικής. Αυτή τη φορά μία γυναίκα γύρω στα 90 έτη περίπου δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από μία γυναίκα η οποία υποδίθηκε την λογίστριά της. Έπειτα από ένα τηλεφώνημα που κράτησε αρκετά λεπτά, κατάφερε και την αίτηση ότι πρέπει να δηλώσει τα χρήματα και τα κοσμήματα που είχε στο σπίτι. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα η ανυποψία στη γυναίκα να υποπέσει σε αυτήν την παγίδα και δυστυχώς να της αρπάξει με αυτή τη μέθοδο αυτό το μεγάλο χρηματικό ποσό αλλά και κοσμήματα. Σημειώνεται ότι έχουν γίνει πολλές ενημερωτικές δράσεις, πολλές ημερίδες για να αποτραπεί αυτό το φαινόμενο. Δυστυχώς όμως το τελευταίο διάστημα είναι σε έξαρση και δυστυχώς είναι πολύ μεγάλα τα ποσά και είναι δύσκολη και η ξυχνία σε αυτού του συγκεκριμένου προβλήματος αυτής της απάτης.
1: Να έχουμε το νου μας όλοι, να ενημερώσουμε για άλλη μια φορά και τους ηλικιωμένους ανθρώπους που έχουμε κοντά μας. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Να πάμε όμως εμείς τώρα ευθύς αμέσως στη Χίο, καθώς εκεί για 14η συνεχή χρονιά πραγματοποιείται και φέτος το διανυσιωτικό κινηματογραφικό φεστιβάλ Αιγαίου Σινεμάθια. Θοδωρής Πιλιώτης μαζί μας. Θοδωρή, φέτος θα διαγωνιστούν σε 43 ταινίες, έτσι δεν είναι?
6: Πολύ σωστά, Βίκη, 43 ταινίες από μερικά λεπτά μέχρι 10 το ανώτερο. Είναι χωρισμένες σε κατηγορίες όπως είναι ντοκιμαντέρ, ταινίες μυθοπλασίας, animation, video clip και μάλιστα σε δύο διαφορετικές κατηγορίες, αυτές του γυμνασίου και του λυκείου. Είναι από τα νησιά Λίμνο, Λέσβο, Χίο, Εύβοια, Λέρο, Πάτμο, Τήλο, Χάλκι, Ρόδο, Άνδρο, Αμοργό, Σαντορίνη, Σύρο και Κρήτη. Ενώ συμμετέχουν και τα ελληνικά σχολεία της Αστόρια της Νέας Υόρκης και της Πατριαρχικής Σχολής των Ιεροσολύμων. Ιδιαίτερα σημαντικό το ότι τα συνδημιουργία αυτών των παιδιών αναδεικνύουν και τοπικούς μύθους, ιστορίες, όπως επίσης και προβλήματα που απασχολούν τους νέους μας κατευθείαν μέσα από την τάξη δοσμένα. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το ότι πια στην εποχή μας φαίνεται πόσο καλά μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες οι μαθητές που σε συνεργασία με τους καθηγητές τους και μάλιστα σε ώρες εκτός σχολείου ετοιμάζουν αυτά τα ξεχωριστά ταινιάκια. Από σήμερα το απόγευμα μέχρι και το Σάββατο θα προβληθούν στο Μύριο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου της Χίου. Στη συνέχεια, βέβαια, θα ακολουθήσει και μια πορεία και στα νησιά που θα μπορέσουν που συμμετέχουν να δουν τις ταινίες και θα βραβευτούν, βέβαια, ανάλογα οι κατηγορίες αυτές. Συν επίσης και την καλύτερη αφίσα που παίρνει μέρος, αφού έχουμε και εκεί φιλοτέχνηση της δουλειάς που γίνεται με τα βίντεο. Μια πολύ όμορφη
1: προβολή,
6: λοιπόν, τριήμερη από τις 6 το απόγευμα στο Μύριο Πνευματικό Κέντρο Δήμου
1: Χίου. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Και να πάμε απευθείας στην Πέννη το Μπρί, καθώς έχουμε τη δεύτερη διοργάνωση φέτος για το φεστιβάλ Near and Far στο Καστελόριζο.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Αυλαία ανοίγει σήμερα το εξαιρετικά επιτυχημένο Near and Far Festival, το μοναδικό φεστιβάλ στον κόσμο που είναι αφιερωμένο στην ελληνική διασπορά και το οποίο επιστρέφει για δεύτερη χρονιά, όπως είπες, για να δημιουργήσει στο ακριτικό μας νησί, μέσα από την τέχνη, ένα πεδίο συνάντησης πολιτισμών, ανθρώπων και εμπειριών. Ένα τετραήμερο πολυθεματικό φεστιβάλ που ενώνει το κοντά με το μακριά και το τοπικό με το διεθνές, δίνοντας βήμα σε Έλληνες καλλιτέχνες που διαπρέπουν στο εξωτερικό. Η πεσινή διοργάνωση είχε ξεχωρίσει για τη συμμετοχή κορυφαίων δημιουργών, τη συνάντηση διαφορετικών μουσικών κόσμων και κυρίως για τη συγκινητική συμμετοχή των παιδιών του νησιού, μια παρακαταθήκη που διατηρείται και φέτος. Παράλληλα, η παγκόσμια ραδιοφωνική μετάδοση μέσω της ΕΡΤ και της Φωνής της Ελλάδας διεύρυνε το φεστιβάλ πέρα από τα γεωγραφικά του όρια, ενισχύοντας τη διεθνή του απήχηση. Φέτος το φεστιβάλ στοχεύει ακόμη πιο ψηλά και φιλοδοξεί να μεταφέρει μέσω live streaming με εικόνα την εμπειρία του Καστελόριζου στο κοινό σε ολόκληρο τον κόσμο, δημιουργώντας νέες γέφυρες με την ομογένεια, ενώ πέρα από τις συναυλίες περιλαμβάνει εκπαιδευτικές, βιωματικές και συμμετοχικές δράσεις για όλες τις ηλικίες. Η απόψινή ανακτήρια βραδιά έχει τίτλο «Φως, μια μικρασιατική ιστορία». Η Ερήνη, με βάση την Αμερική και ρίζες από την Κρήτη και τη Μικρά Ασία, παρουσιάζει ένα μουσικό διπορικό που ενώνει παραδόσεις και σύγχρονες επιρροές σε σύμπραξη με μουσικούς από την Ελλάδα. Το φεστιβάλ θα διαρκέσει έως και την ερχόμενη Κυριακή 28 Ιουνίου. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη, και να κλείσουμε λέγοντας δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Γενικά, έθριος προβλέπεται για αύριο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά του 33 με 35 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα του 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στον συντονισμό και στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
6: Τρόμος και χάος στη Βενεζουέλα από το διπλό φωνικό χτύπημα του εγκέλαδου μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και μακάρι να μην επαληθευτούν οι φόβοι για χιλιάδες νεκρούς σαν ταινία τρόμου. Λένε χιλιάδες άνθρωποι έντρομοι για τα όσα έζησαν. Για ώρα σοκ και αποτροπιασμό στην Αθήνα για το αγροφωνικό στην Καλυθέα και όπου ένας 17χρονος βρήκε τραγικό θάνατο και άφησε την τελευταία πνοή μετά από αιματηρή συμπλοκή. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι, Πέμπτη σήμερα, 5η 25 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Έλεκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πυροσβεστικό ελικόπτερο που επιχειρούσε στην κατάσβεση πυρκαγιά σε περιοχή κοντά στο Μέτσοβο κατέπεσε στη λίμνη Αού κατά τη διάρκεια υδροληψίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είναι εκτός κινδύνου το πλήρωμα, ωστόσο οι τρεις επιβαίνοντες έχουν τραυματιστεί ελαφρά. Μεγαλώνει συνεχώς η λίστα των αγνοωμένων από τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίκτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Σε κατάσταση κατά της ανάγκης η χώρα. Ανακοινώθηκαν βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων των υποψηφίων των γενικών ενιών ηλικίων και επαγγελματικών ηλικίων. Συνελήφθη ο δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 17χρονο μετά από συμπλοκή περίπου 10 ατόμων λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Καλυθέα. Τραγωδία στο Παρίσι, παιδί 3 ετών έχασε τη ζωή του όταν εγκλωβίστηκε περίπου 40 λεπτά μέσα σε αυτοκίνητο. Στους 212 έφτασαν νεκροί στην Ισπανία από τον καύσωνα μέσα σε 4 ημέρες. Και τέλος, ο καιρός γενικά έθριος σε όλη τη χώρα, 33 βαθμοί σήμερα στην Αττική, 32 στη Θεσσαλονίκη.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
6: Σκηνές απόγνωσης εκτελήσονται κυρίες και κύριοι σε ολόκληρη τη Βενεζουέλα μετά από δύο καταστροφικούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίκτρια, οι οποίοι ισοπαίδωσαν τη χώρα. Θα ακούσουμε σε λίγο τα νεότερα, αλλά να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Πραγματικά συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές, καθώς πυροσβεστικό ελικόπτερο που επιχειρούσε στην κατάσβεση πυρκαγιά σε περιοχή κοντά στο Μέτσοβο κατέπεσε από πολύ χαμηλό ύψος στη λίμνη Αού κατά τη διάρκεια υδροληψίας. Πάμε στα Γιάννα και στο Βασίλη Σιώμονα, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα, να μας πει κυρίως Βασίλη, τι γίνεται με τους επιβαίνοντες, με το πλήρωμα. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει, είναι καλά στην υγεία του το πλήρωμα του ελικοπτέρου, του πυροσβεστικού ελικοπτέρου Αγκούστα Μπέλ, που πριν από λίγα λεπτά κατέπεσε την ώρα της υδροληψίας στη λίμνη ΑΟ. Η λίμνη ΑΟ είναι κοντά στο Μέτσοβο Ιωαννίνων. Το ελικόπτερο επιχειρούσε σε πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή και κατά την προσπάθεια να λάβει νερό από τη λίμνη, εκεί φαίνεται υπήρξε κάποια δυσλειτουργία και είχαμε την πτώση του ελικοπτέρου, τη βίαιη αυτή προσθαλάσσωση στο νερό. Ευτυχώς το πλήρωμα είναι καλά στην υγεία του. Τώρα φτάνουν στο σημείο πυροσβεστικές δυνάμεις, οι συνάδελφοί τους οι πυροσβέστες, όπου θα τους βοηθήσουν. Μάλιστα, ο χώρος υποπτεύεται από ντρόουν ελικόπτερο της πυροσβεστικής υπηρεσίας και γνωρίζουν το στίγμα που είχαμε την πτώση, αυτό το ατυχές περιστατικό. Είναι καλά στην υγεία τους και φτάνουν σε λίγο και δύο στενοφόρα του ΕΚΑΦ που είναι καθοδόν για το σημείο της πτώσης. Μάλιστα, το πλήρωμα του ελικοπτέρου κολύμπησε για να βγει στη στεριά, Γρηγόρη.
6: Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Βασίλη, όμως, ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζει το ρεπορτάζ και βεβαίως για οτιδήποτε νεότερο θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας για αυτή την εξέλιξη, αυτό το ατύχημα που είχαμε νωρίτερα στην περιοχή του Μετσόβου, όταν ελικόπτερο, να επαναλάβουμε, κατέπεσε από πολύ χαμηλό ύψος, ευτυχώς στη λίμνη του ΑΟΥ, κατά τη διάρκεια υδροληψίας. Και από το Μέτσοβο πάμε στην Βενεζουέλα. Τώρα, τεράστιες καταστροφές προκάλεσαν οι δύο ισχυρότατοι σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που συγκλώνησαν το Καράκας και άλλες περιοχές της Βενεζουέλας. Είναι κρίση φαναμενότερο απολογισμό που έδωσε η υπηρεσιακή πρόεδρος Ροντρίγκες, ανέρχονται σε 164 και τραυματίες σε χίλιους. Ωστόσο, αυξάνονται οι φόβοι ακόμα και για χιλιάδες θύματα, καθώς δεκάδες θύρια έχουν καταρρεύσει. Τις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων δυσκεραίνουν οι δεκάδες μετασεισμοί που έχουν σημειωθεί, ενώ πολλές χώρες ανακοίνωσαν ότι θα προστέλουν βοήθεια. Πάμε στην Αθροσύνταξη, θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια της Έλληνας Αλεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Βλέπαμε και νωρίτερα και τα βίντεο τα σχετικά με κατοίκους να λένε ότι ήταν σαν να ζούσαμε, σαν να βλέπαμε ταινία τρόμου. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ακριβώς αυτό ήθελα να δώσω τις περιγραφές των ανθρώπων που λένε ότι έζησαν αυτό σαν να ήταν μέσα σε μια ταινία τρόμου. Και αυτό γιατί οι δύο σεισμοί, πολύ μεγάλοι αυτοί σεισμοί, 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, σημειώθηκαν ο ένας με διαφορά περίπου 40 δευτερολέπτων από τον άλλον. Οι άνθρωποι λοιπόν δεν κατάλαβαν τι τους συνέβαινε και πολλοί δεν πρόλαβαν καν να φύγουν από τα σπίτια τους. Γι' αυτό και εκφράζονται φόβοι ότι στα κτίρια που έχουν καταρρεύσει βρίσκονται εγκλωβισμένοι δεκάδες, εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες άνθρωποι. Οι δύο σεισμοί σημειώθηκαν γύρω στις 6 το απόγευμα στην ώρα Βενεζουέλας και ενώ η χώρα γιόρταζε μια εθνική εορτή. Αυτό σημαίνει ότι πολλοί άνθρωποι, πολλές οικογένειες βρίσκονταν στα σπίτια τους εκείνη την ώρα, όμως άλλοι βρίσκονταν στους δρόμους, βρίσκονταν σε εμπορικά καταστήματα, σε εμπορικά κέντρα και από εκεί οι εικόνες είναι πραγματικά τρομακτικές. Σύμφωνα με την Ντέλφη Ροντρίγκες, την υπηρεσιακή πρόεδρο της χώρας, οι νεκροί ανέρχονται αυτή τη στιγμή, προσωρινός βέβαια απολογισμός 164 και τραυματίες όπως είπε σχεδόν 1000. Ωστόσο υπάρχουν φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών είναι πολύ μεγαλύτερος. Αρχικά να σου πω ότι υπάρχει μία πρόβλεψη από την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία βάσει μοντέλων, συγκεκριμένων μοντέλων που έχει και αναλύει σεισμούς, ότι οι νεκροί μπορεί να είναι χιλιάδες ή και δεκάδες χιλιάδες. Επίσης υπάρχουν καταγραφές από την αντιπολίτευση των αγνοωμένων και κάνουν λόγο αυτή τη στιγμή για περίπου 10.000 αγνοούμενους. Οι άνθρωποι προσπαθούν πραγματικά με πανικόβλητοι να έχουν νέα των συγγενών τους που δεν μπορούν να εντοπίσουν, καθώς όπως καταλαβαίνουμε η επικοινωνία στη χώρα είναι πολύ δύσκολη και με το ίντερνετ και την ηλεκτροδότηση που σε πολλές περιοχές πέφτει, δεν υπάρχει. Οι χειρότερες περιοχές που έχουν πληγεί είναι αυτές του Βορρά. Οι δύο σεισμοί σημειώθηκαν, το επίκεντρό τους ήταν περίπου 175 χιλιόμετρα βόρεια του Καράκα, στη θάλασσα της Καραϊβικής. Οι βόρειες ακτές λοιπόν, και το Καράκας βεβαίως, και εκεί έχουμε καταρρεύσεις κτίριων, αλλά η πολιτεία Λαγκουάιρα και η ομώνυμη πόλη, η Αράγκουα, η Φαλκόν, οι περιοχές αυτές είναι πραγματικά, έχουν υποστεί τεράστιες καταστροφές. Η Ντέλση Ροντρίγκες κήρυξε τη Λαγκουάιρα ως μια περιοχή σε καταστροφή και ολόκληρη τη χώρα βεβαίως σε επίγουσα κατάσταση. Τα σχολεία έκλεισαν, όπως και πολλές άλλες υπηρεσίες. Αυτό που είναι πολύ δύσκολο για να καταλάβουμε για τη Βενεζουέλα και το τι συμβαίνει στη χώρα αυτή, πέρα από το γεγονός του τεράστιου μεγέθους των σεισμών, είναι ότι η χώρα αυτή έχει υποστεί χρόνια οικονομική καταστροφή. Οπότε οι υποδομές της χώρας και οι υπηρεσίες που θα μπορούσαν να συντονιστούν αυτή τη στιγμή για να βοηθήσουν τους ανθρώπους που είναι εγκλωβισμένοι και τους ανθρώπους που έχουν χάσει τα σπίτια τους, είναι πολύ, οι ικανότητές τους είναι πολύ λίγες. Γι' αυτό και σύσσωμη διεθνής κοινότητα και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δηλώσει ότι αποστέλνουν βοήθεια προς τη Βενεζουέλα. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είπαμε, και ευρωπαϊκές χώρες και τα Ηνωμένα Έθνη και χώρες έως το Κατάρ, την Κίνα και την Ινδία. Είναι τεράστιες
6: ακόμα και το Δούνου του αναμένεται να εμπλακεί σε αυτή την προσπάθεια βοήθειας.
8: Η Ντέλση Ροντρίγκες λοιπόν είπε ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα ταμείο με τουλάχιστον 200 εκατομμύρια δολάρια, φαντάζομαι μια αρχική εκτίμηση, για να αποκατασταθούν οι ζημιές στις υποδομές, στα νοσοκομεία και σε άλλες υποδομές της χώρας. Αυτό σε δεύτερη φάση, γιατί αυτή τη στιγμή προέρχει να βρεθούν οι άνθρωποι που είναι εγκλωβισμένοι και να γίνει μια αποτίμηση και της κατάστασης, γιατί αυτή τη στιγμή η εικόνα δεν είναι ξεκάθαρη για τις αρχές.
6: Είναι πολύ νωρίς ακόμα.
8: Γιατί ακριβώς έχει συμβεί. Ναι, ναι. Σύμφωνα με τη Ροντρίγκες, τουλάχιστον 30 μετασεισμοί έχουν ακολουθήσει τους δύο μεγάλους σεισμούς, οπότε καταλαβαίνουμε ότι και αυτό δυσχεραίνει τις προσπάθειες.
6: Έχει ιστορικό η χώρα σε σεισμικές δονήσεις, σε τέτοιους μεγάλους σεισμούς? Έχει ιστορικό
8: Θα σου πω, Γρηγόρη, να ολοκληρώσω μια στιγμή λέγοντας ότι ακόμη δυσχεραίνει και την προσπάθεια το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή παραμένει κλειστό το διεθνές αεροδρόμιο του Καράκας λόγω των ζημιών που έχει υποστεί και μένει να δούμε πού ακριβώς θα προσγειωθούν όλες οι διεθνείς ομάδες διάσωσης.
6: Είναι και αυτό ένα θέμα, βέβαια.
8: Η Βενεζουέλα λοιπόν έχει να δει τόσο μεγάλο σεισμό για πάνω από έναν αιώνα. Και γενικώς και οι μαρτυρίες των ανθρώπων στη χώρα έλεγαν ότι δεν είναι συνηθισμένοι σε συχνούς και τόσο μεγάλους σεισμούς. Δεν είναι μια χώρα δηλαδή που είναι προετοιμασμένη για κάτι τέτοιο. Αν προσθέσουμε σε αυτό την οικονομική κρίση και ό,τι αυτό σημαίνει για τις υποδομές, την παλαιότητα των κτηρίων, καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο κρίσιμη είναι η κατάσταση στη χώρα.
6: Έλενα, παρακολουθείς τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα. Για οτιδήποτε νεότερο και σημαντικό προκύψει, μας ενημερώνεις διαρκώς. Ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Τώρα το μεγάλο ερώτημα είναι πώς είναι οι Έλληνες της Βενεζουέλας, η ελληνική κοινότητα. Ο πρόεδρος ελληνικής κοινότητας στο Καράκα, ο Δωρής Μαραγγέλης, μίλησε νωρίτερα στο News Radio 105,8 στις πρωινές διαδρομές και ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
9: Εμείς, δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά. Ο ελληνισμός εδώ σε όλη τη χώρα είναι καλά, είναι εντάξει. Δεν έχει πάθει, δηλαδή όχι όλοι, έχουμε πάθει στα σπίτια μας. Mm-hmm. Ναι, έχουμε πάθει μικρές ζημίες, αλλά εμείς οι άνθρωποι, δηλαδή οι πατρίες, είμαστε εντάξει, δεν έχουμε πάθει τίποτα.
6: Μία από τους πολλούς Έλληνες που ζουν και εργάζονται μόνιμα στη Βενεζουέλα, η κυρία Ντίνα Αντωνιάδη, μίλησε στην τηλεόραση του Ερικνιούς νωρίτερα και σοκαρισμένη περιέγραψε τον τρόμο που βίωσε κατά τη διάρκεια των σεισμικών δονήσεων.
10: Πέσανε τα πάντα, διαλυθήκανε τηλεοράσεις, γκρεμίστηκαν ο τοίχος.
6: Ναι.
10: Διαλύθηκαν σαν να είχε γίνει μπομπαρδισμός. Δεν κατέρευσε το δικό μας, τη δική μας πολυκατοικία και μπορούσαμε μετά να κατέβουμε με σκάλες, αλλά ήταν όλα διαλυμένα, ερείπια. Εγώ μένω στο Λος Πάλος Γκράντες, Τσακάο.
6: πραγματικά δύσκολες ώρες για τους ανθρώπους και πραγματικά ευχόμαστε όλοι να μην εμπαλλητευτούν οι φόβοι που κάνουν λόγο ακόμα και για χιλιάδες, για εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς. Ακόμη δεν μπορούμε να φανταστούμε τι ακριβώς έχει συμβεί, δήλωσε στην τηλεόραση του Ερτινιούς ο πρόεδρος του ΑΣΠΕ Θήμιος Σιλέκας, εκτιμώντας ότι τα μέχρι στιγμής δεδομένα παραπέμπουν σε μια από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές των τελευταίων ετών στη Λατινική Αμερική.
11: Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που ουσιαστικά υπολόγισε το USGS, το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο, ότι οι νεκροί θα είναι 10 μέχρι 100.000. Ο πρώτος σεισμός με τα 7,2 είχε ένα μικρό εστιακό βάθος, που αυτό ήταν ουσιαστικά πρόσβαλε κατασκευές μικρού όγκου η σεισμική δόνηση. Ο δεύτερος σεισμός ήταν της τάξης των 7,5 βαθμών, αλλά είχε ένα εστιακό βάθος 20-25 χιλιόμετρων, που σημαίνει, και επειδή ήταν σε μεγαλύτερη απόσταση ταυτόχρονα, σημαίνει ότι είχαμε επιπτώσεις στα ψηλά κτίρια.
6: Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε και σε άλλες περιοχές, είπε στην τηλεόραση του Ερτινιούς ο πρόεδρος, ο πατέρας Ευάγγελος, ιερέας της ελληνικής κοινότητας της Βαλένσια.
12: Και είμαστε έτοιμοι, αν μας ζητάνε από Λαγκουάιρα, φεύγουμε προς τη Λαγκουάιρα, να βοηθήσουμε εκεί πέρα. Αν κάποιος φοβάται και θέλει να έρθει εδώ στην κοινότητα, μπορεί να έρθει στην κοινότητα, να περάσει τη νύχτα στην κοινότητα. Εδώ στο σπίτι μας έπεσα πολλά πράγματα στο πάτωμα, ποτήρια, πιάτα, εικόνες, έχω ψαράκια και το νερό έπεσε κάτω.
13: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
6: Η ώρα είναι 2 και 17 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να φύγουμε από τη Βενεζουέλα τώρα και να επιστρέψουμε εδώ στα δικά μας. Πάμε να δούμε τι έγινε χθες το βράδυ στην Καλυθέα της Αττικής. Ένα ακόμα περιστατικό βίας νεαρών παιδιών με τραγική κατάληξη σημειώθηκε χθες το βράδυ. Ένας 18χρονος ομολόγησε ότι τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι ένα 17χρονο στην Καλυθέα μετά από λεκτική αντιπαράθεση και συμπλοκή μεταξύ δύο ομάδων νεαρών. Το θύμα φέρεται να δέχθηκε μαχαιριά στο θώρακα. Σοκαρισμένοι κάτοικοι της περιοχής που βρέθηκαν στον τόπο της τραγωδίας και μίλησαν στην κάμερα του Earth News.
14: Γύρω στις 11.30 το βράδυ, ερχόμενος με το σκύλο βόλτα από το πάρκο, είδα μαζεμένο καμιά δεκαριά άτομα, 15, όχι σε συμπλοκή αλλά να μιλάνε έντονα. Αυτό, τίποτα άλλο.
15: Κατά τις 11.30 είδα ένα παιδί πεσμένο εδώ και είδα την αστυνομία που μπορούσαν να την επαναφέρουν στη ζωή.
16: Ήταν από πάνω του δηλαδή.
15: Είπα από, φώναζε, ναι, από πάνω. Δεν φώναζε καθόλου.
16: Το πιέζανε στο στήθος.
15: Το πιέζανε στο στήθος.
17: Ήταν κάρπα.
15: Κάρπα, ναι.
18: Άκουσα φωνές, ναι.
16: Με τι είναι σαν θέσπος, με καυγά ή με βοήθειες, κάποιος καλούσε βοήθεια.
18: Όχι, σαν καυγάς, κάποιος μαλώνει αυτό και όχι για πολλή ώρα, γιατί ήθελα να... Απόρρισα να δω τι είναι, αλλά δεν σταμάτησαν γρήγορα.
6: Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 15 προσαγωγές, ενώ αναζητά τα ακριβή αίτια της συμπλοκής. Αρχικά υπήρχαν πληροφορίες ότι το κίνητρο ήταν οπαδικές διαφορές. Για τις πληροφορίες αυτές ρωτήθηκε στην τηλεόραση του Earth News η Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Για να την ακούσουμε.
19: Είναι ένα ενδεχόμενο που εξετάζεται αυτό που αναφέρεται, κύριε Σιαδήμα. Το οπαδικό κίνητρο βέβαια δεν μας προκύπτει, καθώς όπως φαίνεται και τουλάχιστον σύμφωνα με τις πληροφορίες και την εξέταση των προσαγόμενων στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, φαίνεται ότι η πλειοψηφία των εμπλεκομένων ανήκουν στην ίδια ομάδα. Και μάλιστα θύμα και δράστης φαίνεται ότι ανήκουν στην ίδια ομάδα, οπότε δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα τι έχει συμβεί.
6: Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στη ρεπορτή μας, Σοφία Ορφανού, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ακούσαμε και την κυρία Δημογλίδου. Σοφία, να λέει ότι απομακρύνεται το οπαδικό. Καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι. Έχουμε κάποιες τελευταίες πληροφορίες. Ναι. Πριν από λίγα λεπτά, η μητέρα του θύματος έκανε αναγνώριση και πρόκειται για ένα 15χρονο πλέον, μιλάμε, θύμα.
6: 15 ετών και όχι 17.
20: Σωστά. Επίσης, ο δράστης είναι ανήλικος σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Πρόκειται για έναν 17χρονο. Και μάλιστα, όπως φέρεται να δείχνει η αστυνομική έρευνα, όλα έγιναν για το ποιος θα διεκδικήσει τα ηνία, να το πω έτσι, στην πλατεία της Καλυθέας. Μιλάμε δηλαδή για δύο ομάδες, οι οποίες ήταν αντίπαλες της περιοχής. Όπως μαθαίνουμε από αστυνομικές μας πηγές, φέρεται ο 15χρονος στο θύμα, δηλαδή στο παρελθόν, να είχε θλιφθεί καθώς είχε στην κατοχή του ένα μαχαίρι. Ενώ και τον περασμένο Φεβρουάριο, Φεβρουάριο, πάλι από μέλη της αντίπαλης ομάδας είχε δεχθεί συμπλοκή, υπήρξε συμπλοκή, αλλά και είχε δεχθεί ξυλοδαρμό. Μαθαίνουμε επίσης ότι από τα άτομα που έχουν συλληφθεί, κάποιοι εκ των οποίων έχουν προσαγωγές στο παρελθόν και για μικροεπισόδια. Να θυμίσουμε τώρα ότι το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όταν η ομάδα του, όταν έξι άτομα ανάμεσά τους και το θύμα, κάθονταν στην πλατεία της Καλυθέας, προκειμένου ξεκίνησε ένας διαπληκτισμός μεταξύ αυτής της παρέας και τριών ακόμη ατόμων που βρίσκονταν στο σημείο. Τα τρία άτομα κάλεσαν τηλεφωνικώς ενισχύσεις. Άμεσα έφτασε στο σημείο ένα αυτοκίνητο, το που αποβιβάστηκαν πέντε άτομα, ανάμεσα σε αυτά και ο δράστης, όπου τότε ο δράστης έβγαλε ένα μαχαίρι και αφαίρεσε τη ζωή του 15χρονου παιδιού. Όλες αυτές τις ώρες οι αστυνομικοί κάνουν μια υπεράνθρωπη προσπάθεια να συγκεντρώσουν όσα περισσότερα στοιχεία μπορούν μέσα από το βιντεοληπτικό υλικό, αλλά και από στοιχεία από το σημείο, καθώς έχει εντοπιστεί ένα μαχαίρι το οποίο έχει αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάς για εξέταση, προκειμένου να δούμε αν υπάρχει γενετικό υλικό, DNA ή οτιδήποτε άλλο που θα μπορέσει να βοηθήσει για το αν έχει χρησιμοποιηθεί στη συγκεκριμένη δολοφονία. Ενώ αυτή την ώρα οι αστυνομικοί πραγματοποιούν κατοίκον έρευνες στα σπίτια των προσαχθέντων, αλλά και κοντά στο σημείο που έγινε η συμπλοκή, αλλά και στη δολοφονία, προκειμένου να δουν αν βρουν και τα υπόλοιπα, όπως το μαχαίρι, όπως και τα καταβίδια που χρησιμοποιήθηκαν σύμφωνα με τις περιγραφές τους στη συμπλοκή. Όπως μαθαίνουμε από τις ίδιες πηγές μας, ο δράστης και οι υπόλοιποι προσαχθέντες και συλληφθέντες δεν συνεργάζονται με τους αστυνομικούς του ελληνικού FBI, δεν αποκαλύπτουν τα στοιχεία για τα οποία σημειώθηκε η συμπλοκή. Όσα προκύπτουν είναι από την αστυνομική έρευνα. Το μόνο που έχει υποδείξει ο δράστης είναι το σημείο που έριξε το μαχαίρι, όπως είπε, για να το αποκρύψει. Ωστόσο, μέχρι και αυτή την ώρα οι αστυνομικοί δεν έχουν καταφέρει να το εντοπίσουν και προσπαθούν να διαπιστώσουν αν προσπαθεί να παραπλανήσει τις αστυνομικές αρχές και την αστυνομική επιχείρηση.
6: Και όλα αυτά για το τίποτα, πραγματικά. Έναν μικρό παιδί, ένας 15χρονος, να χάνει τη ζωή του για το τίποτα. Για να έχει μια ομάδα τον έλεγχο της πλατείας απέναντι στην άλλη. Να έχει το κουμάντο στην τοπική πλατεία. Δεν υπάρχουν λόγια.
20: Ο λόγος που έσπασε είναι ακριβώς γιατί κατά τη διάρκεια των καταθέσεων όλοι οι υπόλοιποι μάρτυρες τον υπέδειξαν και πλέον ο κλοίος είχε στενεύσει προς το πρόσωπό του. Οπότε και αποκάλυψε το ότι εκείνος ήταν που έβγαλε το μαχαίρι και κάρφωσε στο θώρακα το 15χρονο παιδί.
6: Μας κάνει εντύπωση και αυτό που είπες επίσης, Σοφία, ότι δεν μιλάει κανείς από τους άλλους που έχουν προσαχθεί. Έτσι. Δεν λέει τίποτα το παραμικρό.
20: Σωστά. Κοιτάζουν οι αστυνομικοί αν υπάρχει και περαιτέρω από το συγκεκριμένο αίτιο της δολοφονίας, αν υπάρχει κάποιο άλλο αίτιο, καθώς όπως μαθαίνουμε το θύμα κατά τη διάρκεια της συμπλοκής φορούσε μία μπλούζα συγκεκριμένης ομάδας. Μέχρι στιγμής υπάρχουν κάποια σενάρια ακόμη τα οποία εξετάζονται, μήπως δεν είναι δηλαδή ένα το αίτιο. Παρ' όλα αυτά η αστυνομική έρευνα, όπως καταλαβαίνουμε, είναι σε εξέλιξη και θα πρέπει επίσημα να μας πούν και εμάς τι ακριβώς έχει συμβεί.
6: Στην αρχή ήταν πολύ ισχυρό αυτές οι πληροφορίες ότι πρόκειται για οπαδικό επεισόδιο οπαδικής βίας, αλλά ακούσαμε και την κυρία Δημογλίδου να λέει στη δηλώσεις του Ερνιούς ότι απομακρύνεται, δεν προκύπτει κάτι τέτοιο τα έως τώρα στοιχεία.
20: Απομακρύνεται γιατί ο τρόπος που δόθηκε αυτό το ραντεβού, όπως μας το περιγράφουν και αστυνομικές πηγές, δεν δείχνει για κάποιο τυχαίο επεισόδιο συμπλοκής με οπαδικό κίνητρο. Παρ' όλα αυτά ερευνάται ακόμη.
6: Βεβαίως. Σοφία Ορφανού, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια να συμβαίνουν τέτοιες τραγωδίες στο κέντρο της Αθήνας το 2026. Είναι πολλά τα περιστατικά με θύματα και δράστες ανήλικους. Για τα περιστατικά αυτά αβίας ρωτήθηκε η εγκληματολόγος Μαρία Αλβανή, η οποία μίλησε στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπλο. Για να την ακούσουμε.
17: Δυστυχώς τα σύννεφα έχουν τελειώσει για να πέσουμε και υπάρχει μια συχνότητα σε κάποια περιστατικά η οποία πρέπει να μας προβληματίσει. Υπάρχει ένα μοτίβο συμπεριφοράς και εμφάνισης ενός φαινομένου. Πρέπει να δούμε και τη δυνατότητα επιτήρησης και πρόσληψης από την αστυνομική πλευρά. Δηλαδή, είναι σαφές και από άλλα περιστατικά ότι μαζεύονται νεαροί στις πλατείες και έχουμε είτε με ραντεβού, είτε αν θέλετε κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης, συνάντησης, στοιχείας, κάποια περιστατικά. Το πρώτο το οποίο είναι πασιφανές είναι ότι πρέπει να υπάρξει επιτήρηση τέτοιων χώρων. Χαρτογράφηση δηλαδή ουσιαστικά της επικινδυνότητας και του ρίσκου και επιτήρηση των περιοχών αυτών. Το θέμα είναι ότι όταν μιλάμε για ανήλικους και επαναλαμβάνω μιλάμε για μια ευαίσθητη ηλικία στην οποία και η αμφισβήτηση και η αντίδραση είναι δεδομένα τα οποία πρέπει να τα λάβουμε υπόψη και φυσιολογικά. Το ζήτημα δεν είναι να απαγορεύεις, το ζήτημα είναι να αποδομείς αφηγήματα. Και εκεί φοβάμαι ότι είναι μια μεγάλη ευθύνη των ενηλίκων.
6: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψήφιων και των οικογενειών τους δόθηκε πριν από λίγο, καθώς πριν από περίπου μια μισή ώρα ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων των υποψηφίων, των γενικών και των επαγγελματικών λυκείων. Οι καταστάσεις είναι αναρτημένες σε όλα τα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ της χώρας, περιέχοντας μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ανά εξεταζόμενο μάθημα. Πάμε στην Ελίνα Κολύβα, την αρμόδια διδακτριά μας, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ελίνα, καλό μεσημέρι. Τέλος στην αγωνία λοιπόν για πολύ κόσμο και για τους μαθητές και για τους υποψήφιους και για τις οικογένειές τους.
0: Ναι, βέβαια, και έκλεισε ένας κύκλος μεγάλος σήμερα που ήταν με μεγάλη προσπάθεια. Είχαν αγωνία τα παιδιά να μάθουν τους βαθμούς τους. Να σου πω ότι περισσότερη αγωνία είχαν σήμερα που ήταν στην τελική ευθεία και περιμέναν τα αποτελέσματα παρά τις ημέρες που έγραφαν εξετάσεις. Mm-hmm. Η γενικότερη εικόνα είναι ότι είχαμε χαμηλότερες βαθμολογίες όμως σε σχέση με πέρυσι στα αρχαία, τη χημεία, τη βιολογία και την οικονομία, κάτι που το περιμέναμε από τα θέματα που είχαν πέσει. Να σας πω ότι στην οικονομία, σύμφωνα πάντα με τα στατιστικά που έβγαλε που ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας πριν από λίγο, το 48% έγραψε κάτω από τη βάση, στα αρχαία το 55,6% όμως στη φυσική πήγαν πολύ καλύτερα σε σχέση με πέρυσι, καθώς το 30% έγραψε 18-20, δηλαδή άριστα, ναι, ενώ πέρυσι είχε γράψει άριστα μόλις το 9%. Mm-hmm. Άρα η φυσική, και αναφέρομαι στη φυσική για να δούμε και για όλα τα μαθήματα, ότι δεν πειράζει αν δεν έχουν γράψει καλά σε ένα μάθημα, γιατί η φυσική θα έρθει και θα αντισταθμίσει την άσχημη βαθμολογία που υπάρχει στη βιολογία ή τη χημεία.
6: Σωστό.
0: Ανάλογα βέβαια mm-hmm. με το τι έχει επιλέξει ο καθένας. Σειρά τώρα έχουν τα μηχανογραφικά, ακολουθούν οι βάσεις εισαγωγής στο τέλος Ιουλίου. Να υπενθυμίσουμε ότι οι υποψήφοι, και είναι πολύ σημαντικό, έχουν προθεσμία έως τις 30 Ιουνίου να πάνε στα λυκεία τους και να δημιουργήσουν τον προσωπικό τους κωδικό για την υποβολή του μηχανογραφικού. Είναι σημαντικό να μην το ξεχάσουν αυτό, γιατί δεν θα μπορέσουν χωρίς αυτόν τον πληθυσμό να υποβάλουν μηχανογραφικό και πρέπει να το κάνουν στο λύκειό τους. Να πούμε καλή συνέχεια σε όλα τα παιδιά, και σε αυτά που πέτυχαν και σε αυτά που μπορεί να μην έχουν πολύ καλή βαθμολογία. Δεν τελειώνει τίποτα σήμερα. Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές διαδρομές. Υπάρχει το 10%. Υπάρχει να δώσουν πάλι λίγη εξετάσεις του χρόνου. Να συμπληρώσουν το παράλληλο μηχανογραφικό για εισαγωγή σε ΣΑΕΚ, δηλαδή τα παλιά δημόσια ΙΕΚ. Υπάρχουν πάρα πολλές διαδρομές. Δεν υπάρχει χώρος για στεναχώρια γι' αυτό. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, όλα προσπάθησαν.
6: Δεν είναι το τέλος σε καμία περίπτωση μια αποτυχία. Αλλά βέβαια από την άλλη προκαλούν εντύπωση και αυτά τα στοιχεία που ανέφερες. Για παράδειγμα, αν συγκράτησα καλά, το 48% των υποψηφίων έγραψαν, όχι δεν έγραψαν καλά, έγραψαν κάτω από τη βάση τα μαθηματικά.
0: Ναι, αυτό είναι
6: σχεδόν ένα
0: στους
6: δύο. Και 55% στα αρχαία. Και 55% στα αρχαία.
0: 55% πέρυσι ήταν 47%. Ναι. Γι' αυτό λέμε ότι στα αρχαία, γι' αυτό επέλεξα να σας πω τα συγκεκριμένα μαθήματα.
6: Ναι, ναι,
0: αυτά που πήγανε πιο χάλια σε σχέση με πέρυσι.
6: Είναι όμως κάτι που πρέπει να προβληματίσει την εκπαιδευτική κοινότητα, έτσι. Είναι μεγάλο το πόσο.
0: Αυτό τώρα αυτούς. Βέβαια
6: είναι μεγάλη κουβέντα.
0: Είναι μεγάλη κουβέντα και κάτι που θα πρέπει να δουν οι σύνοντες, γιατί βλέπουμε ότι και τα παιδιά σιγά σιγά δίνουν πολύ δύναμη και σε αυτό που
6: ωραία.
0: Κάνουν τα τελευταία δύο χρόνια.
6: Σίγουρα.
0: Εμείς να πούμε καλή επιτυχία και ότι δεν τελειώνει τίποτα
6: αυτό
0: με
6: ακριβώς.
0: Τις πανελλαδικές εξετάσεις.
6: Αυτό ακριβώς. Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πριν από λίγο μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 κυρίες και κύριοι, στην Ευαγγελία Μπαλτζέ και τον Δημήτρη Τάκη, ο κύριος Νίκος Παπαϊών είναι ο υφυπουργός Παιδείας. Για να τον ακούσουμε.
21: Θέλω να πω σε όλα τα παιδιά ότι σήμερα ξεκινάει η επόμενη μέρα της ζωής τους. Είτε θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να μπουν στο δημόσιο πανεπιστήμιο, είτε θα επιλέξουν κάποιον άλλο δρόμο, mm-hmm. ο οποίος θα τους οδηγήσει σε μια ευτυχισμένη ζωή. Ο αριθμός των εισαγωμένων στο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο είναι συγκεκριμένος, επομένως είτε γράψουν όλοι 20, είτε υπάρχει μια διαβάθμιση, αντιλαμβάνεστε ότι αυτοί είναι που θα μπουν, και θέλω να προτρέψω τα παιδιά, επειδή έχουν μια ιδιαίτερη εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες, πριν κάνουν το μηχανογραφικό τους, παιδιά, πριν κάνετε το μηχανογραφικό σας,
6: ναι,
21: μελετήστε καλά αυτό που θέλετε να σπουδάσετε, μπείτε να δείτε τα προγράμματα σπουδών, συγκρίνετε τα προγράμματα σπουδών και πάρτε τη σωστή απόφαση.
22: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
6: Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Πάμε σε ένα θέμα το οποίο επίσης ενδιαφέρει όλο τον κόσμο, καθώς αλλαγές στον ένφια και αυστηρότερο πλαίσιο ελέγχου στα ακίνητα φέρνει νέα τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών. Με το νέο Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, το ΜΙΔΑ, προβλέπονται πρόστιμα για ανακριβείς δηλώσεις, ενώ από το 2027 αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού του φόρου ακινήτων με βάση τα επικαιροποιημένα στοιχεία κάθε ιδιοκτησίας. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας τάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς προβλέπει αυτή η νέα νομοθετική ρύθμιση. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Είναι λοιπόν μια διάταξη που ενσωματώθηκε στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, που συζητείται στη Βουλή, Γρηγόρη, και αφορά το ΜΙΔΑ, το πλαίσιο, το Μητρό ουσιαστικά ιδιοκτησίας και διαχείρισης ακινήτων, το οποίο θα αρχίσει να λειτουργεί αν δεν αλλάξει κάτι στο σχεδιασμό και στο χρονοδιάγραμμα της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων στις αρχές Ιουλίου. Τι γίνεται τώρα εδώ? Έχουμε να κάνουμε με πρόστιμα. Αυτό είναι και το βασικό θέμα της διάταξης. Κάποιος που δεν θα δηλώνει σωστά τα στοιχεία ή δεν θα δηλώνει τη χρήση της ακίνητης περιουσίας στο ψηφιακό μητρό, κινδυνεύει με πρόστιμα που μπορεί να φτάσουν ακόμα και τα 1.000 ευρώ. Στο πλαίσιο της ενημέρωσης του Μητρώου, ο υπόχρεος οφείλει να υποβάλει δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα ως προς τη χρήση του ακινήτου. Αν η δήλωση αυτή λοιπόν δεν υποβληθεί εντός 3 μηνών από την έναρξη της μίσθωσης ή της δωρεάν παραχώρησης, εδώ επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ. Προφανώς αντιμέτωποι με το πρόστιμο των 500 ευρώ θα είναι κυρίως ιδιοκτήτες, εκμισθωτές ή παραχωρούντες που δεν δηλώνουν εγκαίρως τη χρήση του ακινήτου στο Μητρό. Η ειδική προθεσμία τώρα προβλέπεται και για τις περιπτώσεις που συνδέονται με την ενιαία αίτηση ενίσχυσης. Εδώ λοιπόν η δήλωση για την ενημέρωση του ΜΙΔΑ πρέπει να υποβληθεί μέσα σε 2 μήνες από την έναρξη της προθεσμίας υποβολής της ενιαίας αίτησης. Αν δεν τηρηθεί εδώ η ειδική προθεσμία, 500 ευρώ πρόστιμο. Mm-hmm. Για την παροχή όμως εσφαλμένων στοιχείων πέραν της παράληψης υποβολής της δήλωσης, προβλέπονται κυρώσεις οι οποίες αφορούν αποκλειστικά τον μισθωτή ή τον παραχωρησιούχο. Δηλαδή, το πρόσωπο που χρησιμοποιεί το ακίνητο. Αν ο μισθωτής ή ο παραχωρησιούχος υποβάλλει δήλωση χρήσης με ανακριβή στοιχεία και η δήλωση αυτή.
6: Και οι δύο Κώστα πρέπει να υποβάλουν δήλωση, και ο μισθωτής και ο παραχωρησιούχος.
1: Προφανώς.
6: Και,
1: ναι. και αν λοιπόν, για να γίνει και διασταύρωση,
6: ναι.
1: Και αν λοιπόν αυτή η δήλωση, Γρηγόρη, χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση επιδομάτων, ενισχύσεων, επιδοτήσεων, έχουμε και το κομμάτι των αγροτών πλέον, είναι στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, ή επιστροφή ενοικίου, εδώ λοιπόν το πρόστιμο είναι 1.000 ευρώ. Η κύρωση είναι αυστηρότερη, διότι η ανακριβής δήλωση συνδέεται με οικονομικό όφελος ή με τη δυνατότητα λήψης δημόσιας ενίσχυσης. Και 100 ευρώ θα πληρώνουν μόνο οι ιδιοκτήτες ακινήτων όταν κάνουν αυτές τις δηλώσεις, οι οποίες μεν περιέχουν
6: εσφαλμένα. Άρα η πλατφόρμα αυτή μας προέκυψε γιατί υπάρχει η ανάγκη ελέγχου και διασταύρωση των στοιχείων.
1: Έτσι, θα έλεγα
6: μια σειρά από κατηγορίες.
1: Ένα νέο ειδικό πλαίσιο,
6: ναι.
1: Ψηφιακό, θα συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία, όλα τα στοιχεία από το κτηματολόγιο, από το ε9,
6: πάντα, ναι.
1: Από τις εφορίες, τα πάντα. Θα είναι λοιπόν ένας οδηγός και για τους φορολογούμενους και για το κράτος, και γρηγορότερα θα γίνονται οι αγοραπολισίες.
6: Κατανοητό.
1: Τελικά. Τώρα, να πω κάτι τελευταίο.
6: Και να κλείσουμε με αυτό,
1: Κώστα. Έχει σχέση ακριβώς με τον ένφια.
6: Ναι.
1: Από το 2027, 2,3 δισεκατομμύρια είναι αυτά, θυμίζω, που πληρώνουμε κάθε χρόνο στον με τον ένφια. Για τον υπολογισμό του φόρου θα λαμβάνεται υπόψη και η ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου. Ως το φόρος να υπολογίζεται με βάση την πραγματική επιφάνεια των κτισμάτων. Σήμερα για τον προσδιορισμό του ένφια λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του κτηματολογίου,
6: ωραία.
1: Του τίτλου κτίσης ή της οικοδομικής άδειας. Αλλάζει και αυτό λοιπόν.
6: Ωραία. Μένουμε σε αυτά λοιπόν, Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από την οικονομία πάμε στα θέματα του εθνικού ενδιαφέροντος. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, σε συνάντηση που είχε με το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον Μαρκ Ρούτε, χαρακτηρίζει την Τουρκία ως σημαντικό σύμμαχο στην Βορειοατλαντική Συμμαχία. Εκτιμάται ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35 υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως άφησε να εννοηθεί ο Αμερικανός πρόεδρος. Για να τον ακούσουμε. Είναι ένα ισχυρό μέλος του ΝΑΤΟ και ίσως κάνω κάτι που θα τον κάνει ευτυχισμένο. Μου αρέσει, είναι φίλος μου και έμεινε έξω από τον πόλεμο, είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Πάμε στην διπλωματική μας στάθεια Κατερίνα Φρύσα, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μόλις ακούσαμε τον Ντόναλντ Τραμπ να λέει ότι είναι φίλος του ο Ταγί Περτογκάν Κατερίνα και ότι θέλει να του κάνει ένα δώρο που θα τον κάνει ευτυχισμένο. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι. Πράγματι, έτσι δήλωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος και μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, η κυβέρνησή του σχεδιάζει να προχωρήσει στην πώληση δεκάδων κινητήρων μαχητικών αεροσκαφών στην Τουρκία, αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, παρά τις αντιρρήσεις μελών του Κογκρέσου. Να σας πω ότι η κίνηση θεωρείται σημαντική χειρονομία προς την Άγκυρα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα φιλοξενήσει η Τουρκία τον επόμενο μήνα και πως οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Τουρκίας έχουν βελτιωθεί επί Τραμπ, ο οποίος συχνά επαινεί τον Τούρκο πρόεδρο. Ωστόσο, παραμένει η μακροχρόνια διαφωνία για τον αποκλεισμό της Τουρκίας από το πρόγραμμα των μαχητικών F-35 και την επιβολή κυρώσεων μετά την αγορά των ρωσικών συστημάτων αεράμινας S-400 από την Άγκυρα. Όλα περνούν από το Κογκρέσο. Αυτό είναι η απάντηση, το μήνυμα και η υπενθύμηση και από την ελληνική πλευρά, δηλαδή ότι η Τουρκία θα πρέπει πρώτα απ' όλα, όπως ανέφερε ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος, ο κ. Χατζηγεωργίου, σήμερα στο σταθμό μας, να εκπληρώσει νομικές και θεσμικές υποχρεώσεις που απορρέουν από σχετικό νόμο για να μπορέσει να κλειδώσει οποιαδήποτε αμυντική συνεργασία. Μάλιστα, υπενθύμησε ότι και ο ίδιος ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ο κ. Βανς, τόνισε ότι θα προχωρήσει κίνηση, ωστόσο υπάρχει η αιρεσιμότητα του Κογκρέσου.
6: Καταρίνα Φρύσα, σε ευχαριστούμε πολύ. Βεβαίως, πάμε να ακούσουμε τι είπε στην δηλώση του Ιωνίου Τάσου Χατζηβασιλείου, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο οποίος εξέφρασε την εκτίμηση ότι οποιαδήποτε αμυντική προμήθεια ΗΠΑ προς την Τουρκία εξακολουθεί να περνά υποχρεωτικά από το Αμερικανικό Κογκρέσο.
3: Για να το πω ξεκάθαρα, οποιαδήποτε αμυντική προμήθεια προς την Άγκυρα περνά από το Κογκρέσο. Και άκουσα τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Βανς, να το τονίζει αυτό στη συνέχεια, στο τέλος της συζήτησης, ότι υπάρχει πάντοτε η αιρεσιμότητα του Κογκρέσου, από την οποία δεν μπορεί να γλιτώσει κανένας. Η Τουρκία, λόγω των κυρώσεων, γιατί έχει κάνει επιλογή για ρωσικούς πυράβλους, βρίσκεται συνεχώς εκτός του προγράμματος. Η Ελλάδα, αυτή τη στιγμή, είναι, όπως γνωρίζετε, στη διαδικασία συζητήσεων, ώστε στο τέλος της επόμενης περίοδου να αποκτήσουμε εμείς τα πρώτα F-35.
6: Επιστρέφουμε στο οικονομικό πεδίο, κυρίες και κύριοι. Με την ακρίβεια να παραμένει βασική ανησυχία των οικοκυριών, η κυβέρνηση αναζητά νέες παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών. Τη Δευτέρα, στο Μέγαρο Μαξίμου, θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με εκπροσώπους της αγοράς, με στόχο ποιον άλλον την εξέταση μέτρων για βασικά καταναλωτικά αγαθά και το ενδεχόμενο νέων συμφωνιών για μειώσεις τιμών. Πάμε στην αρμόδια συντακτριά μας, την Πενελόπη Μητρούλη, η οποία θα μας δώσει τις πληροφορίες της. Στο Μαξίμου, καλεί τα σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια. Πενελόπη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πούμε ότι στην πολιτική ατζέντα, στο επίκεντρό της, βρίσκεται το ζήτημα της ακρίβειας και γι' αυτό ο Πρωθυπουργός συγκαλεί τη σύσκεψη στις 29 Ιουνίου, τη Δευτέρα, όχι μόνο με τα σούπερ μάρκετ, αλλά με όλους τους φορείς της αγοράς που εμπλέκονται με το λιανεμπόριο και με την αγορά που αφορά τους καταναλωτές. Θα συμμετέχει λοιπόν ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο κ. Σπύρος Θοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, ο κ. Γιάννης Γιώτης, όπως και ο πρόεδρος των σούπερ μάρκετ, ο κ. Γιάννης Μασούτης. Στο επίκεντρο λοιπόν αυτής της συνάντησης θα είναι μια προσπάθεια να εξευρεθεί ένας τρόπος, όπως το λέει ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Τάκης Θοδωρικάκος, μιας εθνικής στρατηγικής συμφωνίας για τη μείωση της ακρίβειας. Τα σενάρια είναι πολλά, δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί τι ακριβώς θα συμβεί τη Δευτέρα και φαίνεται ότι τότε θα ανακοινωθούν συνολικά τα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Καταρχήν, εξετάζεται το ενδεχόμενο η Εθνική Συμφωνία που θα επιτευχθεί τώρα ή τέλος πάντων μέσα στο επόμενο διάστημα να εφαρμοστεί από το Σεπτέμβριο. Οπότε μέχρι τότε να διατηρηθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους που ήδη έχει εφαρμόσει η κυβέρνηση στο περιθώριο κέρδους των βασικών ειδών διατροφής. Επίσης, εξετάζεται το ενδεχόμενο να σταματήσει η εφαρμογή του πλαφών και η Εθνική Συμφωνία να ενεργοποιηθεί από το Σεπτέμβριο. Δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα γίνει, αλλά φαίνεται ότι, όπως προκύπτει και από δηλώσεις που έκανε ο κ. Θοδωρικάκος στο Earth News εχθές, φαίνεται ότι σε ό,τι αφορά το πλαφόν στα καύσιμα.

0: Ρεπορτάζ στην πολιτική επικαιρότητα. Στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας παραμένει το ζήτημα, το μεγάλο, το τεράστιο ζήτημα της ακρίβειας. Το τόνο όμως της πολιτικής αντιπαράθεσης εξακολουθεί να δίνει υπόθεση του με τον πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο. Στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απάντησε σε ερωτήσεις για τις αιχμές του Δημήτρη Αβραμόπουλου σχετικά με τη διαβίβαση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος. Πάμε στον Νότι Ανανιάδη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Τι είπε ο κύριος Μαρινάκης Νότι?
1: Καλησπέρα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Όπως φάνηκε και από χθεσινές δηλώσεις υπουργών, κορυφαίων στελεχών της κυβέρνησης σε σχέση με την υπόθεση του κ. Αβραμόπουλου, αλλά και όπως υπογραμμίστηκε και αναδείχθηκε ακόμη περισσότερο σήμερα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, η κυβέρνηση ακολουθεί, θα έλεγα, δύο παράλληλες επιχειρηματολογικές γραμμές. Δηλαδή, διαχωρίζει την ουσία από τη διαδικασία. Η κατανόμω διαδικασία είναι αυτή η οποία ακολουθείται και ακολουθήθηκε, υπογράμμισε ο Παύλος Μαρινάκης. Δηλαδή ήρθε το αίτημα του Ευρωπαϊκού Εισαγγελέα για την άρση ασυλίας στην Βουλή, στην Ελλάδα, πήγε στον Εισαγγελέα εντός 24 ώρων. Αυτός, επειδή ο κύριος Αβραμόπουλος έχει βουλευτική ασυλία, καλύπτεται, διαβιβάστηκε στη Βουλή. Ο ίδιος είπε ότι δεν θα επικαλυφθεί την βουλευτική του ασυλία, άρα υποθέτουμε, είπε ο κύριος Μαρινάκης, ότι θα αρθεί η ασυλία, θα πάει στο Συμβούλιο Υφετών και το Συμβούλιο θα την αξιολογήσει και ή θα εφαρμόσει το ένταλμα της εισαγγελίας του Βελγίου, συγγνώμη, όχι Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, μην τα μπλέκουμε. Είναι διεθνές ένταλμα, το οποίο εκδόθηκε από την, την εισαγγελία στο Βελγίο. Και το Συμβούλιο αυτό θα αποφασίσει. Μέχρι τότε η διαδικασία είναι αυτή. Δεν υπάρχουν ουσιαστικά, δεν υπάρχει ζήτημα σύλληψής του. Υπάρχει η ακολουθία διαδικασία, την οποία υποστήριξε ότι δεν ήταν υπέρ του, δηλαδή κινήθηκαν όλες οι διαδικασίες πάρα πολύ γρήγορα και απάντησε άλλωστε και η ελληνική αστυνομία σχετικά. Από εκεί και έπειτα υπάρχει το ζήτημα της διαδικασίας. Όλα πρέπει να κατατίθεται στη δικαιοσύνη. Όταν σε καλεί μια δικαστική εξουσία, εισαγγελική εξουσία, πρέπει να πηγαίνεις. Οφείλουμε να το αποκρινόμαστε, υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης. Οφείλουμε εκ του νόμου, επανέλαβε. Και εδώ είναι μια σημαντική αιχμή. Όταν ρωτήθηκε για το αν θα είναι ή δεν θα είναι υποψήφιος.
0: Το πολιτικό ζήτημα, λοιπόν.
1: Ακριβώς, ο κ. Αβραμόπουλος είπε σε μια συνέντευξη του εκεί που χρησιμοποίησε φράσεις που καθόλου δεν άρεσε στην κυβέρνηση, δεν θα απολογηθώ σε κανένα κερατάκι, όλα αυτά είναι μπούρδες. Αλλά είπε και θα αποφασίσω εγώ αν θα είμαι υποψήφιος. Ο κ. Μαρινάκης, κυβέρνηση δηλαδή, για του κυβερνητικού εκπροσώπου, το ξεκαθάρισε. Ο πρωθυπουργός είναι εκείνος που αποφασίζει ποιος θα είναι υποψήφιος.
0: Τώρα, κατανοητό. Κατανοητό. Τώρα μια πολύ σύντομη κουβέντα, Νότι, γιατί είχαμε και επίθεση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο σε βουλευτές του ΠΑΣΟΚ αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα.
1: Είχαμε εχμές στους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, τους οποίους κάλεσε να μην κουνούν το χέρι, να μην κουνούν το δάκτυλο, όταν έχουν υπουργούς του κόμματός τους που έχουν καταδικαστεί και έχουν φυλακιστεί μάλιστα στο παρελθόν, χωρίς να θέλει, όπως είπε η κυβέρνηση, να τους βαλιάζει, αλλά με τον ίδιο τρόπο δεν πρέπει να τους βαλιάζει και όλα όσα ακούγονται, γιατί μέσα στο πέρασμα του χρόνου πολλά έχουν ακουστεί και πολλά άλλα έχουν αποδειχθεί. Και φέρει το παράδειγμα το ΠΚΠ. Και βεβαίως επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα με την ευκαιρία των κόκκινων δανείων, θύμισε και τις ρύθμισες που έφερε η κυβέρνηση, θύμισε ότι είναι ο πρωθυπουργός, δεν ξεχνάμε ότι είναι ο πρωθυπουργός που έδωσε τα κόκκινα δανεία στα φαντς, ήρε την προστασία της πρώτης κατοικίας και έφερε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι η αντιπαράθεση θα έχει αναφορές πηγαίνοντας στις πληστηριές, οπωσδήποτε προς τα πεπραγμένα του κ. Τσίπρα, διότι να μην το ξεχάσω και να ολοκληρώσουμε αυτό, μισό δευτερόλεπτο, είναι ότι βεβαίως έχει δικαίωμα να έχει σκιώδη κυβέρνηση, αλλά έχει και πραγματική. Και τα όσα θα κάνει σκιώδη κυβέρνηση δεν καλύπτουν τα όσα έκανε η πραγματική του κυβέρνηση.
0: Νότι Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τη σημασία τη επιμόρφωση αλλά και τη εξοικείωση με την τεχνολογική εξέλιξη του μεταξύ, ιδιαίτερα για τη νέα γενιά αξιωματικών, ανέδειξε ο Πρωθυπουργό κατά τη σημερινή του επίσκεψη στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, παρουσία του Υπουργού Εθνική Άμυνα Νίκου Δένδια. Κ. Μουσετάκη ενημερώθηκε για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υλοποιείται σε συνεργασία με το MIT με επίκεντρο τις τεχνολογίες αυτόνομων συστημάτων και drones. Να ακούσουμε τις δηλώσεις.
2: Κύριε Υπουργέ, θέλω πραγματικά να σας συγχαρώ προσωπικά αλλά και όλα τα στελέχη του

0: Ολυμπιακού των Ενόπλων Δυνάμεων για το γεγονός ότι αγκαλιάζεται με τόσο θέρμη τις νέες τεχνολογίες. Αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα δεν είναι απλά μία εικόνα από το μέλλον. Είναι μία εικόνα από το παρόν ενός θεάτρου επιχειρήσεων, το οποίο πια αλλάζει δραματικά. Και είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος για το γεγονός ότι μπορούμε να αναπτύσσουμε μία σύμπραξη μεταξύ ίσως του κορυφαίου τεχνολογικού ιδρύματος στον κόσμο, του MIT και των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, χρησιμοποιώντας ως γέφυρα έναν Έλληνα καθηγητή, τον κύριο Τριανταφύλου, προκειμένου να μπορούμε πια σε σταθερούς κύκλους να επιμορφώνουμε τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά κυρίως τους δόκιμούς μας για τις νέες καινοτόμες τεχνολογίες που αλλάζουν τα πάντα στον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται σήμερα οι πολεμικές επιχειρήσεις. Είχαμε την ευκαιρία σήμερα να εξοικειωθούμε λίγο περισσότερο με την τεχνογνωσία γύρω από τα σμήνη των αυτόνομων drones. Βλέπετε κάποια από πίσω μας. Είναι πράγματι ένας κόσμος που για μας που δεν είμαστε κατά ανάγκη τόσο εξοικειωμένοι με την τεχνολογία μπορεί να φαντάζει δυσνόητος. Αυτό το οποίο ξέρουμε όμως είναι ότι έχουμε μια υποχρέωση για να κρατήσουμε την πατρίδα μας ασφαλή, να είμαστε στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας τεχνογνωσίας και καινοτομίας. Και αυτό ακριβώς κάνουμε και νομίζω ότι χτίζουμε τα θεμέλια για να εκπαιδεύσουμε κυρίως την νέα γενιά των αξιωματικών μας να σκέφτονται όχι μόνο ως καπετάνι αλλά και ως επιστήμονες.
1: Φέρουμε δηλαδή την πατρίδα μας στη νέα εποχή. Οι καθηγητές του MIT, εκ των οποίων επικεφαλής ο καθηγητής κύριος Τριανταφύλου είναι Έλληνας και του χρωστάμε βαθιά ευγνωμοσύνη για αυτή τη συνεργασία που έχει αναπτυχθεί με το MIT. Οι καθηγητές λοιπόν είχαν την ευκαιρία να δείξουν στον Πρωθυπουργό πως αυτή η νέα τεχνολογία επηρεάζει τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων στη θάλασσα και πως μπορεί να αποτελέσει ένα τεράστιο πλεονέκτημα για την πατρίδα μας. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ και για το γεγονός ότι εκτιμάτε αυτή την καινούρια μεγάλη προσπάθεια που γίνεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στο ελληνικό ναυτικό, στην πατρίδα μας.
2: Μένουμε στην πολιτική ατζέντα με φόντο τα στοιχεία της νέας δημοσκόπησης της Real Polls για λογαριασμό του Protagon που δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία διατηρεί βέβαια την πρώτη θέση, διατηρεί σταθερό προβάδισμα στην εκτίμηση ψήφου με 28,3%. Ωστόσο, το πιο αξιοσημείωτο έβριμα της έρευνας είναι η περαιτέρω άνοδος της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, η οποία βρίσκεται στο 21,4% και μειώνει τη μεταξύ τους απόσταση στις 6,9 ποσοστιαίες μονάδες και εδραιώνεται πλέον ως ο βασικός πόλος της αντιπολίτευσης. Έχει ιδιαίτερη σημασία το έβριμα αυτό, γιατί είναι η πρώτη φορά από τότε που ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλαβε την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας το 2016, που το προβάδισμα του κόμματος απέναντι στο δεύτερο πολιτικό σχηματισμό καταγράφεται κάτω από τις 7 μονάδες και ταυτόχρονα καταγράφει διπλάσια επίδοση από αυτή του ΠΑΣΟΚ, 9,9%, το οποίο είναι τέταρτο πίσω από την ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Με φόντο την εικόνα λοιπόν που καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις, έχει ενδιαφέρον να δούμε τις αναταράξεις και τις διεργασίες στον χώρο της αριστεράς. Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη. Βλέπουμε, Βαγγέλη, το τελευταίο διάστημα κάτι σαν περιστερφόμενες πόρτες με ένα φαινόμενο. Βλέπουμε στελέχη από το ΠΑΣΟΚ να φεύγουν και να πηγαίνουν στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και από την άλλη βλέπουμε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να μετακομίζουν από την Κουμουνδούρου στην Χαριλάου Τρικούπη. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίε και κύριοι Γρηγόρη. Έτσι όπω το λε είναι. Όπως για παράδειγμα έχει ήδη μετακινηθεί η κυρία Θρασκιά και ο κύριος Παπάς, ακούγεται το όνομα του κυρίου Αποστολάκη που πρόκειται από ό,τι πληροφορούμε και εγώ να ανακοινωθεί προς το ΠΑΣΟΚ εννοώ. Όπως και της κυρίας Κασιμάτη λένε οι φήμες, μέλη και αυτό να το δούμε. Απ' την άλλη μεριά ο Αλέξης Τσίπρας έχει ήδη ανακοινώσει κάποια ονόματα και ως υπεύθυνους τομεάρχες. Δεν έχει άδικο όσον αφορά τις μετακινήσεις. Φαίνεται ότι είναι μια περίοδος πριν από τη ΔΕΘ. Δηλαδή, τουλάχιστον στην Αμαλία, στην έδρα του Αλέξη Τσίπρα, θέλουν να προετοιμαστούν σε όλα τα επίπεδα εν ώψη της παρουσίας του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ. Για παράδειγμα, αύριο το πρωί, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, έχουμε την παρουσίαση από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα των τομεαρχών που ήδη δημοσιοποιήθηκαν. Το Σάββατο η δημοσιοποίηση πάλι σε μεγάλη, σε ανοιχτή εκδήλωση από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα του Εθνικού Συμβουλίου. Μέχρι αρχές Αυγούστου λέγεται ότι θα παρουσιαστούν τα πρώτα ονόματα βουλευτών που δεν ανήκουν όμως κόμματα.
2: Περιμένουμε να δούμε τι θα πει και απόψε στην πρώτη τηλεοπτική
3: συνέντευξη. Έχει δίκιο αυτό που είχα να σου πω. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Περιμένουμε να δούμε και τι θα πει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας στον Αντώνη Σρόιτερ, τον συναδελφό μας. Σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, δεν πρόκειται να ασχοληθεί με άλλα κόμματα. Συμπεριλαμβανομένου και του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Στου ΣΥΡΙΖΑ που έχουν μεγάλη ένταση αναμένεται σήμερα, έτσι.
3: Μεγάλη ένταση τώρα σε λίγο είναι προγραμματισμένο στις 3 ώρα να ξεκινήσει η πολιτική γραμματεία, ανάλογα με την εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου, του Πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, πρόκειται να υπάρξουν αντιδράσεις ή μη. Μένει να το δούμε όμως προς το βράδυ.
2: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Είναι από τα πρόσωπα που άλλαξε στρατόπεδο, έφυγε από το ΠΑΣΟΚ και πήγε στο νέο κόμμα του Αλεξίπρα. Είναι ο κύριος Μαρίνος Κανδάμης, ο τομεάρχης πλέον προστασίας του πολίτη της Ελλάς. Μίλησε στο Ερκ News Radio 105,8 και ρωτήθηκε για αυτή την απόφασή του από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
4: Εδώ και καιρό έχω διαφοροποιηθεί από τις θέσεις της ηγεσίας. Έχω ασκήσει επανειλημμένα δημόσια κριτική για τις επιλογές της και ότι δεν παίρνει μια αταλάντευτα, ακυδεμόνευτα, σοσιαλδημοκρατική, σοσιαλιστική, αριστερή, οικολογική τάση, όπως πάντα ήταν το ΠΑΣΟΚ, θεολογικά, το τελευταίο διάστημα, το οποίο και με απελευθέρωσε κιόλας. Είδα και την κυρία Διαματοπούλου να κάνει αυτές τις απίθανες δηλώσεις που εκτιμούσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία για την οικονομική πολιτική της χώρας, για τη διεθνή εικόνα της. Είπα ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό όταν ατιμόρυτα λέγονται αυτά. Η απόφασή μου ελήφθη τη Δευτέρα αργά το βράδυ, μετά από όπως σας είπα, από συνεχείς επικοινωνίες ένταξης στο νέο σχηματισμό. Προτίμησα λοιπόν και μπήκα καθαρά μπροστά και ανοιχτά στην προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, γιατί βλέπω ότι πραγματικά εκεί δημιουργείται ο πόλος ο οποίος μπορεί να καταγάγει ακόμα και νίκη ουσιαστικά με τα τελευταία δημοσκοπικά αποτελέσματα στις εκλογές που έρχονται. Μέσα στο ΠΑΣΟΚ είναι πάρα πολλοί οι σύντροφοί μας, δεν θεωρώ πρώην, με τους ανθρώπους αυτούς συνδεόμαστε, θα συνδεόμαστε για πάντα, οι οποίοι νιώθουν εγκλωβισμένοι σε ένα κόμμα το οποίο επικαλείται τη θεσμικότητα για να αποδεικνύει τελικά ότι δεν έχει το θάρρος να προχωρήσει δυνατά μπροστά και προοδευτικά. Μακάρι το Πασόκ να βρει το δρόμο του.
2: Στη μάχη των επερχόμενων εκλογών τώρα, αλλά στα εσωκομματικά θέματα που έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα, στη Χαρλατρικούπη αναφέρθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Ερνιούς και στην εκπομπή στο κέντρο με τον Γιώργο Κουβάρα.
5: Εάν το Πασόκ δεν είναι ισχυρό κόμμα στις επόμενες εθνικές εκλογές και έχουμε μία πολιτική εικόνα Τσίπρα Μητσοτάκη, Μητσοτάκη Τσίπρα, νομίζω ότι θα μπούμε στη μηχανή του χρόνου και θα πάμε πολύ πίσω σε μια εποχή τοξικότητας, μη σαλλοδοξίας, μηδενικού σεβασμού των θεσμών, σε μια περίοδο αστάθειας. Ο μόνος παράγοντας που διασφαλίζει τη σταθερότητα, που διασφαλίζει τη συνέπεια, την αξιοπιστία και επαναλαμβάνω, χωρίς εξαρτήσεις από τα συμφέροντα, είναι η επιλογή στο ΠΑΣΟΚ. Διότι έχει πρόγραμμα, έχει στελέχη, έχει κουλτούρα δημοκρατίας και διακυβέρνησης.
2: Λοιπόν, πυκνώνουν εντωμεταξύ τα βαριά σύννεφα πάνω από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού μετά τις αποχωρήσεις τελεχών, τις εχμές από άλλα και βέβαια με φόντο τη δημοσκοπική εικόνα και την καθίζηση των ποσοστών που παρουσιάζουν, καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις το τελευταίο διάστημα. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ευγενία.
6: Καλά μεσημέρι, Γρηγόρη. Έντονη ανησυχία επικρατεί στο μόλις ενός μηνός κόμμα της κυρίας Καριστιανού μετά και τις δύο χειρές αποχωρήσεις που έγιναν χθες με σοβαρές καταγγελίες για αδιαφάνεια, έλλειψη οργανωτικού σχεδιασμού, ιδιότυπη ηγεσία και αυλικούς. Ο πρώτος που άνοιξε την πόρτα της εξόδου ήταν ο πτέραρχος εν αποστρατεία Αθανάσιος Παπανικολάου, ο οποίος έκανε λόγο για μια κλειστή παρέα με καθοδηγητές πρώην στελέχη του κόμματος Νίκη και ακολούθησε λίγες ώρες αργότερα ο πραγματογνώμονας του δυστυχήματος των Τεμπών Βασίλης Κοκοτσάκης, το πόρισμα το οποίο ήταν αυτό που στην πραγματικότητα αμφισβήτησε και την πρώτη εκδοχή του θανάτου των θανόντων από τη σύγκρουση των τρένων και έβαλε στο επίκεντρο την φωτιά, κάτι που αποτέλεσε και το όπλο φασούλκα της κυρίας Καριστιανού για τις μετέπειτα πολιτικές κινήσεις της.
2: Ωραία, Ευγενία Λούζα, ακούσουμε τον κύριο Θανάση Παπα-Νικολάου, τον πτέραχο Αναπαστέρη, ο οποίος μίλησε στο News 105,8 και εξήγησε τους λόγους για τους οποίους αποχώρησε από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
7: Μιλούσα σε διάφορα μέσα ενημέρωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Πολλές φορές ρωτήθηκα από δημοσιογράφους να τους πω να μιλήσουμε για το θέμα της Καριστιανού και ποιες είναι οι θέσεις. Δεν ήξερα εγώ την απορία. Ρώτησα επανειλημμένως την κυρία Καριστιανού προσωπικά να μου πούνε τι πρεσβεύουμε στα εξωτερικά θέματα και να δω και αν εγώ που ταυτίζομαι με αυτά. Διότι εάν ας πούμε η θέση της κυρία Καριστιανού για κάποια από αυτά ήταν διαφορετική από μένα, εγώ τι θέση είχα εκεί, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, δεν πήρα ποτέ απάντηση. Με αποτέλεσμα να μην αναφέρομαι και να μην συζητώ. Αλλά αυτό, όταν διαιωνίζεται και όταν βλέπεις ένα κλειστό πυρήνα ανθρώπων να συζητάνε, να κρύβονται, να μην υπάρχει. Ποιο λόγο ύπαρξης είχα εγώ ανάμεσα εκεί? Στην πορεία δεν υπήρξε κάτι το οποίο να μου δώσει να καταλάβω ότι υπάρχει κάτι σοβαρό που μπορεί να γεννηθεί και να δημιουργήσει όλο αυτό το οποίο προσδοκούσα στο ξεκίνημα ότι μπορεί να γίνει. Άρα θεώρησα έτοιμο να αποχωρήσω και να το δηλώσω δημόσια. Αυτά απλά. Δεν έχω τίποτε προσωπικό με την κυρία Χαριστιανού. Ίσα ίσα που σέβομαι και τον αγώνα που έδωσε για την υπόθεση των Τεμπών, αλλά από αυτόν τον αγώνα της υπόθεσης των Τεμπών, από το προσωπικό δράμα το οποίο το συμμερίζουμε, μέχρι να φτάσουμε στην άλλη την πλευρά τελικά, το να κάνουμε, το κάνουμε πολιτικό κίνημα, να το κάνουμε κόμμα, απέχει παρασάγκες που δεν θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ δύσκολο έτσι όπως διαμορφώνεται η κατάσταση.
2: Έφτασε η ώρα λοιπόν να δούμε τι έγινε και τι γίνεται και τι θα γίνει από εδώ και πέρα στα γήπεδα του Μουντιάλ για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου. Μαρόκο και Βραζιλία πήραν την πρόκριση για τα νοκάουτ παιχνίδια μετά τις νίκες τους κόντρα σε Αιτή και Σκωτία αντίστοιχα. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, τον αθλητικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το τι έχουμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα, και να ξεκινήσουμε βεβαίως με τον μεγάλο πρωταγωνιστή της Βραζιλίας που δεν είναι άλλος από τον Βινίσιους, Δημήτρη.
8: Καλησπέρα. Έτσι, ο Βινίσιος τον ξέρουμε έτσι και από τις εμφανίσεις με την Real Madrid, έτσι ίσως είναι το αστέρι της Βραζιλίας. Μπορεί να μην είναι στο επίπεδο που ήταν πριν από λίγο καιρό ο Νεϊμάρ, αλλά νομίζω ο λόγος της εμπειρίας του που έχει με τη Real Madrid στην κατάλληλη στιγμή, αν χρειαστεί, θα μπορεί να σηκώσει πάνω του.
2: Και να κάνει τη διαφορά έτσι.
8: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και οι υπόλοιποι συμπαίκτες του είναι ικανοί, απλά δεν έχει η Βραζιλία αυτό που λέμε το μεγάλο αστέρι όπως έχουν άλλες ομάδες, αλλά έχει πολλούς καλούς παίκτες που νομίζαμε ότι κάτω από ένα καλό προπονητή όπως είναι ο Αντζελότη θα μπορεί να κάνει έτσι το κάτι παραπάνω.
2: Η οποία Βραζιλία βέβαια όχι μόνο προκρίθηκε, αλλά με την νίκη της απέφυγε και κάθε σενάριο να μπλέξει με την τρίτη θέση του ομίλου και πλέον πηγαίνει στα νοκάουτ με πολύ καλύτερες προϋποθέσεις.
8: Εκεί τώρα θέτεις ένα ερώτημα που είναι το εξής. Έτσι όπως είναι έτσι το φετινό Μουντιάλ, είναι δύσκολο το να διαλέξεις γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να σου
2: πει. Τι σε περιμένει, βέβαια.
8: Δηλαδή, αν σε συμφέρει να είσαι πρώτος ή ακόμα και τρίτος σε κάποιες περιπτώσεις.
2: Τι συμφέρει καλύτερα, βέβαια.
8: Ναι, γιατί μπορεί να είναι υπό κανονικές συνθήκες μια δύσκολη κλήρωση, αλλά είναι οι τρίτες θέσεις που μπορεί να κρύβουν κινδύνους ή ακόμη και ευκολίες. Όλα αυτά τις επόμενες μέρες που θα σιγά σιγά θα βγουν οι δεύτερες και οι τρίτες και οι πρώτες ομάδες, οπότε θα ξέρουμε τα ζευγάρια και τι μας περιμένει για την φάση των νοκάουτ.
2: Τώρα δύο ακόμα ομάδες που συνεχίζουν, κερδίζουν τις εντυπώσεις, είναι βέβαια το Μεξικό και το Μαρόκο. Στις εκπλήξεις, ναι. Σίγουρα και οι δύο.
8: Ναι, το Μεξικό είναι μια παραδοσιακή ποδοσφαιρική, έτσι, όχι ποδοσφαιρομάνα. Μία ομάδα που.
2: Είχε παρουσία, χώρα, εντάξει, ναι, αλλά τώρα μιλάμε, έχει κάνει το 3 στα 3 ήδη.
8: Ναι, βγάζει και παίχτες, αλλά τώρα είναι και στην έδρα της, έτσι. Mm-hmm. Οπότε βέβαια. Πάντα οι γηπεδούχοι.
2: Παίζει ρόλο.
8: Μάλλον οι γηπεδούχοι κάνουν μία αξιόλογη πορεία, αλλά φαίνεται ότι αυτή τη φορά μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω. Από την άλλη, το Μαρόκο, η δύναμη, νομίζω, η κορυφαία ομάδα της Αφρικής, κατέκτησε και το κύπελλο Αφρικής πριν από λίγους, το περσινό καλοκαίρι.
2: Ναι, η εμπιστοσύνη βγάζει χαρακτήρα μες στο γήπεδο.
8: Στο προηγούμενο Μουντιάλ μπήκε τετράδα, αλλά και τώρα δείχνει ότι έρχεται φουριόζο συνέχεια από τις προηγούμενες μεγάλες διοργανώσεις, οπότε μην τα αφήνουμε στην άκρη και να μην λέμε ότι είναι το ταπεινό Μαρόκο.
2: Βέβαια. Τώρα και να κλείσουμε με το σημερινό πρόγραμμα, ολοκληρώνεται ακόμα ένα κομμάτι της φάσης των ομίλων. Ποια παιχνία ξεχωρίζει, Δημήτρη, και ποιες μάχες θεωρείς ότι θα κρίνουν τόσο τις πρωτιές όσο και τις τελευταίες θέσεις για την πρόκριση?
8: Οπότε δεν ξέρεις ότι ποιο παιχνίδι θα είναι καλό. Οπότε ξεκινάμε να δούμε όλο το πρόγραμμα. 11 η ώρα έχουμε τα πρώτα παιχνίδια. Εκουαδόρ, Γερμανία. Γερμανία έχει προκριθεί. Το Εκουαδόρ κυνηγάει την πρόκριση. Την ίδια ώρα είναι R2 Sport το πρώτο παιχνίδι. Στην R1 βλέπουμε Κουρασάο, Ακτίνα Παντοστού. Το Κουρασάο, ακόμα και εδώ που έφτασε με μια ισοπαλία, νομίζω το χειροκροτούμε. Στη δύο τα ξημερώματα, την Ισία Ολλανδία και ταυτόχρονα η Ιαπωνία Σουηδία. Το πρώτο ΕΤ1, το δεύτερο ΕΤ2 Σπορ. Ενώ η Ολλανδία τώρα δείχνει ότι έχει πάρει κεφάλι στον όμιλο, αλλά και η Ιαπωνία νομίζω μια αξιολογότατη ομάδα. Και 5 ώρα το πρωί, Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες, Τουρκία, αρνητική έκπληξη από νωρίς μας αποχαιρέτησε. Ηνωμένες Πολιτείες, και εδώ είναι μια ομάδα που θα πρέπει να την προσέξουμε. Φαίνεται ότι είναι καλή φουρνιά. ΕΡΤ2 Sports και την ίδια ώρα είπαμε ΕΡΤ1, Παραγουάη, Αυστραλία. Και Αυστραλία νομίζω είναι από τις καλές θετικές εκπλήξεις του Μουντιάλ.
2: Βεβαίως. Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
9: Την Παρασκευή προβλέπεται ηλιοφάνεια με τοπικές μπόρες και καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι, 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 με 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 36 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με πιθανές τοπικές μπόρες ή καταιγίδες στα γύρω ορεινά το απόγευμα. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς.
10: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Χαίρομαι όταν πέφτουν υπογραφές. Υπογράφει και η σύμβαση για τον εξυγχρονισμό των αρδευτικών δικτύων του Δήμου Ερημάνθου. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ακούτε την εκπομπή ραδιοφωνικά και παραδοσιακά 3 με 5. Στον ήχο ο Νίκος Γιατράκος, στην παραγωγή και στα τηλέφωνα η Μαρία Αρβανιτάκη. Ρίχνοντας έτσι μια ματιά, κυρίες και κύριοι, και αμέσως μετά θα πάμε αρχείο σήμερα, θα αφήσουμε τον Άγγελο τον Κωνσταντίνο να κάνει τον μπάνιο του τώρα όπου και να είναι και μας ακούει και να περπατήσει και τη γέφυρα, ναι. Θα πάμε αρχείο τώρα, βλέπω εδώ πέρα δίστακτοι απατεώνες, λέει, δάγκωσαν. Άκου την 90χρονη, της άρπαξαν 20.000 ευρώ και κοσμήματα. Προσοχή. Στην Πάτρα μαζί με 23χρονο βρήκαν 12χρονη, βρήκαν στην Πάτρα μαζί με 23χρονο βρήκαν την 12χρονη που εξαφανίστηκε από τα Εξάρχεια. Μάλιστα. Αυτά βλέπω εδώ, κυρίες και κύριοι. Αυτό θέλω να μείνω εδώ στο ιατρικό επίτευγμα. Για πρώτη φορά Έλληνας γιατρός, ο Ευάγγελος Λιάτσικος, χειρούργησε από την Κίνα ασθενή με καρκίνο του προστάτη στην Αθήνα. Παγκόσμια αναγνώριση για τον καθηγητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών. Ξέρετε, το έχω πει πολλές φορές ότι δεν μπορείς να πεις, ρε παιδί μου, σε αυτό το πλάνο ότι αυτό είναι καλό, αυτό είναι κακό. Πάνε μαζί. Λες, καλύτερα να μην είχαμε αυτό, αλλά να, αυτό γεννάει και ένα καλό. Έτσι πορεύεται ο πλανήτης τώρα, αιώνες δηλαδή. Δεν ξέρω πόσους αιώνες είμαστε εδώ στη γη ως ανθρώπινο είδος, αλλά αυτό έχω παρατηρήσει. Τώρα, στη Βενεζουέλα είχαμε το μεγάλο σεισμό, πρώτο και δεύτερο. Αυτά, κυρίες και κύριοι, πάμε ένα πρώτο τραγούδι που έχω διαλέξει για σας. Είναι το καλοκαιράκι, κάνει πολύ ζέστη, εντωμεταξύ κάπου βρέχει και τρώμε εμείς όλοι τώρα τη ζέστη από εδώ, από εδώ Νίκο, ναύπακτος, το Λοκαρνανία, από ψηλά. Μάλιστα, λοιπόν, πάμε στο πρώτο τραγούδι και αμέσως μετά θα περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στις γυναίκες. Σήμερα θα ακούσετε την Χριστίνα την Καρποντίνη να σας μιλάει για την Ελισάβετ Μαρτινέγκου, πεζογράφος. Θα μάθετε για τη ζωή της. Και μετά δημοτικό παραδοσιακό τραγούδι από το αρχείο του σταθμού και τραγούδια προς το τέλος που έχουμε διαλέξει για σας. Πάμε.

Βλέπω τώρα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων οι δύο χειριστές για προληπτικούς λόγους από το Earth News, κυρίες και κύριοι, το οποίο έρχεται σε μεγάλη ακροαματικότητα, να τα λέμε αυτά, όπως να λέμε και τούτο, ότι ο πρόεδρος της ΕΡΤ, ο Γιάννης Παπαδόπουλος, πλέον είναι στο ανώτατο διοικητικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Εξελέγει ομόφωνα. Μάλιστα, το 11μελές αυτό συμβούλιο αποτελεί το απόλυτο κέντρο λήψης αποφάσεων για την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεόραση. Λοιπόν, μένουμε στο τραγούδι και αμέσως προχωρούμε στις γυναίκες και μείνετε για να μάθετε περισσότερα για την Ελισάβετ Μαρτινέγκου από την Χριστίνα την Καρποντίνη.

γυναίκες. Καλησπέρα. Απόψε θα σκιαγραφίσουμε το πορτρέτο της Ελισάβετ Μουτζάν Μαρτινέγκου. Η Ελισάβετ Μουτζάν Μαρτινέγκου ήταν μια τραγική πεζογράφος της νεότερης εποχής, από τις πρώτες Ελληνίδες συγγραφείς. Το γνωστότερο έργο της είναι η αυτοβιογραφία της. Ενώ από τα υπόλοιπα έργα της, θεατρικά και ποίηματα, έχουν σωθεί ελάχιστα.

Η Ελισάβετ Μουτζάν Μαρτινέγκου γεννήθηκε στη Ζάκυνθο το 1801. Οι γονείς της Φραγκίσκος Μουτζάν και Αγγελικής Σιγούρου προέρχονταν από δύο από τις παλιότερες αριστοκρατικές οικογένειες της Ζακύνθου.

Η Μουτζάν από μικρή είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την μάθηση και τα γράμματα και παρόλο που η εκπαίδευσή της ήταν περιορισμένη, είχε κατοίκον δασκάλους τρεις κληρικούς, η ίδια με προσωπική μελέτη απέκτησε γνώσεις της αρχαίας ελληνικής, της ιταλικής και της γαλλικής γλώσσας. Παράλληλα, επιδιδόταν στο γράψιμο ποιημάτων, θεατρικών έργων, στα ελληνικά και τα ιταλικά, και μεταφράσεων από την αρχαία ελληνική γραμματεία.

επιθυμία της Ελισάβετ ήταν να μην παντρευτεί, αλλά να αφοσιωθεί στη μελέτη και τη συγγραφή. Εξαιτίας των αντιρρήσεων της οικογένειάς της, αντιπρότεινε να κλειστεί σε μοναστήρι ή να αποσυρθεί σε μια κατοικία της οικογένειας στην Ήπεθρο. Όμως και αυτές οι επιθυμίες της δεν γίνονταν δεκτές από τους δικούς της. Μπροστά στην προοπτική να παραμείνει ανήπαντρη και να κατοικεί με τους γονείς της χωρίς να έχει το δικαίωμα να βγαίνει από το σπίτι, αποφάσισε να φύγει κρυφά από το νησί. Αλλά μετά από μια αποτυχημένη απόπειρα, επέστρεψε χωρίς να την αντιληφθεί κάποιο μέλος της οικογένειάς της.

Η Ελισάβετ Μουτζάν τελικά αναγκάστηκε να υποχωρήσει και να δεχτεί την επιθυμία των δικών της να παντρευτεί. Η ανέβρεση γαμπρού στη Ζάκυνθο ήταν ιδιαίτερα δύσκολη και γι' αυτόν τον λόγο ο θείος της πρότεινε να ταξιδέψουν στην Ιταλία, όπου θα ήταν πιο εύκολο να βρεθεί σύζυγος για την Ελισάβετ και την αδελφή της που ήταν και αυτή σε ηλικία γάμου. Όμως το ταξίδι δεν έγινε εξαιτίας ασθενείας του πατέρα της.

Εν τω μεταξύ βρέθηκε υποψήφιος σύζυγος για την Ελισάβετ Μουτζάν, ο Νικόλαος Μαρτινέγκος, ο οποίος όμως καθυστερούσε την επισωμιμοποίηση της γαμήλιας συμφωνίας με συνεχείς διαπραγματεύσεις για το ύψος της πρίκας. Τελικά ο γάμος τελέστηκε μετά από 16 μήνες, το καλοκαίρι του 1831.

Η Ελισάβετ Μουτζάν Μαρτινέγκου πέθανε στις 9 Νοεμβρίου του 1832, ένα χρόνο περίπου μετά το γάμο της και 2 εβδομάδες μετά τη γέννηση του γιού της, λόγω επιπλοκών στον ντοκετό.

0: Η Ελισάβετ Ματινέγκου, στη σύντομη ζωή της, δεν είδε κανένα έργο της δημοσιευμένο. Μέχρι το 1881 τα χειρόγραφά της έμειναν αναξιοποίητα. Τότε ο γιος της, Ελισαβέτιος Μαρτινέγκος, δημοσίευσε μόνο την αυτοβιογραφία της, αλλά με περικοπές και μαζί με δικά του ποίηματα. Ο Πορφύρης υποψιάζεται ότι στα μέρη της αυτοβιογραφίας που έχουν περικοπεί, η Ελισάβετ αναφέρεται σε ένα αίσθημά της για ένα νέο ποπολάρο, αίσθημα που καταπνίγηκε από τις κοινωνικές συνθήκες και τη βαρβαρότητα του σπιτιού της, όπως αναφέρει σε κάποιο σημείο της αυτοβιογραφίας της.
1: Έβαζες ψεύτικες φωνές

θες, θα με πεθάνεις, αυτό θες. Άρε μαμά, άρε μαμά. Ύστερα λόγια στο χαρτί,

Η αξία του έργου της Μαρτινέγκο έγκυται κυρίως στην απλή γλώσσα που χρησιμοποιείται. Από τα άλλα έργα της έχουν σωθεί ελάχιστα. Μια κωμωδία με τίτλο «Φιλάργυρος», κάποια ιταλικά κείμενα, 20 επιστολές, ο πρόλογος μιας πραγματείας περί οικονομίας, τα ποίηματα «Οδύει στο πάθος του Ιησού Χριστού και στην Θεοτόκον» και αποσπάσματα μεταφράσεων από τον Προμηθέα Δεσμότη, την Οδύσσια και τις Οικέτιδες.

0: Kadı his.
1: 'Το απόσπασμα που ακολουθεί από την αυτοβιογραφία της μας εισάγει στην ουσία της ζωής της Μαρτινέγκου. Κλεισμένη στο σπίτι, δεν μπορούσε να γίνει δέκτης των πολιτικών και κοινωνικών κραδασμών της εποχής της και να τα μετουσιώσει σε πνευματικό έργο. Ήταν τα χρόνια του επαναστατικού αναβρασμού του 1821 με τα επακόλουθά του. Τα Επτάνησα ήταν τότε υπό αγγλική κατοχή και ο απόϊχος των γεγονότων έφτανε αμυδρά στην Ελισάβετ αποκλειστικά μέσω του πατέρα της.

Γράφει η Ελισάβετ Μαρτινέγκου στην αυτοβιογραφία της. «Μέρα και νύχτα κλεισμένη, χωρίς να δύναμαι να πηγαίνω, μήτε εις εκκλησίαν, μήτε εις περιδιάβασιν, χωρίς να έχω την παραμικράν ξεφάντωσιν, χωρίς να έχω πλέον την ελπίδα δια να αλλάξω ζωήν, χωρίς να ακούω άλλην ομιλίαν παρά εκείνην του πατρός μου, επειδή ο αδελφός μου και ο θείος μου ή ο λίγον ή τίποτε δεν συνομιλούσαν μαζί με εμάς τις γυναίκες. Ο πατήρ μου άλλο δεν έκανε παρά να λέγει τα πλέον δυστυχισμένα και μελαγχολικά λόγια, όπου ποτέ να μην υπόθησαν. Ήσαν όλα πράγματα όπου μου έδιναν μίαν μεγαλοτάτην θλίψη και στεναχωρίαν. Πάθη όπου γλίγορα εξ αποφάσεως έμελε να με γκρεμνήσουν εις το μνήμα».

Απόσπασμα από την αυτοβιογραφία της Ελισάβετ Μαρτινέγκου, της πρώτης Ελληνίδας πεζογράφου της νεότερης εποχής, περιλαμβάνεται στο βιβλίο των νεοελληνικών αναγνωσμάτων της Τρίτης Γυμνασίου.

Την εκπομπή επιμελήθηκε και παρουσίασε η Χριστίνα Καρποντίνη. Την τεχνική επιμέλεια είχε η Γεωργία Λιμπεροπούλου. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό βράδυ.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Σούκαλος. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση φωτιάς σε αποθήκη ξυλία σε περιοχή ανάμεσα στην Λοφούπολη και τον Άγιο Ιωάννη Χωστό στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο σημείο έχουν φτάσει με 8 οχήματα και επιχειρούν συνολικά 32 πυροσβέστες, ενώ έχει σηκωθεί ελικόπτερο προκειμένου να ξεκινήσει η ρήψη νερού. Στην περιοχή επικρατεί αναστάτωση υπό το φόβο επέκταση της πυρκαγιάς. Ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης πυρόσβεση στα Γρεβενά, όταν ελικόπτερο τύπου Μπέλ, μισθωμένο από το πυροσβεστικό σώμα, κατέπεσε στην τεχνητή λίμνη Άου. Και οι δύο επιβαίνοντες, ο Έλληνας χειριστής και ένας αλλοδαπός που εκτελούσε χρέη συνδέσμου, διασώθηκαν. Το ελικόπτερο συμμετείχε στην κατάσβεση της πυρκαγιάς στη θέση Αυγό, ενώ τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Τουλάχιστον 164 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 971 τραυματίστηκαν από τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και αφήνοντας δεκάδες ανθρώπους εγκλωβισμένους στα ερείπια. Ο απολογισμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί δραματικά, καθώς τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις επιχειρήσεις απεγκλωβισμού. Οι μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφονται στην πολιτεία Λαγκουάριρα, ενώ κατέρευσαν πολυκατοικίες και δεκάδες κτίρια. Την ίδια ώρα, στο Καράκας διακόπηκαν η λειτουργία του μετρό, η παροχή φυσικού αερίου και τα μαθήματα στα σχολεία, ενώ το Διεθνές Αεροδρόμιο Σιμών Μπολιβάρ παρέμεινε κλειστό λόγω σοβαρών ζημιών. Η κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και απίφθινε έκκληση για τη διάθεση βαρέων μηχανημάτων προκειμένου να συνδράμουν τις επιχειρήσεις διάσωσης. Ομάδες έρευνας και διάσωσης, πιστοποιημένες από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, μεταβαίνουν στη χώρα, ενώ ανθρωπιστική βοήθεια και διασώστες αποστέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Εκουαδόρ, το Κατάρ, το Μεξικό και το Ελ Σαλβαδόρ. Οι σεισμοί σημειώθηκαν με διαφορά περίπου ενός λεπτού δυτικά της πόλης Μωρόν και έγιναν αισθητοί σε μεγάλο μέρος της Βόρειας Νότιας Αμερικής, προκαλώντας εκενώς κτηρίων ακόμη και στη Βραζιλία και την Κολομβία. Οι αρχές προειδοποιούν για τον κίνδυνο ισχυρών μετασεισμών και καλούν τους κατοίκους να αποφεύγουν την παραμονή σε κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές, καθώς οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοωμένων συνεχίζονται. Ταυτοποιήθηκε το θύμα της χθεσινής φωνικής συμπλοκής στην Καλλιθέα. Πρόκειται για 15χρονο, ενώ ο 18χρονος δράστης ομολόγησε ότι τον μαχαίρωσε θανάσιμα στο θώρακα μετά από συμπλοκή ανάμεσα σε δύο παρέες νεαρών. Η αστυνομία προχώρησε σε 14 προσαγωγές και στη σύλληψη του 18χρονου, ενώ ερευνά τα κίνητρα της επίθεσης και αναζητά το μαχαίρι που, όπως είπε ο ίδιος, πέταξε σε κάδο απορριμμάτων. Συνέντευξη στο newsauto.gr με φόντο την πίστα της περιδικής του Eco Rally Ακρόπολης έδωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Όταν ρωτήθηκε ποιον πολιτικό αντίπαλο θα επέλεγε για συνοδηγό σε αγωνιστικό αυτοκίνητο, απάντησε τον Αλέξη Τσίπρα, σχολιάζοντας σκοπτικά ότι έχει κάνει τόσες πιρουέτες που αν οδηγούσα εγώ σίγουρα δεν θα ζαλιζόταν. Επίθεση στην κυβέρνηση για την υπόθεση διαρροής προσωπικών δεδομένων εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, κάνοντας λόγο για μείζον σκάνδαλο παράνομης χρήσης προσωπικών δεδομένων για κομματικό όφελος και χαρακτήρισε τη δικαστική απόφαση κόλαφο για τη Νέα Δημοκρατία. Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026. Τα στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας δείχνουν περιορισμένο αριθμό αριστούχων με εξαίρεση στη φυσική, όπου το 30,06% των υποψηφίων έγραψε πάνω από 18 έναντι μόλις 9,39 πέρσι. Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά αριστούχων καταγράφηκαν στην νεοελληνική γλώσσα και στα αρχαία ελληνικά. Την ίδια ώρα, υψηλά παραμένουν τα ποσοστά βαθμολογιών κάτω από τη βάση. Στα αρχαία ελληνικά, κάτω από το 10 έγραψε το 55,67% των υποψηφίων, στην ιστορία το 52,10% και στα μαθηματικά το 50,59%, αν και το τελευταίο ποσοστό εμφανίζεται μειωμένο σε σχέση με πέρυσι. Σχεδόν οι μισοί υποψήφοι έγραψαν κάτω από τη βάση και στην οικονομία, ενώ υψηλά ήταν τα αντίστοιχα ποσοστά και στην πληροφορική και τη χημεία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά, ευρύος καιρός αύριο, στα δυτικά και βόρεια επιρροτικά το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βόρεια άνεμοι έως 7 αποφόρους στο Αιγαίο. Στην Αττική θα πνέουν βόρεια άνεμοι έως 7 αποφόρους στα ανατολικά. Η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία επίσης από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
6: Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Πατρών.

τραγούδια του Μωριά και της Ρούμελης με το συγκρότημα του Ανδρέα Ντρόλα. Παίζουν κλαρίνο ο Ανδρέας Ντρόλας, βιολί ο Περικλής Τούρλας, λαούτο ο Γιάννης Λαμπρόπουλος και σαντούρι ο Θάνος Τούρλας. Τραγουδά η Μαρία Φάκου. Αρχίζει το πρόγραμμα η Μαρία Φάκου με το Καλαματιανό, γαλάζια που είναι η θάλασσα.

Ακούσατε τραγούδια του Μωριά και της Ρούμελης με το συγκρότημα του Ανδρέα Ντρόλα. Έπαιξαν κλαρίνο Ανδρέας Ντρόλας, βιολίο Περικλής Τούρλας, λαούτο Γιάννης Λαμπρόπουλος και σαντούρι ο Θάνος Τούρλας. Τραγούδησε η Μαρία Φάκο.

0: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
2: Καθώς η αρχική συνταγή δεν υπάρχει πλέον, κατά τη διάρκεια ενός φεστιβάλ στο Λονδίνο, με αφορμή την επέτειο των 200 ετών από τη γέννηση της Κλάρα, ζήτησαν τη βοήθεια μιας ιστορικού τροφίμων για να αναδημιουργήσουν την τούρτα. Και η συνταγή που προέκυψε περιγράφεται ως εξής. Ψήνουμε παντεσπάνι, εμποτισμένο με ξύσμα εσπεριδοειδών και νερό από άνθη πορτοκαλιάς. Το φλωράλ στοιχείο επιλέγεται επειδή ήταν ένα δημοφιλές άρωμα το 1838 και δεν είναι γλυκά με την αγάπη της Κλάρα για τα λουλούδια. Πασπαλίζουμε με χιόνι μαρέγκας και γαρνίρουμε με τριμμένα φιστίκια υγιεινής για να γίνει το γλυκό πιο τραγανό και να πάρει χρώμα. Η κρέμα μουσελίνα βατόμουρου προσθέτει ένα κομψό, γευστικό και θηλυκό χαρακτήρα. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Γεια σας.

0: Ακούτε Τρίτο. Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρηλυκή συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τουρνέ. Μια κομική τραγωδία. Η παράσταση του Ευρυπίδη Λασκαρίδη εμπνέεται από τον κόσμο των καλοκαιρινών περιοδιών. Ένα τρυφερό βλέμμα πάνω στη μαγική περιπέτεια του θεάτρου. 26 και 27 Ιουνίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια efestival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Κλασικά τρίτο. Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας λίγο πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στο Μουσείο Μπενάκη Πειραιώς 138 φιλοξενείται το Athens Photo Festival 2026, η μεγαλύτερη διεθνής διοργάνωση φωτογραφίας στην Ελλάδα. Δημιουργοί από δεκάδες χώρες παρουσιάζουν έργα που εξερευνούν τη μνήμη, την ταυτότητα, το περιβάλλον και τις κοινωνικές μεταβολές της εποχής μας. Ένας ζωντανός διάλογος ανάμεσα στην εικόνα και τη σύγχρονη πραγματικότητα που μετατρέπει τη φωτογραφία σε εργαλείο παρατήρησης και κατανόησης του κόσμου. Στην Άνδρο, το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου ετοιμάζεται να υποδεχτεί το κοινό με ένα πλούσιο πρόγραμμα θεάτρου, μουσικής και εικαστικών δράσεων. Ένας θεσμός που έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς του πολιτιστικού καλοκαιριού στο Αιγαίο, φέρνοντας σε δημιουργικό διάλογο καταξιωμένους καλλιτέχνες, αλλά και νέες φωνές της σύγχρονης δημιουργίας. Και αυτό το καλοκαίρι επιστρέφει η Αντιγόνη του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Ένα από τα σημαντικότερα έργα της αρχαίας δραματουργίας επανέρχεται με σύγχρονη ματιά, αναδεικνύοντας τα διαχρονικά ερωτήματα για τη δικαιοσύνη, την εξουσία, την ανυπακοή και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η φωνή της Αντιγόνης εξακολουθεί να συνομιλεί με το παρόν, υπενθυμίζοντας πως ο αγώνας για τις αξίες δεν πάβει ποτέ μα ποτέ να είναι επίκαιρος. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης, μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Νίκος Σαββουργινάκης.

Ακούτε Τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

Schatten, Kleider und Hüte. Fanden, wie auch bald eine Stimme.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: ανακαλύψετε τα έργα που συνομιλούν στο trito.gr.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βοιατζή. Στο Παρίσι του 1866, ο 28χρονος Ζορζ Μπιζέ μαγεύει κάθε φορά που παίζει πιάνο σε κοινωνικές βραδιές του ρομαντικού σαλονιού. Ωστόσο, δεν θέλει να δίνει συναυλίες ως πιανίστας. Καημός του είναι να πετύχει ως συνθέτης και η πραγματικότητά του μακριά από τα πολυτελή σαλόνια είναι σκληρή. Τα προηγούμενα χρόνια παρουσίασε οπερές του, χωρίς όμως να κάνει κάποια επιτυχία. Ζει σε ένα πολύ μικρό διαμέρισμα, πνιγμένο στα χρέη. Από νύχτα σε νύχτα αντιγράφει παρτιτούρες προς έκδοση και ενορχιστρώνει έργα άλλων συνθετών για να επιβιώσει. Γι' αυτό δεν τον θέλει και η οικογένεια της αγαπημένης του και δεν τους επιτρέπουν να αραβωνιαστούν. Είναι ένας αποτυχημένος που δεν έχει ούτε ένα σου, ούτε μια δραχμή. Και αφού δεν είναι επιτυχημένος, γιατί δεν ψάχνει μια κανονική δουλειά? Αυτήν την κρίσιμη περίοδο της ζωής του έρχεται η πολυπόθετη παραγγελία από τον διευθυντή του Θεάτρε Λυρίκ για μια όπερα πάνω σε ιστορικό μυθιστόρημα, εμπνευσμένο από μια μάχη του 1396 στο Πέρθ της Σκωτίας. Ωστόσο, ο Μπιζέ και οι λιμπρετίστες του φτιάχνουν μια ιστορία με αρκετές διαφορές από αυτή του μυθιστορήματος. Στη φαντασία του Μπιζέ στον σκοτεινό και αυστηρό βορρά της Σκωτίας, δίπλα στα στρατόπεδα, υπάρχει και ένας καταβλισμός τσιγκάνων. Και η βασίλισσά τους γίνεται ένας από τους βασικούς χαρακτήρες της ιστορίας. Με τις νότες του Μπιζέ δημιουργεί τον εξωτικό ήχο της ζωής τους, που δεν ακολουθεί την ψυχρή λογική, τους τρόπους και τους κανόνες του Βορρά. Στη δεύτερη πράξη της όπερας, η βασίλισσα των τσιγκάνων Μαμπ χορεύει στην αρχή νοχελικά, αισθησιακά και έπειτα πιο γρήγορα, έντονα, με πάθος. Όταν η όπερα «Η ωραία κόρη του Πέρθ» ανεβαίνει στο Παρίσι στο τέλος του 1867, δεν είναι η τεράστια επιτυχία που θα επιθυμούσε. Ωστόσο, μέσα στη χρονιά ανεβαίνει και πάλι. Ο χορός της μάγισσας Μαμπ αφήνει το αποτύπωμά της στο κοινό του Παρισιού και των Βρυξελών και το όνομα του Μπιζέ συζητιέται περισσότερο. Μήπως τελικά η μοίρα επιφυλάσσει μια μεγάλη καριέρα? Με αυτήν την ελπίδα, όχι χωρίς δισταγμούς, αμφιβολίες και γκρίνια, τελικά η οικογένεια δίνει την άδεια για τον αραβόνα τους. Περίπου την ίδια περίοδο, ο Μπιζέ από το υλικό της όπερας του φτιάχνει μια ορχιστρική σουίτα. Και τις επιλογές του κερδίζει η μουσική που έχει γράψει για το όνειρο του εξωτικού, τη ζωή των τσιγκάνων, των τραγουδιών τους, που ακούγονται δίπλα στους ήχους στρατιωτικών εμβατηρίων και τέλος ο σαγηνευτικός μποέμικος χορός της βασίλισσας Μαμπ, σύμβολο ανεξαρτησίας και ελευθερίας, που ίσως εκφράζει και τη δική του μποέμικη καρδιά. Ίσως δηλώνει απλά με μουσική πως «θα συνθέτω όπως θέλω και όχι, δεν θα βρω μια κανονική δουλειά».

0: από την ορχιστρική σουίτα της μουσικής της όπερας «La Jolie Fille de Perth», «Η ωραία κόρη του Πέρθ» του Georges Bizet, ακούσαμε το τέταρτο μέρος, τέταρτη σκηνή, «Danse Bohémienne», «Μποέμικος χορός», με την Ορκέστρε de Paris σε διεύθυνση του Daniel Barenboim. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.
1: Κλασικά τρίτο. Φεστιβάλ κρουστών της εναλλακτικής σκηνής. Ένα συναρπαστικό τριήμερο αφιερωμένο στην τέχνη των κρουστών. Συναυλίες, εργαστήρια και master classes προσκαλούν το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία ήχων και εκρηκτικών ρυθμών. Συμμετέχουν τρίο Benny Greb, τρίο Ruven Rupik, Αλεξέη Γκερασίμες, Ρωσάνα Μαϊλάν και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών, 1, 2 και 3 Ιουλίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είμαι η Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και σας καλωσορίζω στα Ευγενή Μέταλλα. Θα είμαστε μαζί για μία ώρα, με ιστορίες ανθρώπων και κουβέντες που αντέχουν στο χρόνο. Σας καλώ να ακούσουμε μαζί ό,τι δεν φθείρεται. Σήμερα, στα Ευγενή Μέταλλα, συναντώ το συγγραφέα Ισίδωρο Ζουργό. Ο Ισίδωρος Ζουργός, ενώ γράφει μυθιστορήματα, χτίζει κόσμους όπου η ιστορία αναπνέει ακόμη, όπου οι άνθρωποι κουβαλούν τη μνήμη σαν μυστικό φορτίο και όπου το παρελθόν επιστρέφει διαρκώς για να φωτίσει το παρόν. Στα βιβλία του, το Βυζάντιο, η Μακεδονία, οι μεταβατικές εποχές, οι χαμένες πατρίδες και οι εσωτερικές εξορίες γίνονται πεδίο υπαρξιακής αναζήτησης. Οι ήρωές του αναμετρώνται με το χρόνο, την πίστη, τον έρωτα, τη φθορά, αλλά και με εκείνη τη βαθιά ανθρώπινη ανάγκη να βρει κανείς νόημα μέσα στον κόσμο. Με γλώσσα πυκνή, στοχαστική και ποιητική, ο Ισίδωρος Ζουργός ανήκει στους συγγραφείς που δεν αφηγούνται μόνο ιστορίες, συνομιλούν με τη μνήμη και με την ψυχή του ανθρώπου. Στα Ευγενή Μέταλλα μας ενδιαφέρουν οι κουβέντες που αντέχουν στο χρόνο και η φωνή του Ισίδωρου Ζουργού είναι σίγουρα μία από αυτές. Κύριε Ζουργέ, καλώς ήρθατε.
1: Χαίρετε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
0: Ας περάσουμε στο κεφάλαιο μνήμη, ιστορία και ανθρώπινη ψυχή. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Πιστεύετε πως η λογοτεχνία είναι ένας τρόπος να διασώζουμε ό,τι η ιστορία μπορεί να ξεχνά?
1: Γενικότερα υπάρχει μία σχέση ανάμεσα στη λογοτεχνία και στη μνήμη. Κατά κάποιο τρόπο η λογοτεχνία είναι η τέχνη της ταρίχευσης της μνήμης και θα έλεγα ίσως αυτής της μνήμης η οποία δεν είναι τόσο εντοπίσιμη από το ραντάρ της επίσημης ιστοριογραφίας. Μέσα στο ανθρώπινο παρελθόν υπάρχουν κόγχες εμπειριών και καταθέσεων στις οποίες η λογοτεχνία έχει να πει αρκετά.
0: Τι είναι αυτό που σας συγκινεί περισσότερο στους ανθρώπους του παρελθόντος, η μοίρα τους ή η σιωπή τους, γιατί εγώ κάτι νιώθω ότι σας συγκινεί?
1: Είναι και τα δύο, νομίζω. Ότι η ανθρώπινη μοίρα μέσα στην διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας είναι κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σαγηνευτικό θέμα για κάποιο μυθιστόρημα. Όπως επίσης και η σιωπή. Η σιωπή των αφανών, των ταπεινών, των ανθρώπων που δεν έχουν αξιωθεί μεγαλεία, εξουσία και δυνατότητα έκφρασης. Η λογοτεχνία δεν πρέπει να περνά και να προσπερνά για την ακρίβεια αυτούς τους ανθρώπους, αλλά να στέκεται και να προσπαθεί να αναπλάθει τη φωνή τους. Με τη βοήθεια της ιστορίας βέβαια, αλλά πιο πολύ πατώντας στον δικό της ιδιοπρόσωπο τρόπο αφήγησης.
0: Στα βιβλία σας μοιάζει σαν η ιστορία να μην είναι φόντο, αλλά να είναι ένας πραγματικά ζωντανός οργανισμός. Πώς τη βιώνει ο ίδιος ο συγγραφέας?
1: Κάθε φορά που σκέφτομαι και ακούω τη λέξη ιστορία, έχω μπροστά μου την εικόνα ενός κρατήρα ο οποίος κοχλάζει. Γιατί η ιστορία είναι κάτι που επηρεάζει στο διηνεκές του χρόνου, κάτι το οποίο ουσιαστικά μετασχηματίζει τις μελλοντικές κοινωνίες και είναι και επίσης μια μεγάλη αποθήκη εμπειριών, ας το πούμε ένας μαγικός τρόπος γνώσης. Στα μυθιστορήματα που ασχολούνται με την ιστορία, μας νοιάζει πάρα πολύ η ανθρώπινη συνθήκη. Τι είναι ο άνθρωπος, με ποιο τρόπο αντιδρά, κατά πώς αυτές οι αντιδράσεις μπορούν να ταξινομηθούν ή με κάποιο τρόπο μπορούν να ερμηνευτούν. Δεν είναι τόσο εύκολο και από την πλευρά της ιστορίας αλλά και από την πλευρά της λογοτεχνίας, γιατί είναι μια είναι μια πραγματικότητα που ζει και είναι μια πραγματικότητα που κοχλάζει.
0: Γιατί ο άνθρωπος επιστρέφει διαρκώς στο παρελθόν, ενώ γνωρίζει ότι δεν μπορεί να το αλλάξει? Και αυτή είναι μια γενική ερώτηση που τη ζω από μικρή. Πραγματικά δηλαδή αυτή την απορία την έχω από μικρή.
1: Νομίζω ότι είναι εδρεωμένη η πεποίθηση ότι με βάση τις εμπειρίες του παρελθόντος μπορούμε κάτι να κερδίσουμε και να σχεδιάσουμε με σωστό τρόπο για το μέλλον. Οι εμπειρίες όλων των παλιών ανθρώπων, είτε είναι αυτές οι κοντινές ιστορικά των παππούδων μας και των γιαγιάδων μας, είναι κάτι στο απότερο παρελθόν, έχουν μία σημασία. Ίσως γιατί έχουμε όλοι μας κατά βάθος την πεποίθηση ότι ο άνθρωπος στα βασικά του χαρακτηριστικά και στις ανάγκες είναι ο ίδιος. Προφανώς και το διαφορετικό πολιτισμικό και πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον επηρεάζει τις συμπεριφορές, αλλά η ανάγκη των ανθρώπων και μπορούσα πάρα πολύ πρόχειρα να πω η ανάγκη για καταξίωση, η ανάγκη για στοργή, η ανάγκη για τρυφερότητα, αλλά και ένα φάσμα άλλο ζωφερών επιθυμιών, η αγάπη για κυριαρχία, η αγάπη για εξουσία, εμφανίζονται σε όλη τη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας με διαφορετικό πρόσωπο.
0: Πιστεύετε ότι οι κοινωνίες χάνουν πρώτα τη μνήμη τους και έπειτα την ψυχή τους?
1: Νομίζω ότι το ένα φέρνει αναπόσπαστα και το άλλο. Κοινωνίες χωρίς μνήμη είναι κοινωνίες αυτές οι οποίες είναι πρώτα τα εύκολα θύματα της κάθε εξουσίας, η οποία κάθε εξουσία έχει τους δικούς της λόγους να σβήνει ή να επιλέγει από τη συλλογική μνήμη. Από την άλλη, νομίζω πως το να χάσεις τη μνήμη σου είναι πάρα πολύ κοντινό με το να χάσεις την ψυχή σου. Και όταν λέμε να χάσεις την ψυχή σου, αν προσπαθούμε λίγο να το ορίσουμε, εννοούμε το να χάσεις την αίσθηση της συλλογικής ταυτότητας, την αίσθηση της πορείας και επίσης να νιώθεις ότι έχεις ένα στραπατσαρισμένο άξονα αξιών, ο οποίος για κάποιους λόγους έχει πεταχτεί στα σκουπίδια.
0: Κάνοντας σας αυτή την ερώτηση, είχα στο νου μου μία προσωπική ατομική πηξίδα του καθενός.
1: Αυτό υπάρχει, προφανώς. Αλλά αυτή η προσωπική πηξίδα μας οδηγεί σε θάλασσες οι οποίες έχουν συγκεκριμένες συνδεταγμένες. Άρα λοιπόν, προφανώς και η προσωπική πορεία είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό, όμως από εκεί και πέρα η προσωπική πορεία πρέπει να λαμβάνει υπόψη και το τι βλέπεις αυτή την πορεία. Να μην είναι δηλαδή ένας μονήρης τρόπος να πάμε κάπου χωρίς να κοιτάμε αριστερά-δεξιά.
0: Υπάρχουν εποχές που αισθάνεστε πως συνομιλούν ίσως μυστικά μεταξύ τους?
1: Ναι, έχω αυτή την αίσθηση και δεν είναι πάντα εύκολα διακριτό. Νομίζω όμως ότι και οι επιστήμονες της ιστορίας έχουν αυτή την αίσθηση. Απλά έχουν την υποχρέωση αυτή, μια που υπηρετούν τον ορθό λόγο, τη σύγκριση, τον τρόπο των επιστημών, να έχουν πολύ πιο απτά και πιστικά παραδείγματα ότι όντως συμβαίνει. Στην περίπτωση της λογοτεχνίας, πολλές φορές αρκούμαστε και σε αυτή την αίσθηση. Ναι, την έχω αυτή την αίσθηση, ότι οι εποχές συνομιλούν μεταξύ τους. Έχω την αίσθηση των εποχών όταν βρισκόμαστε σε μια μεταβατική φάση και αυτή η μεταβατική φάση είναι συνήθως αυτή η οποία αποτελεί, αν το πούμε έτσι, μια άρθρωση του σώματος της ιστορίας.
0: Συχνά σκέφτομαι ότι η λογοτεχνία έχει υπερφυσικές δυνάμεις. Κάπως έτσι θα το έλεγα με τους όρους ενός παιδιού, ότι είναι ένας υπερήρωας. Πιστεύετε ότι μία από αυτές τις δυνάμεις θα μπορούσε να είναι ότι θα μπορούσε ίσως η λογοτεχνία να λειτουργήσει σαν αντίσταση απέναντι στη λύθη?
1: Ναι, είναι όπως είπαμε και προηγουμένως η τέχνη της ταρίχευσης της μνήμης, άρα δηλαδή είναι μια αντίσταση στη λύθη, ξεκάθαρα. Είναι ο παρτιζάνος που πολεμάει την εξουσιαστική κυρίως λύθη.
0: Τι είναι τελικά η μνήμη? Είναι ένα καταφύγιο ή μήπως είναι ένα βάρος?
1: Το ένα δεν αποκλείει το άλλο, βέβαια. Είναι προφανώς ένα καταφύγιο, γιατί όταν η πραγματικότητα που ζεις σε ένα συγκεκριμένο χρόνο σου φαίνεται αφόρητη, καταφεύγεις τη μνήμη, γιατί από εκεί θέλεις να πάρεις δυνάμεις ή αν το θέλεις, θέλεις να συγκρίνεις και έναν παλιό αξιακό κώδικα. Από την άλλη είναι και ένα βάρος, βέβαια, γιατί η μνήμη είναι ένα μοσαϊκό πολλών ψηφίδων. Υπάρχει μαύρη μνήμη, υπάρχει χαρούμενη μνήμη, υπάρχουν πάρα πολλά. Είναι λοιπόν και η μνήμη ένα βάρος. Και αυτό το καταλαβαίνεις πάρα πολύ όταν κολλείσαι να λάβεις αποφάσεις στη ζωή σου, οι οποίες να είναι πέρα από το φιλοσοφικό ή πολιτικό πλέγμα με το οποίο έχεις μεγαλώσει και ανατραφεί. Όταν η ζωή σου ζητά να κάνεις μια ιδεολογική μεταπίδηση ή να έχεις μια πρακτική διαφορετική, τότε θα πρέπει, αν το τώρα σου λέει ότι αξιολόγησα και θα το κάνω, να απαλλαχθείς από το βάρος της μνήμης.
0: Οι ήρωές σας συχνά κουβαλούν εσωτερικές εξορίες. Θεωρείτε ότι κάθε άνθρωπος θα μπορούσε ή είναι εξόριστος από κάτι?
1: Εγώ νομίζω ότι η εικόνα της λογοτεχνίας, τουλάχιστον μέσα μου, θα μπορούσε να είναι η εικόνα ενός ανθρώπου που περπατάει μόνο σε μια ατελείωτη ερημιά. Η λογοτεχνία από την πλευρά του γράφοντος είναι πραγματικά ένας τόπος εξορίας και είναι επίσης και μια νοσταλγία του απόλυτου. Μπορεί η γραφή να μην το δηλώνει, αλλά ωρέγεται το απόλυτο. Ίσως ωρέγεται και το μεταφυσικό, ίσως ωρέγεται αλήθειες οι οποίες δεν έχουν αμφισβητήσεις, αλλά βιώνονται με έναν τρόπο σωματικό. Δεν το καταφέρνει όμως σχεδόν πάντα. Δεν μπορεί να βρει αυτές τις αλήθειες. Μετέχει ενός βιώματος, το οποίο διαφέρει από τα άλλα καθημερινά βιώματα, αλλά μετέχει επίσης σε ένα κυνήγι, το οποίο κυνήγι δεν έχει τέλος.
0: Ποια είναι η βαθύτερη ανθρώπινη αγωνία που συναντάτε γράφοντας?
1: Δεν είναι μία, είναι πολλές. Αλλά εγώ νομίζω ότι κυριαρχεί τελικά, έστω και μεταμφιεσμένη, μη εύκολα εντοπίσιμη, το πολύ απλό έως απλοϊκό ερώτημα. Γιατί ήρθαμε και τι κάνουμε σε αυτό το πλανήτη? Αυτό νομίζω ότι βρίσκεται στο βάθος της κάθε καλλιτεχνικής δημιουργίας και όχι μόνο στην ίδια τη γραφή. Απλώς εγώ συγγραφέας μιλάω εκ μέρους της γραφής. Γιατί είμαστε εδώ? Μία θεώρηση και μία δέσμη σκέψεων που θα μπορούσαν πιθανώς, πολύ δύσκολα βέβαια, να δώσουν μια απάντηση σε αυτό το ερώτημα.
0: Και ας περάσουμε στο κεφάλαιο της ιστορίας για το Βυζάντιο, για το 1821, αλλά και για τους κόσμους που χάνονται. Τι σας ελκύει τόσο στις μεταβατικές εποχές, εκεί όπου ένας κόσμος πεθαίνει και ένας άλλος παράλληλα γεννιέται?
1: Είναι η αλήθεια ότι αυτές οι περίοδοι είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες, γιατί μελετώντας τον θάνατο και την αναγέννηση των αντιλήψεων και των δοξασιών σε μια μεταβατική εποχή, θέλοντας και μη έχεις ένα μετρητή αξιών τι είναι αυτό το οποίο τελικά έχει σημασία και ξαναγεννιέται ή επιβιώνει. Επίσης χαίρεσαι και πάρα πολύ όταν κάποιες αντιλήψεις είναι στα μάτια μας σήμερα βαθύτατα αντιανθρωπιστικές, και όταν τις βλέπεις να βυθίζονται και να καίγονται έχεις και μια ικανοποίηση πάνω σε αυτό. Οι μεταβατικές εποχές νομίζω ότι είναι ένα σχολείο γνώσης και μια ευκαιρία για το μυθιστόρημα να μπορεί να αγκαλιάσει όλες τις αντιφάσεις και όλες τις μεταβάσεις. Φανταζόμουν πάντα το μυθιστόρημα ως ένα ζωντανό οργανισμό και αυτό, ως κάτι το οποίο κοχλάζει, έχει μια ανοιχτή αγκαλιά και φοβάται να τα αγκαλιάσει όλα. Στις μεταβατικές εποχές έχεις μια αίσθηση εσωτερικής ελευθερίας ότι μπορείς να αγκαλιάσεις και τα πάντα και να αποχαιρετήσεις αγκαλιάζοντας αυτά που χάνονται και να καλωσορίσεις αυτά που έρχονται.
0: Στο περί της εαυτού ψυχής, μα τι ωραίος τίτλος είναι αυτός, μοιάζει να φωτίζεται όχι τους θριάμβους της αυτοκρατορίας, αλλά τις σκιές της ίδιας της ανθρώπινης ύπαρξης. Είναι τελικά η ιστορία πιο αληθινή όταν κοιτά τους αφανείς?
1: Πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό και είναι μια κοινή, όχι, μια συνιστόσα σε πάρα πολλά από τα βιβλία μου. Η πλευρά των αφανών, η αδικημένη της ιστορίας, είναι πραγματικά ένα φαινόμενο το οποίο εμένα με έλκει πάρα πολύ. Μπορώ να πω και πολύ γρήγορα επιγραμματικά παραδείγματα ότι στα χάλκινα κατόφλια έχουμε το τροϊκό φαινόμενο από τα μάτια ενός δούλου. Στο παλιές και νέες χώρες ένα κομμάτι του μυθιστορήματος ανήκει στους υπηρέτες και στις υπηρέτριες, σε αυτούς τους αφανείς χάρτινους ήρωες της λογοτεχνίας του 19ου αιώνα. Και στις ρετσίνες του βασιλιά βασικό ρόλο παίζει ο ακόλουθος του εξουσιαστικού άνδρα. Να μην σας κουράζω πάνω σε αυτό, είναι κάτι το οποίο με έλκει ιδιαίτερα και περισσότερα με έλκει το γεγονός ότι αυτή η σχέση δούλου-αφέντη σε εισαγωγικά δεν είναι κάτι το οποίο καθορίζεται άνωθεν, αλλά είναι μία σύμβαση πλαστή η οποία ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να αντιστραφεί.
0: Γιατί κύριε Ζουριέ σας ενδιαφέρουν περισσότερο οι ψυχές των ανθρώπων παρά οι ίδιες τους οι νίκες?
1: Οι νίκες. Mm-hmm. Νομίζω πως οι άνθρωποι στην εκδήλωση της νίκης είναι ίσως λίγο βαρετά ομοιόμορφοι. Εκεί που υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον είναι σε αυτό το ξετύλιγμα της ψυχής τους, κυρίως σε στιγμές λυγμού, αγωνίας και αναζήτησης. Εκεί βρίσκω πολύ πιο ενδιαφέρον το τοπίο. Ένας άνθρωπος που πανηγυρίζει μπορεί να μοιάζει πάρα πολύ ο ένας με τον άλλον, άσχετα από το γεγονός ότι κάνουν πολύ διαφορετικά πράγματα. Νομίζω ότι εκεί που βρίσκεται το ενδιαφέρον είναι σε αυτό το ξεδίπλωμα της ψυχής σε όλα αυτά που σας ανέφερα προηγουμένως.
0: Το Βυζάντιο στα έργα σας δεν είναι μουσιακό. Το νιώθω πάρα πολύ αυτό και εγώ και άλλοι αναγνώστες σας. Είναι σχεδόν σύγχρονο. Τι από το Βυζάντιο πιστεύετε ότι ακόμα ζει μέσα μας?
1: Η υπόθεση του Βυζαντίου πραγματικά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί το λέω εξ αρχής, κατά τη δική μου γνώμη και όχι μόνο τη δική μου, το Βυζάντιο υπήρξε ένας αδικημένος της ιστοριογραφίας. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή μελέτες οι οποίες έχουν γεννηθεί από ανθρώπους που δεν είχαν την εμπειρία της Βυζαντινής κοινοπολιτείας, ας πούμε από την Δυτική Ευρώπη, οι οποίοι άνθρωποι ανακάλυψαν, ειδικοί επιστήμονες, ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με κάτι σημαντικό. Το Βυζάντιο πραγματικά κακοποιήθηκε από το στερεότυπο ότι ήταν μια περίοδος οπισθοδρόμησης, μια περίοδος η οποία μόνο κακά κληρονόμησε, ήταν ένα δύσκολο μάθημα στο σχολείο με τις εναλλαγές των αυτοκρατόρων, με αποτέλεσμα να φτάσουμε στο σημείο σήμερα οι νεοέλληνες να μην ξέρουμε τον πιο βασικό βραχίωνα της ανάπτυξής μας. Το Βυζάντιο είναι σημαντικό για πολλούς και διάφορους λόγους, αλλά ο πιο σημαντικός από όλα είναι ότι το Βυζάντιο κράτησε ουσιαστικά τη ρωμαϊκή διοίκηση, τους ρωμαϊκούς νόμους. Το Βυζάντιο ήταν κράτος όταν οι γείτονές μας ήταν απλές φυλές, αναλφάβητες φυλές. Το Βυζάντιο προώθησε την εικονογραφία, τη φιλολογία, την υμνογραφία. Διέτρεξε μια ιστορία 1100 χρόνων. Δεν είναι φυσικά μια κοινωνία η οποία σήμερα στον 21ο αιώνα μας φαίνεται ελκυστική, αλλά πάντα θα πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα συγκριτικά. Το Βυζάντιο για την εποχή του ήταν το πιο βασικό αποκούμπι των γραμμάτων και του πολιτισμού.
0: Στην Αηδονόπιτα, στο βιβλίο σας αυτό, ο αγώνας για ελευθερία συναντά τον έρωτα. Μπορεί να υπάρξει, αναρωτιέμαι, πραγματική ελευθερία χωρίς αγάπη?
1: Νομίζω ότι ο έρωτας και η ελευθερία είναι
0: ταυτόσημα.
1: Είναι ταυτόσημα. Mm. Είναι, να το πω πολύ απλά, οι δύο όψεις του νομίσματος. Γιατί δεν μπορεί να υπάρχει ελευθερία χωρίς την αναζήτηση του έρωτα. Δηλαδή η αναζήτηση της ελευθερίας πηγαίνει δίπλα με τον έρωτα. Διότι τι σημασία έχει να είμαι ελεύθερος αν δεν θέλω να πάω να συναντήσω τον άλλον? Και από την άλλη, τι σωή έρωτα μπορώ εγώ, σε τι έρωτα μπορώ να αφιερώσω τη ζωή μου όταν δεν έχω την ελευθερία βασικών κινήσεων? Οπότε το ένα με το άλλο θεωρώ ότι είναι πραγματικά το ίδιο και το αυτό πράγμα.
0: Πιστεύετε ότι οι επαναστάσεις ξεκινούν από πολιτικά ζητήματα ή από μια υπαρξιακή ασφυξία?
1: Επίσης το ένα δεν αποκλείει το άλλο. Δηλαδή τα πολιτικά ζητήματα είναι υπαρκτά, είναι ζητήματα τα οποία καίνε και γεννούνε, αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να αποκλείσουμε και αυτήν την υπαρξιακή ασφυξία, η οποία σμπρώχνει τους ανθρώπους σε βίαιες επαναστάσεις και σε βίαιες εξεγέρσεις. Για παράδειγμα, όταν έχεις ένα περιοριστικό πολιτικό πλαίσιο ανελεύθερο, αυτή η υπαρξιακή ασφυξία των ανθρώπων θα ξεσπάσει μέσα από μία εξέγερση. Το πολιτικό ευθύνεται κατά ένα πολύ μεγάλο μέρος και για το υπαρξιακό. Δεν ταυτίζονται, απλώς έχει ένα μεγάλο κομμάτι μετοχής.
0: Γιατί ο άνθρωπος γοητεύεται τόσο από τις αυτοκρατορίες που καταραίουν?
1: Η έννοια της αυτοκρατορίας έχει κάτι που είναι πολύ γοητευτικό. Γιατί συνήθως οι αυτοκρατορίες είναι κάποιες προσπάθειες, επιτυχημένες ή αποτυχημένες, να συνυπάρξουν άνθρωποι κάτω από ένα νομικό και διοικητικό καθεστώς, με έναν τρόπο που να τους εξασφαλίζει κάποια πράγματα. Προφανώς άλλο είναι το ελευθεριακό και το πλαίσιο δικαιωμάτων σε ρωμαϊκή αυτοκρατορία και άλλο είναι παράδειγμα στην Αυστρο-Ουγγαρία, μια αυτοκρατορία η οποία μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο σωριάστηκε σε ερείπια. Οι αυτοκρατορίες έχουν αυτή την πολυσυλλεκτικότητα και από την άλλη, επειδή είναι μεγάλοι πολιτικοί σχηματισμοί, εκπέμπουν και μια εικόνα η οποία είναι αρκετά μεγαλειώδης και κινηματογραφική. Δεν είναι τυχαίο ότι, παράδειγμα, ο κινηματογράφος από όλη την πορεία της Ρώμης διαλέγει το παλάτι για να κάνει τις απεικονίσεις, και όπως επίσης δεν μπορείς να ξεφύγεις από την αυτοκρατορική Αυστρία όταν μιλάς για την Αυστρο-Ουγγαρία. Άρα λοιπόν οι αυτοκρατορίες, εκτός από την πολυσυλλεκτικότητα, εκτός από όλα αυτά που βάζουν στοίχημα, καλά προφανώς τα σκάνδαλα, η μαύρα, όλα αυτά υπάρχουν μέσα στο παιχνίδι, έχουν και την προβολή μιας εικόνας η οποία σαγηνεύει και τον κινηματογράφο και το μυθιστόρημα.
0: Τα βιβλία σας μοιάζουν να μιλούν για πολιτισμούς που ακουμπούν ο ένας τον άλλον, χωρίς όμως ποτέ να κατανοούνται πλήρως. Είναι η συνύπαρξη τελικά μήπως μια διαρκής παρεξήγηση?
1: Η συνύπαρξη των πολιτισμών είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά έχει απασχολήσει και απασχολεί ακόμα τους ανθρώπους πάρα πολύ, διότι ναι μεν από τη μια πλευρά νιώθουμε μία έλξη το να γνωρίσουμε τον άλλον, Από την άλλη όμως, πολύ συχνά νιώθουμε ότι θέλουμε να ζούμε με τους ομοίους μας. Οπότε, ως πού θέλουμε αυτή την προσέγγιση και τι σημαίνει συνύπαρξη των πολιτισμών, αν είμαστε παράδειγμα σε μια πόλη όπως ήταν η πολυπολιτισμική Θεσσαλονίκη τον 19ο αιώνα, για παράδειγμα. Εκεί οι άνθρωποι ζούσαν σε αυστηρά περιορισμένες γειτονιές από επιλογή τους. Οι γειτονιές οι οποίες είχαν το ομόθρησκο και το ομόγλωσσο. Άρα λοιπόν και αυτή η πολυπολιτισμική Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, ήταν κάτι το οποίο η συνύπαρξη είχε κάποια όρια. Απ' την άλλη, προφανώς θαυμάζουμε και το γεγονός ότι υπήρξε σε εκείνη την πόλη μια ειρηνική συνύπαρξη για αιώνες. Έτσι κι αλλιώς γεννιούνται πολλά θέματα αλλά και πολλές γοητευτικές ιστορίες όταν οι πολιτισμοί συναντιούνται μεταξύ τους.
0: Πόσο δύσκολο είναι, αναρωτιέμαι, κύριε Ζουργέ, να γράφει κανείς για την ιστορία, χωρίς όμως να την εξιτανικεύει?
1: Θέλει, νομίζω, αρχικώς μία ψυχική αντοχή, γιατί η ιστορία φιλοξενεί φρικτές σελίδες. Φιλοξενεί πράξεις οι οποίες είναι στα όρια της κτηνοδίας ουκ ολίγες. Απεικονίζει την ανθρώπινη πλεονεξία, την ανθρώπινη τρέλα, την ματαιότητα των ανθρωπίνων πράξεων με έναν τρόπο που έχει τελεσιδικήσει και σου δείχνει ακριβώς την ανοησία αλλά και το μεγαλείο του ανθρώπου, γιατί υπάρχουν και φωτεινές σελίδες. Οπότε νομίζω ότι πρέπει κανείς να είναι πραγματικά πολύ καλά προετοιμασμένος για να βουτήξει στα βαθιά νερά της ιστορίας. Ξέρετε, το κολύμπι στα νερά της ιστορίας έχει και σμέρνες. Δηλαδή έχει κινδύνους. Θα βρεθείς μπροστά σε σημεία τέτοια τα οποία μπορεί να αναιρούν ή τουλάχιστον με κάποιο τρόπο να αποκαθιστούν την εικόνα της εκπαίδευσης που έχεις λάβει ή να αποκαθιστούν την εικόνα της κυρίαρχης ιδεολογίας που συμβαίνει στην κοινωνία σου. Άρα θέλει αρκετό ψυχικό κουράγιο η ιστορία και θέλει, όπως έλεγε και ο ποιητής, αρετή και τόλμη.
0: Αισθάνεστε ότι η Ελλάδα έχει συμφιλειωθεί με το παρελθόν της ή συνεχίζει να ζει μέσα σε αυτό?
1: Η Ελλάδα είναι μια ιδιαίτερη χώρα με την έννοια ότι κουβαλάει ένα φορτίο ενώ έχει πολύ εξασθενημένα πόδια. Δηλαδή έχει έναν πολιτισμό ο οποίος είναι παγκόσμιος, έχει έναν πολιτισμό του παρελθόντος που αναφέρεται στα χίλια των πάντων, όμως η ίδια δεν κουβαλάει το βάρος με έναν τρόπο που θα θέλαμε όλοι. Δεν έχει δηλαδή αυτούς τους τσιμεντένιους πυλώνες να έχει τον πολιτισμό επάνω της και να τον εκμεταλλεύεται με οποιοδήποτε τρόπο, οικονομικό, διπλωματικό, ως αυταξία της κοινωνίας της. Άρα λοιπόν γεννιέται αυτή η περίεργη συνύπαρξη. Υπερήφανη μεν, αδύναμη δε και ταυτόχρονα όχι τόσο ιδιαίτερα πρόθυμη να υπηρετήσουμε αυτό για το οποίο είμαστε υπερήφανοι.
0: Κυρίες και κύριοι, για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, βρίσκεστε στο τρίτο πρόγραμμα και στην εκπομπή «Ευγενή Μέταλλα», κουβέντες που αντέχουν στο χρόνο. Σε μια κουβέντα, σε μια συνέντευξη με τον συγγραφέα Ισίδωρο Ζουργό. Κύριε Ζουργέ, αφήνουμε την ιστορία και περνάμε στη γραφή. Στη γραφή ως πνευματική πράξη. Γράφετε για να κατανοήσετε τον κόσμο ή για να αντέξετε τον ίδιο τον κόσμο?
1: Νομίζω πως αρχικά ξεκινάς για να τον αντέξεις. Γιατί υπάρχουν προτεραιότητες ψυχολογικές οι οποίες σε σμπρώχνουν σε μία έκφραση. Αυτή η έκφραση στην αρχή είναι ένας πολτός λέξεων και σκέψεων, ο οποίος είναι αδιαμόρφωτος. Αν έχεις μία αναγνωστική εμπειρία και θέλεις να μιμηθείς τα αναγνώσματά σου, ξεκινάς την πορεία σου ως συγγραφέας. Από εκεί και πέρα υπάρχει όντως και μία άλλη πλευρά. Όσο προχωρείς και καλύπτεις αυτή την ανάγκη για την έκφραση και κοιτάζοντας αυτά που γράφεις, θέλεις δε θέλεις, βλέπεις και το κρεβάτι του ψυχαναλυτή. Υπάρχει μέσα στα βιβλία του κάθε συγγραφέα μία ολόκληρη έκθεση από ελπίδες, από ματαιώσεις, από λύπες, από ενθουσιασμούς, από φιλοδοξίες, από φόβους, από λυγμούς. Είναι ένα λιβάδι γεμάτο, διάσπαρτο, με συναισθήματα κάθε είδους. Οι συγγραφείς τελικά ανακαλύπτουν τον εαυτό τους διαβάζοντας οι ίδιοι τα βιβλία τους. Αρκεί να το κάνουν με μία περίσκεψη και δεν χρειάζεται να το μάθει ίσως και κανένας άλλος. Μπορούν να μάθουν τον εαυτό τους, ξέρουν αυτοί καλύτερα μέσα από τη γραφή τι κρύβεται πίσω από κάθε σιωπή, τι κρύβεται πίσω από κάθε παράγραφο.
0: Υπάρχει κάποια στιγμή ή κάποιες στιγμές κατά τη διάρκεια της συγγραφής όπου ο συγγραφέας πάβει να ελέγχει το έργο του, το βιβλίο του δηλαδή.
1: Υπάρχει χαρακτηριστικά η περίπτωση των ηρώων που πλάθουμε και κυρίως των πρωταγωνιστών. Όταν έχεις έναν πρωταγωνιστή και είσαι στην δέκατη σελίδα, είσαι ένα αφεντικό που έχει την ψευδέστηση ότι έχει ένα καραγκιοζάκι στα χέρια του και το κουνάει όπως θέλει αυτός. Όταν όμως ο ήρωας αρχίζει και υπάρχει και οι σελίδες γράφονται και εξαπλώνονται, κάποια στιγμή σταδιακά ο ήρωάς σου αποκτά την ανεξαρτησία του. Δεν μπορείς, παράδειγμα, στη σελίδα 420, ενώ τους έχει συστήσει έναν ήρωα ή μια ηρωίδα, ξαφνικά να του πεις του ήρωα, τώρα κάνε αυτή την τούμπα ή κάνε αυτό από εκεί. Δεν θα πείσεις κανέναν και τελικά το ίδιο το βιβλίο θα αυτοκαταστραφεί. Οπότε η πορεία των σελίδων εξυπακούεται πως μαζί με την πορεία των σελίδων προχωράει και η ελευθερία των λογοτεχνικών χαρακτήρων. Εκεί που τα πράγματα πια απελευθερώνονται έως και εκρήγνυνται είναι όταν το βιβλίο φεύγει από τα χέρια του συγγραφέα, φτάνει στα χέρια των αναγνωστών και εκεί πια η πρόσληψη και η γνωριμία των αναγνωστών με τους ήρωες έχει χαρακτηριστικά τα οποία όχι μόνο είναι έξω από τον έλεγχο του συγγραφέα, αλλά είναι και έξω από το υποθετικό πεδίο. Αυτή η συνάντηση κρύβει πάρα πολλές εκπλήξεις.
0: Τι ωραία απάντηση. Γεννάτε λογοτεχνικά όντα που αποκτούν και αυτά τη δική τους υπόσταση.
1: Ναι, βέβαια, γιατί το λογοτεχνικό όν έχει την εξής αδυναμία και ταυτόχρονα το χάρισμα. Υπάρχει μόνο με τη σχέση του με τον αναγνώστη. Ενώ εμείς είμαστε αυθύπαρκτοι, γιατί και σε απόλυτη μοναξιά να είμαστε, είμαστε αυθύπαρκτοι. Οι λογοτεχνικοί ήρωες υπάρχουν μόνο σε σχέση με τον αναγνώστη. Και αν θέλετε να το προχωρήσουμε λίγο παραπάνω, έχουμε δηλαδή τον λογοτεχνικό ήρωα, έχουμε τον αναγνώστη, έχουμε και τον συγγραφέα που γέννησε τον ήρωα. Είναι μια άλλη τριαδικότητα αυτή. Μάλιστα. Η οποία υπάρχει.
0: Τι είναι για εσάς μια μεγάλη πρόταση, μια σωστή τεχνική κατασκευή ή μια μικρή αποκάλυψη?
1: Να ξεκινήσω από κάτι άλλο, ότι ο συγγραφέας έχει μπροστά του το εξής στίχημα όταν ξεκινάει να γράφει, τουλάχιστον εγώ το είχα. Πρόταση, παράγραφος ή λέξη. Η σημερινή κειμενογλωσσολογία, με αυτά που ξέρω, δίνει μια πάρα πολύ μεγάλη σημασία στην παράγραφο. Όμως από εκεί και πέρα, εγώ επειδή είμαι και λίγο παλιωμοδίτης, πιστεύω πάρα πολύ στις λέξεις, μιας που η λέξη είναι η κυβωτός του νοήματος. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει η λέξη να ελέγχεται με έναν μεγενθητικό φακό, δηλαδή να έχεις την απέτηση ενός ποιητή σαν να γράφεις μόνο λίγες λέξεις. Εσύ μπορεί να έχεις γράψει, παράδειγμα, πολλές χιλιάδες λέξεις ένα μυθιστόρημα, αλλά οι απαιτήσεις σου για τις λέξεις θα πρέπει να είναι τέτοιες σαν να είναι ολιγάριθμες αυτές. Κατά δεύτερο λόγο, θα πρέπει η πρόταση να μην είναι από αυτές τις προτάσεις οι οποίες είναι δίσκαμπτες, αν γίνεται. Αν θέλεις να δώσεις μία πρόταση, να την κάνεις και λίγο τρένο, θα πρέπει η αρμή ανάμεσα στα βαγόνια να είναι αυστηρά ελεγμένη, και αν μιλάμε πλέον σε ένα επίπεδο παραγράφου, θα πρέπει να υπάρχει μία αυτοτέλεια νοήματος στην παράγραφο. Αυτά είναι μερικά βασικά πράγματα τα οποία έχω καταλάβει εγώ από την εμπειρία μου με τη γραφή. Δεν είναι μία φιλολογική κατάθεση, είναι μία βιωματική κατάθεση αυτό που σας λέω.
0: Και για όσους βέβαια δεν το γνώριζαν, νομίζω ότι το κατάλαβαν με αυτή την απάντηση, ότι υπήρξατε για πολλά χρόνια δάσκαλος.
1: Ναι, έχω υπάρξει για 32 χρόνια δάσκαλος σε δημοτικό σχολείο και για από εκεί και πέρα για όλη μου τη ζωή δάσκαλος, γιατί το να είσαι δάσκαλος είναι δερματοστιξία, κοινός τατουάζ, το οποίο δεν μπορείς να απαλλαγείς με τίποτα.
0: Πολύ σωστά. Πιστεύετε πως η γλώσσα έχει μνήμη?
1: Η γλώσσα προφανώς και έχει μνήμη. Γιατί έχω ζήσει περιπτώσεις ανθρώπων και πολύ κοντινών μου, οι οποίοι γεννήθηκαν στις χαμένες πατρίδες, σε ένα πολύ γλωσσογλωσσικό περιβάλλον, και οι οποίοι αργότερα, σε μία έξαρση του συναισθήματός τους, ανακαλούν λέξεις της παιδικής τους ηλικίας, που είτε είναι ελληνικές και δεν τις λέμε πια, είτε είναι λέξεις οι οποίες είναι, παράδειγμα, τουρκικές. Έχω ζήσει λοιπόν ότι η γλώσσα που έχει αποταμιευτεί μέσα τους δεν είναι μόνο η ελληνική των γονιών τους, αλλά είναι και η γλώσσα του κοινωνικού περιβάλλοντος στο οποίο μεγάλωσαν. Άρα λοιπόν εμείς έχουμε μνήμη της γλώσσας και η γλώσσα έχει μνήμη. Από εκεί και πέρα, έτσι κι αλλιώς η γλώσσα έχει ένα μακραίωνο ταξίδι, και ειδικά η δικιά μας η γλώσσα, η οποία είναι και αρκετών χιλιετιών. Υπάρχει λοιπόν αυτό το ταξίδι της γλώσσας, υπάρχουν λέξεις οι οποίες με κάποιο τρόπο μένουν στη συλλογική μνήμη και ίσως επαναχρησιμοποιούνται αυτομάτως σε κάποια στιγμή που δεν το περιμένει κανείς.
0: Ποια είναι η σχέση της σιωπής με τη γραφή?
1: Ας ξεκινήσουμε με το εξής, ότι η σιωπή έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία στην ανάγνωση. Ζώντας όλα αυτά τα χρόνια πάρα πολύ κοντά με τους και κουβεντιάζοντας με τους αναγνώστες και κυρίως αναγνωστικές ομάδες, να πω με αυτή την ευκαιρία ότι οι αναγνωστικές ομάδες δίνουν κάτι πολύ σημαντικό, δίνουν το δικαίωμα και τη δυνατότητα του να μοιράζεσαι το αναγνωστικό σου βίωμα. Όμως ταυτόχρονα πρέπει να ξέρουμε ότι ο αναγνώστης έχει και ένα δικαίωμα στη σιωπή. Ότι η σχέση ενός αναγνώστη με ένα βιβλίο μπορεί να είναι τόσο μοναδική, τόσο ερωτική, τόσο διαφορετική και να μην θέλει ο αναγνώστης να τη μοιραστεί με κανέναν. Είναι απολύτως δικαίωμά του αυτό. Άρα λοιπόν σίγουρα έχουμε μία σχέση με την ανάγνωση και τη γραφή. Με την ανάγνωση και τη σιωπή, συγγνώμη. Πρέπει τώρα να δούμε η σχέση της ανάγνωσης με τη γραφή τι διαφορετικό θα μπορούσε να έχει, γιατί νομίζω πως την ώρα που γράφει κανείς παίρνει και από το κελάρι της σιωπής αρκετά. Δηλαδή αυτά που δεν θα κοινοποιηθούν αλλιώς χρησιμοποιούνται. Άρα λοιπόν έχουμε μια σχέση σιωπής και γραφής. Και επίσης και κάτι άλλο. Έχουμε και την εσωτερική και εξωτερική μας λογοκρισία. Είμαστε άνθρωποι, δεν πρέπει να φοβόμαστε να το λέμε αυτό. Φοβόμαστε μην προσβάλλουμε ανθρώπους, φοβόμαστε να μην έχουμε επώνυμες αναφορές. Αν το θέλετε, ζούμε και σε εποχές πολιτικής ορθότητας που και εκεί λαμβάνεις υπόψη σου ότι ο κόσμος έχει αλλάξει και πρέπει οι διατυπώσεις να είναι διαφορετικές. Με άλλα λόγια, η σιωπή μπαίνει και με αυτή τη μορφή μιας εσωτερικής λογοκρισίας.
0: Σας έχει φοβήσει ποτέ η δύναμη των λέξεων?
1: Βεβαίως, με έχει φοβήσει πάρα πολύ, γιατί οι λέξεις είναι μερικές φορές και ένα ξεγύμνωμα των προθέσεων και ένα ξεγύμνωμα μιας υποθετικής επιθετικότητας που έχεις απέναντί σου. Μερικές φορές πραγματικά προτιμάς να φας μια σμπροξιά από το να ακούσεις κάποιες λέξεις οι οποίες θα σε πληγώσουν βαθύτατα. Τελικά η γλώσσα έχει αυτή τη φοβερή δυνατότητα. Μπορεί να μπεις παράδειγμα σε μια εκκλησία ή σε ένα ναό οποιοδήποτε δόγματος και να έχεις τις λέξεις για να έχεις κάποιο είδους μεταφυσική εμπειρία, γιατί μετέχεις σε μια λειτουργία. Από την άλλη όμως μπορείς να έχεις και τις λέξεις ως ουσιαστικό ψυχικό τραύμα όταν εσύ τις δέχεσαι.
0: Πότε καταλαβαίνετε ότι ένα βιβλίο έχει πραγματικά τελειώσει, έχει πάρει το δρόμο του πέρα από εσάς?
1: Έχω γράψει 12 μυθιστορήματα και νομίζω ότι καταρχάς να πούμε ότι πρέπει το ίδιο το βιβλίο κάποια στιγμή σου δίνει ένα σήμα ότι πρέπει να τελειώσει. Δηλαδή το ίδιο σου περνάει με κάποιο τρόπο την αίσθηση ότι από εδώ και πέρα ο φόβος των επαναλήψεων είναι υπαρκτός, φοβάσαι μήπως πέσει η ποιότητα, άρα λοιπόν το ένα είναι αυτό. Από εκεί και πέρα βέβαια το βιβλίο όταν φεύγει από τα χέρια σου αρχίζει και έχει άλλα ταξίδια.
0: Έτσι είναι. Ο συγγραφέας γράφει περισσότερο αυτά που έζησε ή γράφει αυτά που στερήθηκε?
1: Εγώ νομίζω ότι... Εγώ είμαι από τους συγγραφέας που επινοούν πολύ. Δηλαδή υπάρχει προφανώς το βιωματικό υλικό, αλλά είμαι από αυτούς τους συγγραφείς οι οποίοι επινοούν και επίσης διαβάζουν αρκετά, γιατί θεωρώ ότι η ανάγνωση είναι μια σημαντική στήριξη της γραφής. Νομίζω ότι και αυτά που ζούμε τα γράφουμε, αλλά επίσης και αυτά τα οποία με κάποιο τρόπο δεν έχουμε ζήσει. Και τα δύο υπάρχουν.
0: Πόσο μοναχική είναι η διαδικασία της γραφής? Και αυτό το ερώτημα, ξέρετε, μπορεί να φαντάζει πολύ επιφανειακό, γιατί θα μου πείτε, μα είναι μοναχική η διαδικασία της γραφής, γράφω μόνος μου, σύμφωνη. Πώς είναι όμως αυτό το συναίσθημα? Πώς το νιώθετε, το βιώνετε πρώτα απ' όλα όντως έτσι ως μοναχικότητα απόλυτη ή όχι?
1: Η απάντηση δεν είναι τόσο αυτονόητη όσο νομίζουμε, γιατί την ώρα που γράφουμε τυπικά είμαστε μόνοι μας, αλλά έχουμε μνήμες οικογενειακές, φιλικές, αλλά έχουμε και πάμπολες αναγνωστικές μνήμες. Δηλαδή εγώ πάντα φανταζόμουν το γραφείο ενός συγγραφέα, το οποίο είναι και γεμάτο από πάνω ο επουράνιος χώρος, να το πω έτσι. Υπάρχουν τα βιβλία, υπάρχει το πνεύμα των συγγραφέων, υπάρχει το πνεύμα αυτών που έχεις θαυμάσει, που έχεις μελετήσει, υπάρχουν οι ημωγές της κακής μνήμης. Άρα η λέξη μοναξιά δεν είναι τόσο σαφής και ξεκάθαρη όσο ακούγεται με την πρώτη φορά.
0: Έχετε αισθανθεί ποτέ ότι ένα βιβλίο σας γνωρίζει καλύτερα από όσο γνωρίζετε εσείς τον ίδιο σας τον εαυτό?
1: Κάποια στιγμή όταν συνειδητοποιείς ότι αυτό το βιβλίο είναι ένα ξεδίπλωμα μιας μνήμης η οποία έμενε κλεισμένη για πάρα πολλά χρόνια, ναι, εκεί καταλαβαίνεις πια ότι μέσω της γραφής κερδίζεις και αυτογνωσία.
0: Και περνάμε λοιπόν στο κεφάλαιο για τον άνθρωπο, το Θεό, αλλά και το υπαρξιακό κενό. Στα έργα σας υπάρχει διαρκώς μία αναζήτηση νοήματος. Πιστεύετε ότι ο σύγχρονος άνθρωπος έχει χάσει αυτή τη μεταφυσική?

0: διαφωτισμός έχει ολοκληρώσει αυτήν την καταστροφή των πεποιθήσεων του παρελθόντος. Αυτό προφανώς έχει τα καλά του, έχει και τα κακά του. Ένα από τα κακά αυτού του πράγματος είναι ότι ο άνθρωπος δεν έχει πια μεταφυσικό αποκούμπι. Και να μην ζητάμε από όλους τους ανθρώπους να έχουν τη φιλοσοφική ελευθερία να ξεπεράσουν αυτή την έννοια της απουσίας του Θεού. Οι άνθρωποι θέλουμε αποκούμπι. Και αυτή η έλλειψη σήμερα, αυτή η βεβαιότητα ότι είμαστε μόνοι μας σε αυτό το σύμπαν, η οποία εκπέμπεται από πάρα πολλές κατευθύνσεις, φτάνουν στο σημείο κάποια στιγμή να τρομοκρατεί τον σημερινό άνθρωπο. Είναι δύσκολο να αποδειχτεί κανείς ότι είναι το προϊόν μιας τυχαιότητας του σύμπαντος. Καταστρέφει κάθε αίσθηση και ελπίδα νοήματος και προορισμού. Θα πρέπει λοιπόν να απευθυνθούμε σε όλες τις θρησκείες του κόσμου, βρίσκοντας κάποιες απαντήσεις δεκανίκια πάνω σε αυτό το αίσθημα. Προφανώς και οι άνθρωποι δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Κάποιοι από εμάς προτιμούμε ή προτιμάνε την φιλοσοφική ελευθερία και την αλήθεια της πεποίθησης. Κάποιοι άλλοι δεν το κουράζουν. Δεν μπορούμε λοιπόν να τους βάλουμε όλους τους ανθρώπους στο ίδιο μέτρο και στα ίδια μέτρα και σταθμά. Νομίζω πάντως ότι ο νεωτερικός κόσμος πρόσφερε πάρα πολλά στον μέσο άνθρωπο, και ας είμαστε ειλικρινείς και κάθετοι σε αυτό. Ποτέ οι άνθρωποι δεν τρέφονταν τόσο καλά, ποτέ οι άνθρωποι δεν ζούσαν τόσα πολλά χρόνια, ποτέ η παιδική θνησιμότητα δεν είχε φτάσει σε τόσο χαμηλά, για παράδειγμα, επίπεδα. Άρα λοιπόν στην νεωτερικότητα οφείλουμε πολλά. Όμως η νεωτερικότητα μας έχει δώσει και ένα πικρό αντίδωρο. Αυτήν την πραγματικά, αυτό το χαμήλωμα της αίσθησης του Θεού δίπλα μας και της έννοιας του προορισμού.
1: Η ανάγκη για πίστη είναι ανθρώπινη ανάγκη ή είναι μήπως ένας φόβος απέναντι στο χάος?
0: Μα και ο φόβος είναι μια ανθρώπινη ανάγκη τελικά, οπότε είναι ο φόβος απέναντι στο χάος, αλλά είναι ταυτόχρονα και μια αίσθηση νοηματοδότησης. Φανταστείτε ότι εμείς οι άνθρωποι παλεύουμε αυτήν την νοηματοδότηση με σχήματα τα οποία και αυτά έτσι κι αλλιώς περνάνε κρίση. Δηλαδή το να κάνουμε παιδιά, να δούμε παιδιά, να δούμε εγγόνια. Ότι οι συγγραφείς γράφουν βιβλία έχοντας την ελπίδα ότι πετάνε ένα μπουκάλι στη θάλασσα με ένα μήνυμα. Όλο αυτό είναι η αγωνία του νοήματος και η αγωνία του ίχνους. Όταν εκλείπει η πίστη σε κάτι θεϊκό, γεννιέται τότε η μανία του να αφήσουμε κάποιο ίχνος. Εκεί τα πράγματα είναι θλιβερά, αλλά μερικές φορές γίνονται και τραγικά.
1: Στο έργο σας οι ήρωες συχνά αναζητούν κάτι ανώτερο, είναι γεγονός, ακόμη και όταν δεν το ονομάζουν Θεό αυτό. Τι είναι αυτό που αναζητά βαθύτερα σήμερα ο άνθρωπος?
0: Εγώ νομίζω ότι σήμερα ο άνθρωπος είναι σε μια κατάσταση η οποία είναι κατάσταση βουής και μπερδέματος. Και αυτό νομίζω ότι δεν είναι δύσκολο να το συνειδητοποιήσει κάποιος, γιατί μιλώντας στο δυτικό κόσμο με κάποιους ανθρώπους που μπορεί να είναι και από άλλα κράτη, καταλαβαίνεις ότι ο άνθρωπος έχει λίγο την ανάγκη της ηρεμίας και της ισορροπίας. Αυτή η καθημερινή πολυδιάσπαση μέσω των μηχανών, αυτές οι ευκολίες, οι υποτιθέμενες, τις λέω εγώ, ευκολίες οι οποίες μας κόβουν από άλλα πράγματα, φτάνουμε στο σημείο τελικά να επιζητούμε λίγη γαλήνη και λίγη ισορροπία. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί αυτό. Ίσως στο μέλλον να έχουμε κάποιες τάσεις οι οποίες θα, ήδη διαβάζω βιβλία που εκδίδονται «Η γη χωρίς ίντερνετ». Άρα υπάρχει λοιπόν μια νοσταλγία του παλιού κόσμου σε αυτό το σημείο. Και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας.
1: Πιστεύετε ότι η εποχή μας φοβάται την εσωτερικότητα?
0: Η εποχή μας, επειδή γοητεύεται και λατρεύει την εικόνα, και στο δικό μου το μυαλό η εικόνα είναι ακριβώς αυτό το θλιβερό αντίγραφο της πραγματικής εσωτερικότητας, νομίζω ότι ναι, έτσι είναι.
1: Τι είναι πιο δύσκολο για έναν άνθρωπο, πιστεύετε, να γνωρίσει τον κόσμο ή να γνωρίσει τον ίδιο του τον εαυτό?
0: Εγώ νομίζω ότι έχει πάρα πολύ σημασία αυτή η γνώμη ενός παλιότερου συγγραφέα που έλεγε ότι το μεγαλύτερο ταξίδι είναι από άνθρωπο σε άνθρωπο. Άρα λοιπόν ένα είναι αυτό το δεδομένο, ότι το ταξίδι από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι πολύ σημαντικό. Δεύτερο, το να γνωρίσεις τον κόσμο είναι αυτό ένα κομμάτι της ανθρώπινης ματαιότητας. Και νομίζω ότι πριν από τη γνωριμία του κόσμου, καλό θα είναι να σκύψεις και λίγο μέσα σου, γιατί κάποια πράγματα είναι πιο κοντινά και επίγοντα από όσο νομίζεις.
1: Νιώθω ότι ο άνθρωπος σήμερα έχει περισσότερο

0: η γνώση, αλλά λιγότερη η σοφία. Ασπάζεστε αυτή την άποψη?
1: Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με τη συσσόρευση της πληροφορίας. Πολλές φορές, ξέρετε, έχω σκεφτεί ότι είμαστε πλασμένοι με έναν τέτοιο τρόπο, ώστε δεν μπορούμε να χωνέψουμε αυτά τα οποία κάθε μέρα μας φτάνουν. Και μάλιστα πολλές φορές νιώθουμε και ενοχικοί σε αυτό. Για παράδειγμα, αν είχαμε ένα τραγικό δυστύχημα όπου σκοτώνονταν δύο παιδιά στη Βραζιλία πριν 80 χρόνια, δεν θα το μαθαίναμε ποτέ.
0: Έτσι.
1: Σήμερα το βλέπω μπροστά μου και αυτό μου κοστίζει. Και όταν πολύ γρήγορα το ξεχνάω, νιώθω και την ενοχή γιατί το ξέχασα τόσο γρήγορα. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει ένα θέμα πληροφοριών, υπάρχει ένα θέμα υπερσυσσόρευσης και υπερπαραγωγής και γνώσης και πολλών άλλων πραγμάτων. Η έννοια της παλιάς σοφίας αναφερόταν σε ένα πεδίο γνώσεων και δεξιοτήτων εμφανώς πεπερασμένο, το οποίο κάποιοι άνθρωποι το είχαν επαρκώς. Σήμερα δεν μπορεί να υπάρχει η έννοια της σοφίας, σήμερα μπορεί να υπάρχει η έννοια της επαρκούς πληροφόρησης ή της φιλοσοφικής θέασης του κόσμου, την οποία δεν μπορούμε να την πούμε όμως σοφία. Θα πρέπει να βρούμε μια άλλη λέξη.
0: Μάλιστα. Πιστεύετε πως η τεχνολογική πρόοδος έχει απομακρύνει τον άνθρωπο από την πνευματική λεγόμενη εμπειρία?
1: Ναι, υπάρχει αυτό, αλλά από την άλλη, ξέρετε, έχω συναντήσει και ανθρώπους οι οποίοι είναι επιστήμονες αφοσιωμένοι, που πιστοί, που ατελείωτες ώρες της ζωής τους προσφέρουν και έχουν ταυτόχρονα και μία αίσθηση πνευματικής εμπειρίας. Προφανώς η επιστημονική γνώση δεν την αποκλείει. Απλώς μάλλον θα πρέπει οι άνθρωποι να βρούνε κάποιες άλλες αφετηρίες αναθέρμασης αυτού του συναισθήματος. Πάντως είμαι πεπισμένος ότι μπορούν να συνυπάρξουν αυτά τα δύο.
0: Μπορεί η λογοτεχνία να λειτουργήσει σαν μορφή προσευχής?
1: Βεβαίως. Η λογοτεχνία μπορεί να λειτουργήσει ως μορφή προσευχής και άλλωστε η ιστορία της λογοτεχνίας το αποδεικνύει περίτρανα αυτό. Ότι αν ξαναπάμε στο Βυζάντιο, ότι η υμνογραφία στο Βυζάντιο είναι και ανεξαρτήτως του τι θεωρεί κανείς θεϊκό ή όχι, είναι μία μορφή απίστευτης τέχνης του λόγου. Άρα προφανώς και η λογοτεχνία μπορεί να λειτουργήσει έτσι, όπως και μπορεί να λειτουργήσει και με πάρα πολλούς άλλους τρόπους.
0: Τι σας συγκινεί, αναρωτιέμαι περισσότερο, η ανθρώπινη αδυναμία ή η ανθρώπινη αντοχή?
1: Νομίζω ότι ιδιοσυγκρασιακά,
0: ναι,
1: και με βάση τα βιβλία που έχω γράψει, θα έδινα την απάντηση ότι με ενδιαφέρει πάρα πολύ η ανθρώπινη αντοχή. Δεν είναι τυχαίο ότι στην Αειδονόπιτα, όπου περιγράφονται γύρω σε 100 σελίδες από τη δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου και την έξοδο, τι είναι αυτό το οποίο με οδήγησε να ξοδέψω τόσο χρόνο και τόσες σελίδες σε αυτό? Ακριβώς, η έννοια της ανθρώπινης αντοχής.
0: Έτσι είναι. Υπάρχει κάποια αλήθεια για τη ζωή που σας αποκάλυψε η ίδια η συγγραφή?
1: Νομίζω ότι εκείνο που μου έχει δείξει η ίδια η συγγραφή είναι το ότι νομίζουμε ότι ξέρουμε τον εαυτό μας. Η πράξη της συγγραφής είναι κατά κύριο λόγο πράξη αυτογνωσίας. Από εκεί και πέρα μπορεί να είναι και πολλά άλλα, αλλά κυρίως είναι πράξη αυτογνωσίας, άσχετα με το αν εμείς την ξεκινούμε με άλλη στοχοθεσία και άλλες επιθυμίες. Αποδεικνύεται στη διαδρομή ότι είναι μια πράξη αυτογνωσίας.
0: Και περνάμε στο τελευταίο κεφάλαιο της κουβέντας μας, που αφορά στον έρωτα, το χρόνο και τη φθορά. Στα βιβλία σας ο έρωτας δεν μοιάζει ποτέ επιφανειακός, μοιάζει σχεδόν μεταφυσικός. Τι πιστεύετε ότι αναζητούμε πραγματικά στον άλλον άνθρωπο?
1: Εγώ νομίζω πως η ανάγκη του να συναντήσουμε τον άλλον είναι το βασικό κομμάτι του έρωτα. Πέρα από το θέμα των αισθήσεων και από το θέμα της σωματικής επαφής, υπάρχει αυτή η αγωνία της συνάντησης με τον άλλον. Οι μακρόχρονοι έρωτες και όλα αυτά βέβαια αποκαλύπτουν και κάποιες άλλες σελίδες του φαινομένου. Ότι αυτή η συνάντηση δεν είναι ποτέ ολοκληρωτική. Ότι και με έναν άνθρωπο μπορεί να έχουμε ζήσει μισό αιώνα μαζί του, πάντα θα υπάρχουν κάποιες σελίδες που μας έχουν ξεφύγει. Αυτό ακούγεται όχι μόνο απογοητευτικό, ακούγεται και τραγικό. Γιατί νομίζω ότι στη συνάντηση με τον άλλον έχουμε μια βαθιά ελπίδα απολυτότητας.
0: Mm.
1: Και γι' αυτό η συνάντηση με τον άλλον μοιάζει με την επιθυμία της συνάντησης με τον Θεό. Όπως τον Θεό αναζητούμε κάτι απόλυτο, έτσι και από τον άλλον τον θέλουμε απολύτως ολόκληρο.
0: Ο έρωτας μας σώζει ή μας αποκαλύπτει?
1: Και τα δύο. Προφανώς ο έρωτας μας αποκαλύπτει, γιατί νομίζω ότι ο άλλος άνθρωπος πάντα μας δείχνει το πρόσωπό μας. Το πρόσωπό μας δεν το βλέπουμε τόσο από την ενδοσκόπηση όσο από τη σχέση μας με τον άλλον. Ο άλλος μας λέει αυτός που πραγματικά είμαστε. Οπότε ισχύουν και τα δύο.
0: Και ας περάσουμε στο χρόνο. Γιατί, κύριε Ζουργέ, οι άνθρωποι φοβούνται τόσο πολύ τον χρόνο?
1: Οι άνθρωποι φοβούνται τόσο πολύ τον χρόνο γιατί φοβούνται τον θάνατο. Δηλαδή, ο χρόνος είναι το πρόσχημα. Ένα από τα μεγάλα θέματα του ανθρώπου είναι η σχέση του ανθρώπου με το θάνατο. Ας μην ξεχνάμε, για να το συνδέσουμε και με την προηγούμενη ερώτηση, ότι δύο βασικά θέματα των μυθιστορημάτων διαχρονικά είναι ο θάνατος και ο έρωτας. Ο έρωτας είναι το αντίθετο του θανάτου. Και γι' αυτό από τη θεολογική πλευρά μιλάμε και για θείο έρωτα και γι' αυτό μιλάμε για Ανάσταση, γιατί ο θείος έρωτας είναι Ανάσταση. Νομίζω όμως ότι ο χρόνος είναι ο αθώος της υπόθεσης. Ο μεγάλος υπεύθυνος είναι ο θάνατος, τον οποίο προφανώς τον έχουμε συνδυασμένο με το κύλισμα του χρόνου.
0: Η φθορά είναι τραγωδία ή μέρος της ομορφιάς του κόσμου?
1: Μόνο τραγωδία τη βλέπω. Δεν θα μπορούσα να τη δω κομμάτι της ομορφιάς, γιατί έχω μια εμφανή αντιπάθεια για τη φθορά, κυρίως στην ίδια τη φύση. Δηλαδή, όταν βλέπω μια σκουριασμένη άγκυρα στην παραλία, με θλίβει πάρα πολύ. Και με θλίβει πάρα πολύ και σε πολλές άλλες εκδοχές. Με θλίβει, ξέρω εγώ, το ότι το ανθρώπινο σώμα δεν έχει την ίδια ζωτικότητα και την ίδια ομορφιά που είχε, ξέρω εγώ, κάποια χρόνια πριν. Οπότε έχω μια δύσκολη σχέση, ομολογώ, με τη φθορά.
0: Πιστεύετε πως οι μεγάλες αγάπες, για να πάμε πια και εκεί, τελειώνουν ποτέ πραγματικά?
1: Δεν τελειώνουν ποτέ, γιατί ποτέ δεν εξαντλείται, όπως λέγαμε προηγουμένως, ο άλλος άνθρωπος. Πάντα υπάρχει η αναζήτηση αυτών των μυστικών περιοχών του άλλου. Η ανανέωση της ελπίδας μας για τον άλλον είναι κάτι το οποίο εμένα με συγκινεί πάρα πολύ. Και γι' αυτό στα βιβλία μου υπάρχουν μακροχρόνιοι έρωτες, αλλά υπάρχουν και μακροχρόνιες προσδοκίες όταν ο έρωτας δεν είναι πραγματικότητα. Ίσως ακούγεται λίγο ρομαντικό αυτό από την άποψη της γραφής, αλλά δεν μ' αρέσουν εμένα οι μόδες, έτσι κι αλλιώς, και σε κάποια πράγματα είμαι συνειδητά παλιωμοδίτης.
0: Ωραίο είναι αυτό. Τι είναι αυτό που αφήνει τελικά ένας άνθρωπος πίσω του, το έργο του, οι σχέσεις του ή ο τρόπος που αγάπησε τους ανθρώπους?
1: Οι σχέσεις και ο άνθρωπος που αγάπησε και ο τρόπος που αγάπησε τους ανθρώπους νομίζω ότι είναι ένα. Απλώς έχει ένα παρακλάδι που λέγεται βιβλία, αν μιλάμε για συγγραφείς. Από εκεί και πέρα αφήνουμε το ίχνος μας, αφήνουμε μία σειρά συναισθημάτων, τα οποία συναισθήματα, μπορεί να ακούγεται και λίγο βουδιστικό αυτό, ότι έχουμε ουσιαστικά ένα πακέτο συναισθημάτων που προκαλέσαμε στους άλλους, τα οποία είναι αρνητικά, θετικά. Όλο αυτό νομίζω είναι η κληρονομιά μας απέναντι στον κόσμο. Το ιδανικό θα ήταν να μπορούσαμε πάντα να είχαμε μία εικόνα αυτού του πράγματος και να προσπαθούσαμε να βελτιώσουμε τον εαυτό μας. Και δεν είναι απαραίτητο να γράφουμε βιβλία γι' αυτό. Μπορούμε απλά να είμαστε κάπως καλύτερα απέναντι στους άλλους.
0: Αν έπρεπε να περιγράψετε την ανθρώπινη ύπαρξη με μία μόνο εικόνα, ποια θα ήταν αυτή για εσάς?
1: Νομίζω πως η εικόνα ήταν αυτό που είπα και προηγουμένως, ότι η ανθρώπινη ύπαρξη είναι ένας ανθρώπινος κορμός, ένας άνθρωπος, η γυναίκα ή άντρας δεν έχει σημασία, ο οποίος θα προχωρεί σε μια μεγάλη έρημο. Νομίζω ότι το μυθιστόρημα, όλα τα μυθιστόρηματα, γοητεύονται από αυτήν την περιπλάνηση της ερημιάς. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που ένα από τα πιο σημαντικά μυθιστορήματα, που είναι το «Στη σκιά της Πεταλούδας», ξεκινάει με αυτή τη φράση «Ήτανε γιος της ερημίας». Αυτό δείχνει και μόνο ότι το μυθιστόρημα είναι συνυφασμένο με την ανθρώπινη εξερεύνηση του κόσμου και του εαυτού.
0: Τι σημαίνει για εσάς πατρίδα, κύριε Ζουργέ, ένας τόπος, μια γλώσσα ή άνθρωποι που αγαπήσαμε?
1: Όλα μαζί είναι, δηλαδή προφανώς ο τόπος. Δεν γίνεται, ας πούμε, να πηγαίνουμε σε τόπους όπου αναζητούμε τα παλιά κτίρια. Σίγουρα είναι ο τόπος, είναι τα σπίτια, είναι τα δέντρα, είναι οι μυρωδιές, είναι η γλώσσα, είναι επίσης και οι άνθρωποι που αγαπήσαμε. Όλα αυτά είναι πατρίδα. Και ξέρετε, πιστεύω πάρα πολύ στην έννοια αυτή του να αγαπάς πρώτα το δικό σου, γιατί τότε είσαι αληθινός. Δεν μπορείς να αγαπήσεις του άλλου την πατρίδα κάτι το οποίο θα ήταν πάρα πολύ καλό να κάνεις αν πρώτα δεν έχεις εκπαιδευτεί να αγαπήσεις το δικό σου. Θεωρώ ότι είναι εντελώς ψεύτικο το να πεις ότι απευθείας αγάπησα την πατρίδα του άλλου και ενώ ταυτόχρονα δεν αγαπώ τη δικιά μου πατρίδα. Το να αγαπάς τη δικιά σου πατρίδα είναι η προπαίδεια για να αγαπήσεις και τις πατρίδες των άλλων. Και ονειρευόμαστε έναν κόσμο ο οποίος δεν θα έχει την ομοιομορφία ενός πολιτισμικού Λούνα Πάρκ, το οποίο όλοι θα είμαστε ίδιοι, θα τρώμε το ίδιο κλπ. Το πιο σημαντικό είναι να εκτιμούμε, να σεβόμαστε τις πατρίδες των άλλων και ταυτόχρονα τη δικιά μας.
0: Και τελικά, κύριε Ζουργέ, τι πιστεύετε ότι σώζει τον άνθρωπο?
1: Νομίζω ότι τον άνθρωπο τον σώζει ο άλλος άνθρωπος. Δεν γίνεται αλλιώς. Μόνο μέσω των άλλων και εμείς μπορούμε να προκόψουμε και να σωθούμε. Πρέπει να καταλάβουμε ότι μόνοι μας ουσιαστικά είμαστε αυτό που έλεγε και η μεσαιωνική ελληνική γραμματεία, είμαστε ομφαλόψυχοι. Δηλαδή κοιτάμε τον ομφαλό μας και μας ξεφεύγει η ουσία του κόσμου.
0: Κύριε Ζουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Εύχομαι να είναι καλοτάξιδα τα βιβλία σας που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Πατάκη.
1: Να είστε καλά. Ήταν πραγματικά μια πολύ διαφορετική συζήτηση αυτή που είχαμε.
0: Χαίρομαι πολύ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Στα Ευγενή Μέταλλα μένουν οι κουβέντες που αντέχουν στο χρόνο επειδή υπόθηκαν με ευθύνη και φροντίδα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη συνάντηση με μια ακόμη φωνή, μια ακόμη ιστορία, μια ακόμη κουβέντα που αξίζει να μείνει. Από εμένα την Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και την Έφηγε Οργοπούλου που φρόντισε τον ήχο, σας ευχόμαστε όμορφες μέρες.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.
3: Σερβάρε in Taminatum. Ένα μεγάλο οικαστικό γεγονός σε επιμέλεια Δημήτρη Τρίκα. 22 καλλιτέχνες, 6 σχήματα performance και πάνω από 25 ομιλητές και ομιλήτριες μιλούν για την κλιματική κρίση. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στο Λόφο Νυμφών. Από Τετάρτη μέχρι και Σάββατο, από τις 7 μέχρι τις 10.30 το βράδυ και μέχρι τις 4 Ιουλίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας το ρεπερτόριο του πιάνου σε αποκαλυπτική αναζήτηση των θησαυρών του. Επιμέλεια παρουσίαση Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή Παναγιώτης Χούντας. Ένα από τα πιο δημοφιλή έργα για πιάνο και ορχήστρα στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα ήταν το κομμάτι κοντσέρτου σε Φα Ελάσσονα, έργο 79, του μεγάλου γερμανού συνθέτη Καρλ Μαρία φον Βέμπερ. Ένα έργο που απασχόλησε για χρόνια τον συνθέτη, από το 1815 μέχρι το 1821, όταν και το παρουσίασε για πρώτη φορά δημόσια τον Ιούνιο εκείνης της χρονιάς, παίζοντας μάλιστα ο ίδιος το σολιστικό μέρος του πιάνου. Το πρωί εκείνης της πρεμιέρας, που συνέπεσε μάλιστα με την πρεμιέρα της περίφημης όπερας του Βέμπερ «Ο Ελεύθερος Σκοπευτής», ο ίδιος φέρεται να παίζει το έργο για τη σύζυγό του και τον συνάδελφο και μαθητή του τότε, Γιούλιους Μπένεντικτ, και να τους αποκαλύπτει το πρόγραμμα που είχε στο μυαλό του όταν συνέθετε το κομμάτι κοντσέρτου. Ο Βέμπερ βέβαια δεν το έγραψε ποτέ, αλλά ο Μπένεντικτ φρόντισε να αποθανατήσει όσα του είπε ο δάσκαλός του, χωρίς ασφαλώς να είμαστε απολύτως σίγουροι ότι δεν έβαλε και ο ίδιος τη δική του πινελιά στην αφήγηση. Σε κάθε περίπτωση, ο συνθέτης έκανε λόγο για την εικόνα μιας δεσποσίνης στον Μεσαίωνα που κάθεται στο παράθυρο του πύργου της και ατενίζει τη θέα, σκεπτόμενη τον υπότι άντρα της που λείπει για χρόνια ως σταυροφόρος στους Αγίους Τόπους. Για καιρό εκείνη δεν έχει μάθει κανένα νέο του και ανησυχεί για το αν είναι ζωντανός. Μάλιστα, εκείνη την ώρα έχει ένα όραμα ότι ο άντρας της κοίταται στο πεδίο της μάχης νεκρός. Όμως τότε αντιλαμβάνεται έναν ήχο από μακριά και μία λάμψη που πλησιάζει. Σταυροφόροι έρχονται προς τον πύργο, κραδένοντας λάβαρα και ζητοκραυγάζοντας τριαμβευτικά. Ανάμεσά τους είναι και ο αγαπημένος υπότης της και όταν φτάνει κοντά, εκείνη πέφτει τρισευτυχισμένη στην αγκαλιά του. Η χαρά της είναι ανίποτη και όλα γύρω της τραγουδούν ένα θριαμβευτικό τραγούδι στην αγάπη. Ανεξάρτητα από το πώς η αλήθεια κρύβεται στην ιστορία αυτή, το κομμάτι κοντσέρτου του Βέμπερ αγαπήθηκε από την πρώτη στιγμή που παρουσιάστηκε. Δεν είναι τυχαίο ότι δύο μέγιστοι συνθέτες και πιανίστες, ο Φέλιξ Μέντελσον και ο Φραντς Λίστ, όχι μόνο το εκτίμησαν, αλλά το είχαν σε περίοπτη θέση στο ρεπερτόριο των συναυλιών τους. Ο δεύτερος, μάλιστα, επεξεργάστηκε το σολιστικό μέρος κατά τρόπο ώστε να είναι πιο εντυπωσιακό και ταιριαστό στα πιο εξελιγμένα πιάνα της εποχής του, ενώ το μετέγραψε επίσης και για σόλο πιάνο. Το έργο αποτελείται από 4 διακριτές ενότητες, οι οποίες ακούγονται χωρίς διακοπή στο πλαίσιο μιας ενιαίας μουσικής αφήγησης. Οι επιμέρους ενότητες επιγράφονται κατά σειρά. Λαργέτο αφετουόζο, αλέγκρο πασιονάτο, tempo di marcia και piumoso tempo gioioso. Εμείς θα ακούσουμε ευθύς αμέσως το υπέροχο αυτό έργο από μια ανατριχιαστικά δυναμική και καθηλωτική του ερμηνεία που υπέγραψε ο Φρίντριχ Γκούλντα στα 1956, στα 26 μόλις χρόνια του. Μαζί του συμπράττει η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Βιέννης υπό τη διεύθυνση του Φόλκμαρ Ανδρέ.

Ακούσαμε το κομμάτι κονσέρτου σε Φα Ελάσσονα, έργο 79 του Καρλ Μαρία φον Βέμπερ, από τον Φρίντριχ Γκούλντα και τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Βιέννης υπό τη διεύθυνση του Φόλκμαρ Άντρε. Ο Γκούλντα από νωρίς στη ζωή και στην καριέρα του αναδείχθηκε ως ένας από τους εκλεκτότερους ερμηνευτές των έργων του Λούντβιχ φαν Μπέτχοβεν. Για τους Βιενέζους συμπατριώτες του, ο Γκούλντα ήταν ο κατεξοχήν επίγονος ενός Βίλεν Μπακχάους και ενός Άρτουρ Σνάμπελ, των δύο δηλαδή θρηλυκών ερμηνευτών του Μπετόβεν, που με τις αθάνατες ερμηνείες τους είχαν θέσει τον πύχη και για κάθε μεταγενέστερο πιανίστα που φιλοδοξούσε να αναμετρηθεί με το κολοσιαίο σε έκταση, σε βάθος, σε ποιότητα και σε δυσκολία μπετοβενικό έργο. Ο Γκούλντα ανήκει σε μια ολιγομελή κατηγορία πιανιστών που ανέλαβαν και έφεραν εις πέρας το μεγαλόπνο εγχείρημα της ηχογράφησης και των 32 σονατών του Μπετόβεν για πιάνο. Μάλιστα, κάποιες από αυτές ο Γκούλντα ηχογράφησε και περισσότερες από μία φορές. Και μία από αυτές τις σονάτες είναι και η 12η σε Life as a Mizona, έργο 26. Η σονάτα αυτή διασώζεται σε τρεις διαφορετικές ηχογραφήσεις από τον Γκούλντα που έγιναν στις δεκαετίες του 50, του 60 και του 70 αντίστοιχα. Εγώ θα πρότεινα να ακούσουμε τη σπουδαία αυτή σονάτα από την τελευταία χρονικά ηχογράφηση που συγκεκριμένα έγινε το 1973 για την εταιρεία Decca και που είναι κατά τη γνώμη μου η αρτιότερη και οριμότερη από τις τρεις. Και για την ιστορία να αναφέρουμε ότι 3 χρόνια πριν την ηχογραφική αυτή κατάθεση, το 1970, στην επέτειο 200 ετών από τη γέννηση του Μπετόβεν, ο Γκούλντα τιμήθηκε με το δαχτυλίδι Μπετόβεν από το ίδρυμα στο οποίο είχε ο ίδιος φοιτήσει πολλά χρόνια πριν την Μουσική Ακαδημία της Βιέννης για τη συνολική ανυπολόγιστης αξίας προσφορά του στην υπηρεσία της μουσικής του Μπετόβεν. Και παρόλο που αρχικά δέχτηκε την τιμητική αυτή διάκριση, στη συνέχεια ο Γκούλντα αποφάσισε να γυρίσει πίσω το δαχτυλίδι σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον συντηρητισμό και τον στήρο ακαδημαϊσμό για τους οποίους ο ίδιος κατέκρινε το εν λόγω εκπαιδευτικό ίδρυμα. Τα 4 μέρη της σονάτας, έργο 26, επιγράφονται κατά σειρά. Αντάντε με παραλλαγές, σκέρτσο, αλεγκρομόλτο, πένθυμο εμβατήριο για το θάνατο ενός ήρωα και αλέγκρο.

Ακούσαμε τη 12η σονάτα σε Life as a Mizona, έργο 26 του Ludwig van Beethoven από τον Friedrich Gulda. Είναι η εκπομπή Μαθήματα Πιάνου από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Έχει έρθει η στιγμή να έρθουμε σε επαφή και σήμερα, όπως και στην προηγούμενη εκπομπή μας, με την παράλληλη δράση του Gulda πέραν των αυστηρών συναυλιών της κλασικής μουσικής. Τη δράση του που είχε να κάνει με τη μουσική jazz, τη μουσική που ο ίδιος αγάπησε και υπηρέτησε με συνέπεια, τη μουσική που τον έβγαζε από το αυστηρό, ασφυκτικό για εκείνον πρωτόκολλο των συναυλιών κλασικής μουσικής και που ο ίδιος θεωρούσε ότι αντιπροσώπευε ό,τι πιο ζωντανό, ό,τι πιο καινούριο, φρέσκο και ελπιδοφόρο είχε να προσφέρει το παγκόσμιο μουσικό γίγνεσθε της εποχής του. Το 1980, ένας άλλος μεγάλος αυστριακός καλλιτέχνης, ο βιολοντσελίστας Heinrich Schiff, παρήγγειλε στον Gulda να γράψει ένα κονσέρτο και ο Gulda ανταποκρίθηκε στο αίτημα γράφοντας ένα πραγματικά άκρος ενδιαφέρον κονσέρτο για βιολοντσέλο και ορχήστρα πνευστών, έργο που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 1981 από τον Schiff και τον συνθέτη ως μαέστρο. Ο Gulda με μια δόση ηρωνίας είχε σχολιάσει τότε πως ο Schiff του παρήγγειλε το κονσέρτο με απότερο στόχο να εκμεύσει τη συγκατάθεση του Gulda να ηχογραφήσουν μαζί τις σονάτες του Μπετόβεν για τσέλο και πιάνο. Αλλά τελικά η επιτυχία του κονσέρτου ήταν τόσο μεγάλη που ο Schiff μάλλον ξέχασε την επιθυμία για την ηχογράφηση αυτή. 3 χρόνια μετά τη σύνθεση του κονσέρτου, ο Gulda ηχογράφησε ένα έργο του για σόλο πιάνο, στο οποίο έδωσε τον τίτλο «Σκέψεις πάνω στην καντέντσα και στο μενουέτο από το κονσέρτο για βιολοντσέλο». Πράγματι, το έργο είναι μια αυτοσχεδιαστικής διάθεσης πιανιστική μεταμόρφωση 2 μερών από τα 5 συνολικά μέρη του κονσέρτου για τσέλο, του τρίτου μέρους που είναι από μόνο του μία σολιστική καντέντσα και του τέταρτου που ακολουθεί χωρίς διακοπή και είναι ένα μενουέτο. Στο κονσέρτο η καντέντσα αντιπροσωπεύει τον δραματικό σκοτεινό πυρήνα του έργου και ο συνθέτης ζητά από τον βιολοντσελίστα να παίξει με πάθος και έντονο συνέστημα κάτι που και ο ίδιος κάνει στις πιανιστικές σκέψεις, προφανώς μεταφράζοντας τις τσελιστικές χειρονομίες με εντελώς πιανιστική λογική. Επίσης, στην τσελιστική καντέντσα, ο Gulda ζητά από τον σολίστα να αυτοσχεδιάσει σε 2 σημεία και ακριβώς αυτό κάνει και εκείνος στον δικό του πιανιστικό μονόλογο, αποδεικνύοντας περίτρανα τις ιδιαίτερες αυτοσχεδιαστικές του ικανότητες. Το ακόλουθο μενουέτο δίνει την εντύπωση πως βγήκε από κάποια αυλή ευγενούς του 1600-1700. Το τσέλο συνομιλεί με ένα φλάουτο, μια κιθάρα και ένα μικρό ταμπούρο. Αλλά στο πιανιστικό έργο, ο Gulda κάνει κάτι πολύ πιο επαναστατικό, παίζοντας τον αρμονικό σκελετό της μουσικής στο πιάνο, αλλά χρησιμοποιώντας παράλληλα και synthesizer, στο οποίο αποτυπώνει τις κύριες μελωδικές γραμμές της ορχήστρας. Το άκουσμα είναι κάτι πραγματικά πολύ ιδιαίτερο και σας αφήνω να το ακούσετε και να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα.

0: Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε το κομμάτι κονσέρτου σε Φα Ελάσσονα, έργο 79 του Καρλ Μαρία φον Βέμπερ, τη 12η σονάτα σε Λάιφε Σιμίζωνα, έργο 26 του Λουτίγκ φαν Μπέτοβεν, και το έργο Σκέψεις πάνω στην καντένσα και στο μενουέτο από το κονσέρτο για βιολοντσέλο του Φρίντριχ Γκούλντα. Όλα παιγμένα από τον Φρίντριχ Γκούλντα. Το αφιέρωμά μας στον Αυστριακό πιανίστα θα συνεχιστεί και στην επόμενη εκπομπή, ίσως με κάπως μεγαλύτερη έμφαση στην τζαζ δράση του. Γεια σας.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Love. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλησπέρα, παιδιά. Έχουμε μπει βαθιά μέσα στο καλοκαίρι και σήμερα θα διαβάσουμε ένα απόσπασμα από ένα βιβλίο που είναι πραγματικά ένα αριστούργημα, ένα έργο τέχνης. Είναι ένα βιβλίο που μας παρουσιάζει από τα έντομα μέχρι τους γίγαντες των θαλασσών και της ξηράς. Είναι μια φανταστική οδύσσια των ζώων. Τίτλος του βιβλίου: Ζώα. Κείμενο και εικόνες, Ελέν Ντρουβέρ. Το απόσπασμα που επιλέξαμε έχει τίτλο «Το χρώμα των ζώων».

Ένας τρόπος άμυνας των ζώων είναι να χρησιμοποιούν τα χρώματα και τα σχέδια που έχουν για να δείξουν την επικινδυνότητα ή την τοξικότητά τους. Αυτός ο μηχανισμός ονομάζεται αποσηματισμός. Στον κόσμο των εντόμων, η μέλισσα, η σφίκα και η ασιατική σφίκα έχουν μαύρες και κίτρινες ρίγες σαν ένα καθολικό προειδοποιητικό σήμα. Στις πασχαλίτσες και σε ορισμένους κοριούς, το μαύρο και κόκκινο σχέδιο είναι σημάδι κακής γεύσης. Είναι καλύτερα να αποφεύγετε να τα πατάτε γιατί η μυρωδιά τους είναι έντονη. Τα κοραλιοειδή φίδια με τους κόκκινους, μαύρους και λευκούς δακτυλίους τους προειδοποιούν ότι είναι δηλητηριώδη. Το ίδιο ισχύει και για τη σαλαμάνδρα, που δεν έχει θηρευτές, και τους δενδροβάτες, τους βάτραχους με έντονα χρώματα, το δέρμα των οποίων εκρίνει ισχυρές τοξίνες. Ο μεφύτης δεν είναι τοξικός, ούτε δηλητηριώδης. Αλλά οι μαύρες και λευκές ρίγες του υποδηλώνουν ότι είναι καλύτερο να αποφεύγουμε να τον πλησιάζουμε. Αν αισθανθεί ότι απειλείται, εκτοξεύει ένα δίσοσμο υγρό από τους αδένες του. Παρόλο που το χταπόδι με μπλε δακτυλίους έχει μήκος μόνο 15 εκατοστά, το εξαιρετικά ισχυρό δηλητήριό του μπορεί να σκοτώσει ένα θύραμα σε λίγα λεπτά. Όπως πολλά κεφαλόποδα, αλλάζει χρώμα για να γίνει ένας από τους κοραλιογενείς υφάλους. Έχει όμως την ικανότητα να γίνεται πολύ ορατό σε περίπτωση κινδύνου. Εμφανίζει έντονους μπλε δακτυλίους που προειδοποιούν για την τοξικότητά του. Εμφανίζει επίσης μπλε κύκλους ως προειδοποίηση για τις ηλεκτρικές εκενώσεις του. Ορισμένα ζώα χρησιμοποιούν τον αποσηματισμό μιμούμενα αυτά τα σήματα, ακόμα και αν δεν είναι τα ίδια επιβλαβή, προκειμένου να ξεφύγουν από τους θηρευτές. Αυτό που ονομάζεται βατεσιανός μιμητισμός. Η πεταλούδα αντιβασιλέας, για παράδειγμα, μιμείται την εμφάνιση της πεταλούδας μονάρχη, η οποία είναι γνωστή για την τοξικότητά της. Η συρφίδα, μύγα των λουλουδιών, μοιάζει με μέλισσα ή σφίκα με το μαύρο και κίτρινο χρώμα της, αλλά είναι απλά μια μύγα. Το ψεύτικο κοράλι φίδι μιμείται τα μοτίβα και τα χρώματα των πραγματικών κοραλιών φιδών, εκμεταλλευόμενο το φόβο που προκαλούν στα άλλα ζώα. Ας μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα για τα χταπόδια, που είναι από τα πιο έξυπνα ζώα στον πλανήτη. Σε μια στιγμή τα χταπόδια μεταμορφώνονται. Το δέρμα τους είναι καλυμμένο με χρωματοφόρα, χρωστικά κύτταρα που μπορούν να διασταλούν ή να συρρυκνωθούν για να αλλάξουν χρώμα ή να εμφανίσουν μοτίβα όπως αυτή η μπλε δακτύλη. Πολλά μικρά εξογκώματα μπορούν με τον ίδιο τρόπο να λιανθούν ή να ανασηκωθούν για να αλλάξουν υφή και να μοιάσουν με βράχο. Τα χταπόδια είναι τα πιο έξυπνα ασπόνδυλα. Έχουν 9 εγκεφάλους, έναν κεντρικό εγκέφαλο στο κεφάλι και έναν μικρό εγκέφαλο σε κάθε πλοκάμι που τους επιτρέπει να ελέγχουν τοπικά τις κινήσεις τους. Το μαλακό σώμα τους, εκτός από το ράμφος τους, που μπορεί να σπάσει το κέλυφος ενός κάβουρα, τους επιτρέπει να κρύβονται σε πολύ μικρές σχισμές. Σε περίπτωση κινδύνου, εκτοξεύουν ένα σύννεφο μελάνης πίσω τους για να διαφύγουν. Άλλα ζώα του βυθού που χρησιμοποιούν αποσηματισμό είναι το ψάρι μανδαρίνος, που έχει έντονα απειλητικά χρώματα επειδή το δέρμα του περιέχει τοξίνες. Τα πλοκάμια των μεδουσών καλύπτονται από κνηδοκύτταρα που μπορεί μερικές φορές να είναι δηλητηριώδη. Το ψάρι σκατζόχυρος έχει σώμα καλυμμένο με αγκάθια και θανατηφόρα δηλητηριώδη σάρκα. Μπορεί να φουσκώσει σαν μπαλόνι για να σηκώσει τα αγκάθια του και να αποτρέψει τους θηρευτές τους. Ένα κέλυφος φτιαγμένο από οστικές πλάκες και μια τοξική βλένη στην επιφάνειά του, το ψάρι κουτί είναι επικίνδυνο και μη βρόσιμο από τα άλλα ψάρια. Καλύτερα να μην πλησιάζετε το λιοντόψαρο, που τα αγκάθια του οποίου περιέχουν ισχυρό δηλητήριο. Τα κοχύλια είναι η εξωτερική σκελετή των μαλακίων που προστατεύουν το μαλακό σώμα τους. Μπορεί να είναι απλά, σπυροειδή ή δίθυρα. Τα περισσότερα από αυτά τα ασπόνδυλα φτιάχνουν μόνα τους το κέλυφός τους, που αποτελείται από ανθρακικό ασβέστιο. Υπάρχουν ωστόσο εξαιρέσεις, όπως το καβούρι ερημίτης που καταλαμβάνει κενά και λύφη, αλλάζοντας καταφύγιο καθώς μεγαλώνει. Το κέλυφος του σαλιγκαριού μεγαλώνει μαζί του και επιτρέπει τον υπολογισμό της ηλικίας του.
όσο μεγαλύτερο είναι το κέλυφος, τόσο μεγαλύτερο είναι το ζώο. Πολλά γαστερόποδα έχουν σπυροειδές κέλυφος. Αυτοί οι εξωτερικοί σκελετοί διαφόρων σχημάτων και χρωμάτων, όταν εγκαταλείπονται, ονομάζονται κοχύλια. Τα περισσότερα κεφαλόποδα έχουν ένα εσωτερικό κέλυφος που καλύπτεται από το σώμα του ζώου, όπως είναι η περίπτωση του κόκαλου της σουπιάς ή του καλαμαριού. Ο ναυτίλος από την άλλη πλευρά ζει μέσα σε ένα μεγάλο σπυροειδές κέλυφος που αποτελεί ταυτόχρονα προστασία και μέσο μετακίνησης, καθώς αποτελείται από θαλάμους που μπορούν να γεμίσουν με νερό και αέριο, επιτρέποντας τον ναυτίλο να ανεβαίνει στην επιφάνεια ή να βουτάει στο νερό κατά την επιθυμία του. Ο κάβουρας είναι ένα καρκινοειδές με παχύ κέλυφος που δεν μεγαλώνει. Έτσι πρέπει να αποβάλει το κέλυφός του για να αναπτυχθεί. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται έκδυση. Ο εξωτερικός σκελετός ανοίγει, το ζώο βγαίνει από αυτόν και σχηματίζει ένα νέο κέλυφος. Το κέλυφος του αρμαντήλου αποτελείται από μεγάλες οστέινες πλάκες που καλύπτουν το επάνω μέρος του σώματος. Το τριζωνικό αρμαντήλο μπορεί σε περίπτωση απειλής να κουλουριαστεί εντελώς και να γίνει μια μπάλα, με το καβούκι του να κρύβει ολόκληρο το σώμα του και να μετατρέπεται σε πραγματική ασπίδα. Οι χελώνες προστατεύονται καλά από το παχύ του καβούκι, το οποίο χρησιμεύει επίσης στη ρύθμιση της θερμοκρασίας των χερσαίων χελωνών, καθώς αποθηκεύει θερμότητα. Μπορεί κανείς να αναγνωρίσει τα διάφορα είδη θαλάσσιων ή χερσαίων χελωνών από τα σχέδια των φωλίδων τους. Το διαβολικό σκαθάρι είναι ένα κολαιόπτερο με πολύ ασυνήθιστο καβούκι. Έχει σύνθεση και δομή που του προσδίδουν εξαιρετική αντοχή. Αποτελεί ένα από τα πιο ανθεκτικά βιοηλικά στον κόσμο, ικανό να αντέξει ακόμη κι αν ένα αυτοκίνητο περάσει από πάνω του. Σε αυτό το βιβλίο υπάρχει μια απλοποιημένη ταξινόμηση των κύριων ομάδων ζώων. Πάνω από 2 εκατομμύρια είδη ζώων έχουν καταγραφεί σε όλο τον κόσμο, αλλά οι επιστήμονες εκτιμούν ότι υπάρχουν εκατομμύρια ακόμα. Συμβιώνουν με τα φυτά, τους μύκητες, τους μονοκύτταρους προκαριωτικούς οργανισμούς και τα βακτήρια. Το σύνολο αυτών των μορφών ζωής αποτελεί τη βιοποικιλότητα. Είναι ένα βιβλίο, θησαυρός, για να μάθουν τα παιδιά τα είδη των ζώων και τις κατηγορίες τους και να καταλάβουν ακόμα καλύτερα τη μαγεία της δημιουργίας και το πόσο σημαντικό είναι να προστατεύουμε τη φύση, το περιβάλλον και τη γη μας. Ήταν ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Ζώα» με κείμενο και εικόνες Ελέν Ντρουβέρ από τις εκδόσεις Καπών. Καλό σας βράδυ!

0: Ακούτε τρίτο. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Sleeping Fires. Κάπου στην Ιαπωνία, μια τυφλή γυναίκα διαβάζει τον κόσμο με την αφή. Η άφιξη μιας μαθήτριας ανατρέπει την ισορροπία. Ανοίγουν μνήμες, επιθυμίες, ρογμές. Μια θεατρική παράσταση του σπουδαίου Ιάπωνα Κουρό Τανίνο. 27 και 28 Ιουνίου, στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
2: Κλασικά τρίτο.
1: Accelerando.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Τρίτου, από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Μία βραδιά γεμάτη ορμή και φλογερούς ρυθμούς προμηνύεται στη συνάντηση της Συμφωνικής Ορχήστρας του Λονδίνου με τον Σερ Σάιμον Ράτλ στη συναυλία που έγινε στις 18 Ιανουαρίου του 2026. Στο επίκεντρο βρίσκεται η καθηλωτική Πατρίτσια Κοπατσίνσκαγια, η οποία ερμηνεύει το δεύτερο κοντσέρτο για βιολί του Μπέλα Μπάρτοκ, ένα έργο γεμάτο ένταση, γραμμένο σε μια ταραγμένη ιστορική περίοδο. Το αφιέρωμα στον Μπάρτοκ συμπληρώνεται με τις σπάνια ερμηνευμένες 5 ουγγρικές μελωδίες με τη συμμετοχή της μέτζο σοπράνο Ρινάτ Σαχάμ. Το σκηνικό αλλάζει στη συνέχεια, καθώς η ορχήστρα μας μεταφέρει στην ηλιόλουστη Ανδαλουσία με το μπαλέτο «Το τρίκοχο καπέλο» του Μανουέλ Ντε Φάλια. Μια ιστορία αγάπης και εξαπάτησης, ντυμένη με μεσογειακή θερμότητα και σπινθυροβόλους χορευτικούς ρυθμούς. Οι συνθέσεις του Μπέλα Μπάρτοκ την δεκαετία του 1930 χαρακτηρίζονται από ένα πνεύμα που αρνείται τους συμβιβασμούς. Παρά την ακαδημαϊκή του αναγνώριση, ο Μπάρτοκ συνέχισε να εξερευνά νέα μουσικά μονοπάτια. Η Ευρώπη της εποχής όμως δεν ήταν ένα εύκολο περιβάλλον για όσους εργάζονταν στα όρια της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ο Μπάρτοκ βρέθηκε συχνά στο στόχαστρο του ακροδεξιού τύπου, δεχόμενος επιθέσεις που έφταναν έως και τον χαρακτηρισμό της μουσικής του ως προϊόν μιας ζωφερής και καταστροφικής ψυχής. Τίποτα δεν διαψεύδει περισσότερο αυτούς τους ισχυρισμούς από το δεύτερο κοντσέρτο του για βιολί, ένα έργο γεμάτο ζωντάνια. Αν και ο Μπάρτοκ το θεωρούσε ως το μοναδικό του κοντσέρτο για βιολί, καθώς ένα προγενέστερο έργο του ανακαλύφθηκε και παρουσιάστηκε μετά θάνατον, η ιστορία το κατέγραψε ως δεύτερο. Γράφτηκε το 1937-38 για τον Ούγκρο βιολονίστα Ζόλταν Σέκελι. Υπήρξε μια ενδιαφέρουσα διαφωνία ανάμεσα στους δύο άντρες. Ο Μπάρτοκ ήθελε να γράψει μια σειρά παραλλαγών, ενώ ο Σέκελι επέμενε στην κλασική δομή των τριών μερών. Τελικά βρήκαν τη χρυσή τομή, καθώς το έργο έχει μεν τρία μέρη, αλλά το δεύτερο και το τρίτο βασίζονται στην αγαπημένη τεχνική των παραλλαγών του συνθέτη. Στο σύνολό του, το κοντσέρτο έχει πιο άμεση και προσιτή γλώσσα από πολλά άλλα έργα της ίδιας περίοδου, χωρίς να απουσιάζουν στιγμές έντονης εκφραστικής δύναμης. Απόψε, το δεύτερο κοντσέρτο για βιολί του Μπέλα Μπάρτοκ ερμηνεύει η αντισυμβατική Πατρίτσια Κοπατσίνσκαγια. Τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου διευθύνει ο Σερ Σάιμον Ράτλ.

Αυτό ήταν ένα κοντσέρτο για βιολί που ολοκληρώθηκε μέσα σε μία απόκοσμη μυστηριώδη ατμόσφαιρα. Ακούσαμε τα έγχορδα να εισβάλλουν ορμητικά για να προαναγγείλουν το φινάλε, διαλύοντας κάθε ίχνος αβεβαιότητας που κυριαρχούσε πριν, ενώ το αρχικό θέμα του έργου επανήλθε στο τέλος, αυτή τη φορά πάνω σε έναν εντελώς διαφορετικό ρυθμό. Ήταν το δεύτερο κοντσέρτο για βιολί του Μπέλα Μπάρτοκ σε μια συγκλονιστική ερμηνεία από την χαρισματική Πατρίτσια Κοπατσίνσκαγια και τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου που διεύθυνε ο Σερ Σάιμον Ράτλ. Αυτό το έργο γράφτηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1930, σε μια περίοδο που ο Μπάρτοκ δεχόταν σφοδρές επιθέσεις στην Ουγγαρία για την θαραλέα του στάση ενάντια στην άνοδο του φασισμού στην Ευρώπη. «Ο άμεσος κίνδυνος», έγραφε τότε σε έναν φίλο του, «είναι να παραδοθεί η Ουγγαρία σε αυτό το σύστημα των ληστών και των δολοφόνων». Έτσι και έγινε. Έναν χρόνο μετά από αυτό το γράμμα, ο Μπάρτοκ εγκατέλειψε την πατρίδα του για πάντα. Μέσα σε αυτό το κλίμα αναταραχής, η πρεμιέρα του κοντσέρτου δόθηκε το 1939 στο Άμστερνταμ και όχι στη Βουδαπέστη. Ο ίδιος ο συνθέτης, απασχολημένος με περιοδίες και αργότερα με τη μετανάστευση, κατάφερε να ακούσει το έργο του ζωντανά 4 ολόκληρα χρόνια αργότερα, όταν πια ζούσε στην Αμερική, στην πρώτη του εκτέλεση από τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης. Το πάθος του Μπέλα Μπάρτοκ για την παραδοσιακή μουσική γεννήθηκε το 1904, όταν άκουσε τυχαία μία γυναίκα να τραγουδά λαϊκά τραγούδια στα παιδιά που φρόντιζε. Για την επόμενη δεκαετία ταξίδεψε σε όλη την ύπαιθρο της Ουγγαρίας, συλλέγοντας και καταγράφοντας παραδοσιακούς χορούς και μελωδίες, μία εργασία που συνέχισε έως την αναχώρησή του για τις Ηνωμένες Πολιτείες το 1940. Ο Μπάρτοκ διασκεύασε περίπου 80 ουγγρικά λαϊκά τραγούδια για φωνή και πιάνο, δημοσιεύοντας τα περισσότερα σε 4 συλλογές. Με τον καιρό, οι επεξεργασίες του έγιναν όλο και πιο προσωπικές, σε βαθμό που ο ίδιος τις θεωρούσε αυθεντικές συνθέσεις, βασισμένες όμως σε παλιές λαϊκές μελωδίες. Το 1933 επέλεξε 5 τραγούδια από αυτές τις συλλογές και τα ενορχίστρωσε, δημιουργώντας τα 5 ουγγρικά λαϊκά τραγούδια για φωνή και ορχήστρα. Η πρώτη τους παρουσίαση έγινε στις 23 Οκτωβρίου του 1933 σε συναυλία για τα 80 χρόνια της Φιλαρμονικής Εταιρείας της Βουδαπέστης. Ο ίδιος ο Μπάρτοκ τόνιζε ότι σε αυτά τα τραγούδια η διάθεση και ο χαρακτήρας γεννιούνται πάντοτε από το κείμενο. Τα 5 τραγούδια που θα ακούσουμε απόψε σχηματίζουν μία μικρή ανθρώπινη διαδρομή. Από τη σκοτεινή απόγνωση της φυλακής και το παλιό μυρολόι περνούν σε στιγμές φωτεινότερες και τρυφερές, με εικόνες έρωτα και συνάντησης, για να επιστρέψουν πρόσκαιρα στη θλίψη και να καταλήξουν σε μία ζωηρή, σχεδόν θεατρική σκηνή λαϊκού γλεντιού. Ένας κύκλος τραγουδιών όπου η λαϊκή μνήμη γίνεται προσωπική αφήγηση. Τις 5 ουγγρικές λαϊκές μελωδίες του Μπέλα Μπάρτοκ ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό τη διεύθυνση του Σερ Σάιμον Ράτλ και σολίστ είναι η μέτζο σοπράνο Ρινάτ Σαχάμ.

Αυτές ήταν οι 5 ουγγρικές λαϊκές μελωδίες του Μπέλα Μπάρτοκ. Αν και είχε δουλέψει αυτές τις μελωδίες και στο παρελθόν, το 1928 αποφάσισε να τις μεταμορφώσει, προσθέτοντας τη δική του εξελιγμένη ενορχίστρωση και πιο σύνθετες αρμονίες. Ερμήνευσε η μέτζο-σοπράνο Ρινάτ Σαχάμ και μαζί της ήταν η Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου που διεύθυνε ο Σερ Σάιμον Ράτλ. Το 1916, ο διάσημος ιμπρεσάριος Σεργέι Διαγκίλεφ βρισκόταν σε περιοδία στην Ισπανία με τα ρωσικά μπαλέτα του. Αναζητώντας νέους συνεργάτες, γνώρισε τον Μανουέλ Ντεφάλια μέσω του Στραβίνσκι. Ο Ντεφάλια δούλευε τότε πάνω σε μία παντομήμα βασισμένη στο μυθιστόρημα «Το τρίκοχο καπέλο». Ο Διαγκίλεφ τον έπεισε να επεκτείνει τη μουσική για να δημιουργήσει ένα πλήρες μπαλέτο. Για την παραγωγή αυτή επιστρατεύτηκαν κορυφαία ονόματα. Ο Λεωνίδη Μασίνη στη χορογραφία που μελέτησε σε βάθος τους παραδοσιακούς ισπανικούς χορούς και ο Παμπλο Πικάσο στα σκηνικά και τα κοστούμια. Η πρεμιέρα στο Λονδίνο το 1919 ήταν θριαμβευτική. Η ιστορία μας μεταφέρει σε ένα χωριό της Ανδαλουσίας και περιγράφει τις αποτυχημένες προσπάθειες ενός ηλικιωμένου δικαστή που φοράει το χαρακτηριστικό τρίκοχο καπέλο του τίτλου να αποπλανήσει την όμορφη γυναίκα ενός μιλωνά. Στο πρώτο μέρος το ζευγάρι τον περιπέζει, ενώ στο δεύτερο μέρος η κατάσταση περιπλέκεται. Ο δικαστής συλλαμβάνει τον μιλωνά για να εκδικηθεί, εκείνος δραπετεύει και μέσα στη σύγχυση οι δύο άνδρες ανταλλάσσουν ρούχα κατά λάθος. Τελικά όλα τελειώνουν αίσια, με τον δικαστή να γίνεται περίγελος όλου του χωριού για τη συμπεριφορά του. Η μουσική του Ντεφάλια είναι γεμάτη χρώμα, ζωντάνια και θεατρικότητα, με έντονο χιούμορ και έντονες εικόνες. Πάνω απ' όλα όμως, το έργο είναι βαθιά ριζωμένο στην ισπανική παράδοση. Φωνητικά επεισόδια εμπνευσμένα από το φλαμέγκο και λαϊκοί χοροί διατρέχουν ολόκληρο το μπαλέτο που κορυφώνεται σε ένα εκρηκτικό φινάλε. Τη μουσική του μπαλέτου «Το τρίκοχο καπέλο» του Μανουέλ Ντεφάλια ερμηνεύει τώρα η Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό τη διεύθυνση του Σερ Σάιμον Ράτλ.

0: Με αυτόν τον εκρηκτικό τρόπο ολοκληρώθηκε το μπαλέτο «Το τρίκοχο καπέλο» του Μανουέλ Ντε Φάλια. Η μουσική που μόλις ακούσαμε περιέγραψε τη στιγμή που οι χωρικοί μαζί με τον Μιλωνά και τη γυναίκα του εκδικούνται τον ακόλαστο δικαστή, πετώντας τον ψηλά στον αέρα με μια κουβέρτα για να τον τιμωρήσουν για τη συμπεριφορά του. Ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό τη διεύθυνση του Σερ Σάιμον Ράτλ και μαζί της ήταν η μετζοσοπράνο Ρινάτ Σαχάμ, ολοκληρώνοντας έτσι τη συναυλία που έγινε στις 18 Ιανουαρίου του 2026 στο Λονδίνο και ακούσαμε εμείς σήμερα εδώ από το τρίτο πρόγραμμα μέσω του δικτύου της CBU. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξανδρή Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, καλό σας βράδυ.
1: Ακούτε τρίτο.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Δομή και αισθητική.
2: Και βάδισαν τα επιφωνήματα, οι καλές προθέσεις, τα ανάμεικτα ρήματα, οι επεξηγηματικοί σύνδεσμοι και χωρισμοί.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Τάσος Μπακασιέτας. Φυλακισμένος μες στο γυαλί, δεν έβλεπα παρά τα παχουλά χέρια της μητέρας μου που ξαναβούλωνε σφιχτά το καπάκι. Ύστερα κόλλησε μια ετικέτα στο μπουκάλι και μ' απόθεσε ψηλά σε ένα ράφι της κουζίνας ανάμεσα στα άλλα βάζα με τις μαρμελάδες της. Η σουρεαλιστική εικόνα του ήρωα κλεισμένου σε βάζο και τοποθετημένου ανάμεσα στα βάζα με τις μαρμελάδες της μητέρας του δεν είναι, νομίζω, παρά η εξπρεσιονιστική αντικειμενοποίηση των συναισθημάτων καταπίεσης σε μια μεταφορά που έχει αυτονομηθεί από το αντικείμενο αναφοράς της. Γράφει η διδάκτορ της φιλολογίας Αναστασία Νάτσινα στο κείμενό της «Ο εξπρεσιονισμός και οι μεταμορφώσεις του», στο οποίο εξετάζει εξπρεσιονιστικές πτυχές σε έργα Ελλήνων συγγραφέων όπως το βάραθρο του Επαμεινόνδα «Γόνατα», από όπου και το απόσπασμα. Ο εξπρεσιονισμός είναι καλλιτεχνικό και λογοτεχνικό κίνημα που εμφανίζεται στη Γερμανία και στη συνέχεια αναπτύσσεται στην υπόλοιπη κεντρική Ευρώπη. Μαζί με ορισμένα κινήματα της εποχής του, επί παραδείγματι τον φουτουρισμό, τον Νταντά και τον υπερρεαλισμό, εντάσσεται στην αποκαλούμενη καλλιτεχνική πρωτοπορία των αρχών του 20ου αιώνα. Συνδέεται άμεσα με το κίνημα του μοντερνισμού. Αρχίζοντας από τη ζωγραφική, επεκτείνεται στη λογοτεχνία, το θέατρο και τη μουσική, φθάνοντας έως τον κινηματογράφο και την αρχιτεκτονική. Στη λογοτεχνία εμφανίζεται ως αντίδραση στον ρεαλισμό, τον νατουραλισμό και τον συμβολισμό. Βασικό γνώρισμά του είναι η επαναστατική δράση απέναντι σε ό,τι αντιπροσωπεύει την παράδοση, η έντονη επιθυμία για ό,τι νέο και ανατρεπτικό, έστω και αμφισβητούμενο. Χαρακτηριστικό είναι ότι τα περισσότερα εξπρεσιονιστικά έργα περιέχουν τουλάχιστον μία σκηνή όπου τα παιδιά αυθαδιάζουν στους γονείς τους ή ακόμη και βιαιοπραγούν εναντίον τους, φθάνοντας έως το έγκλημα. Οι εξπρεσιονιστές αναζητούν τον ρόλο τους σε ένα νέο κόσμο, ασκώντας έντονη κριτική σε καθιερωμένα κοινωνικά ζητήματα και συνδυάζοντας τη δράση τους με μία νέα τέχνη που εγκαταλείπει κάθε αληθοφάνεια και προσπάθεια για πιστή και ρεαλιστική απόδοση της πραγματικότητας. Εκφράζουν εσωτερικά αισθήματα και βιώματα μέσα από τα πρόσωπα του έργου τους, με στόχο να προβάλλουν τον κόσμο όπως τον φαντάζονται ή τον νιώθουν. Στη νεοελληνική λογοτεχνία και σε αντίθεση με άλλα μοντερνιστικά κινήματα που έχουν δώσει εξαιρετικά δείγματα στη γλώσσα μας, ο εξπρεσιονισμός δεν ακολουθεί αντίστοιχη πορεία. Έως πρόσφατα, οι λογοτεχνικές μελέτες κατέγραφαν πλήρη απουσία είτε εμέσων και μακρινών επιδράσεων είτε επιβιώσεων του εξπρεσιονισμού σε ελληνικά έργα. Νέοι ερευνητές, ωστόσο, όπως η Αναστασία Νάτσινα, επισημαίνουν εξπρεσιονιστικές επιρροές ή τολμούν εξπρεσιονιστικές αναγνώσεις σε κείμενα του Γόνατα, του Νίκου Καχτίτσι, ακόμη και στη μοναδική συλλογή διηγημάτων του Τάσου Λιβαδίτη, το Εκρεμές. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Τάσος Μπακασιέτας.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Σερβάρε in Taminatum. Ένα μεγάλο εικαστικό γεγονός σε επιμέλεια Δημήτρη Τρίκα. 22 καλλιτέχνες, 6 σχήματα performance και πάνω από 25 ομιλητές και ομιλήτριες μιλούν για την κλιματική κρίση. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στο Λόφο Νυμφών. Από Τετάρτη μέχρι και Σάββατο, από τις 7 μέχρι τις 10.30 το βράδυ και μέχρι τις 4 Ιουλίου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
2: Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής. Ένα συναρπαστικό τριήμερο αφιερωμένο στην τέχνη των κρουστών. Συναυλίες, εργαστήρια και master classes προσκαλούν το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία ήχων και εκρηκτικών ρυθμών. Συμμετέχουν τρίο Benny Greb, τρίο Ruben Rupik, Αλεξέη Γκερασίμες, Ρωσάνα Μαϊλάν και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών, 1, 2 και 3 Ιουλίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Γεια σας φίλες και φίλοι, λίγα λεπτά, για την ακρίβεια ένα λεπτό μετά τις 10, αλλά ένα όμορφο καλοκαιρινό βράδυ μπροστά μας. Είμαι ο Παναγιώτης Παναγάκης και θα είμαι μαζί σας για μία περίπου ώρα. Θα σας παρουσιάσω την εκπομπή «Ο ήχος της νύχτας». Τον ήχο που φτάνει σε εσάς ρυθμίζει η εκλεκτή χολητριά μας, η Σταματία Σούλτη. Σταματία, και αυτό το βράδυ μαζί μας, ευχαριστούμε πολύ. Είστε πάντα ευπρόσδεκτοι στη νυχτερινή μας παρέα. Χαλαρώστε και απολαύστε τη ραδιοφωνική διαδρομή μας.

Στη λίστα με τους μεγαλύτερους μαέστρους όλων των εποχών, θα έλεγα ότι στην πρώτη δεκάδα είναι πολύ δύσκολο να λείπει το όνομα του Κάρλος Κλάιμπερ. Μια απολύτως ενιγματική και άκρως γοητευτική προσωπικότητα που έφυγε από τη ζωή το καλοκαίρι του 2004, σε ηλικία 74 ετών. Λίγα λόγια, γεννήθηκε στο Βερολίνο του Μεσοπολέμου το 1930 και ο πατέρας του ήταν ο καταξιωμένος αυστριακός αρχιμουσικός Έριχ Κλάιμπερ. Σε ηλικία 5 ετών η οικογένεια μετακομίζει στο Buenos Aires, εξού και το Κάρλος. Λοιπόν, ίσως από τις λίγες καλλιτεχνικά περιπτώσεις που ο γιος ξεπέρασε κατά πολύ τον πατέρα. Στην αρχή της καριέρας του, ο Κλάιμπερ θύτευσε στα λυρικά θέατρα της Γερμανίας και από την δεκαετία του 1970 εργάζεται σαν ανεξάρτητος μαέστρος, αποκτώντας μια ιδιαίτερη σχέση με την όπερα της Βαυαρίας, τη φιλαρμονική της Βιέννης, αλλά και αυτή του Βερολίνου. Φημολογήθηκε ότι προτάθηκε το 1989 η θέση του Χέρμπερτ φον Κάραγιαν, πριν όμως αυτός αρνήθηκε. Και είναι γεγονός ότι ο Κλάιμπερ, για πολλούς μια κεντρική ιδιοφία, ήταν εξόχως εκλεκτικός, απαιτούσε ένα υψηλότατο καλλιτεχνικό στάνταρτ και δεν δίσταζε να αποχωρεί ή να ακυρώνει παραστάσεις. Για μην τα πολυλογούμε, ο Κλάιμπερ ηχογράφησε πραγματικά ελάχιστα έργα στο στούντιο, πριν όμως σχεδόν όλες αυτές οι ηχογραφήσεις θεωρούνται αναφοράς. Μπετόβεν, Μπραμς, Μότσαρτ, Σούμπερτ, Βάγνερ, Βέμπερ και Βέρντι. Θα σας έλεγα να ζητήσετε και να δείτε στο YouTube τον τρόπο που ο Κλάιμπερ διευθύνει, την εκφραστικότητα και την πλαστικότητα των κινήσεών του. Και νομίζω ότι με όλα τα ενθουσιώδη που σας έχω πει μέχρι τώρα, καταλαβαίνετε ότι στη δική μου λίστα ο Κλάιμπερ είναι όχι στους 10, αλλά στην πρώτη τριάδα των μεγαλύτερων μαέστρων των εποχών. Στο να ακούσουμε λοιπόν στο πρώτο μέρος από την τρίτη συμφωνία σε ρε δίες ημίζωνα του Φραντς Σούμπερτ, διευθύνει μια απαστράπτουσα φιλαρμονική της Βιέννης από το 1978.

Ξεκινήσαμε δυναμικά με Κάρλος Κλάιμπερ και φιλαρμονική της Βιέννης στην τρίτη συμφωνία του Φραντς Σούμπερτ. Μια από τις ελάχιστες ηχογραφίες που έκανε ο μαέστρος ο Κάρλος Κλάιμπερ, όλες όμως αναφοράς. Ας χαλαρώσουμε τώρα λιγάκι ακούγοντας κάτι διαφορετικό. Τζούλιους Ρέντγκεν, ο γερμανολανδός συνθέτης που γεννήθηκε στη Λειψία το 1855, υπήρξε παιδί θαύμα τύπου Μέντελσον και Κόνγκολντ. Η μουσική του έχει αρχίσει να βγαίνει από τη λύθη και ορθά νομίζω οι συνθέσεις του είναι άρτια επεξεργασμένες, είχε μια εξαιρετική αίσθηση μελωδίας. Το 1920 λοιπόν γράφει τη ρομάντσα σε σόλε λάσσονα για βιολί και πιάνο, που στιλιστικά τουλάχιστον ανήκει στο 19ο αιώνα και όχι στον 20ο. Ατσούκο Σεχάρα στο βιολί και Τζον Λένεχαν στο πιάνο.

Μια όμορφη μελωδία από το 1920, ρομάντσα του Τζούλιου Ρέντγκεν για βιολί και πιάνο. Η επόμενη μας επιλογή αφορά έναν άλλον διπλό συνδυασμό, πιάνο και βιμπράφωνο. Οι φίλες και οι φίλοι της jazz γνωρίζουν το ντουέτο του πιανίστα Τσικ Κορία και του βιμπραφωνίστα του Γκάρι Μπάρτον. Υπήρξε για πολλές δεκαετίες από τα καλύτερα. Θα ακούσουμε το Falling Grace από τον κλασικό δίσκο Crystal Silence του 1973.

Ένα ιστορικό ντουέτο της jazz, ο Chick Corea στο πιάνο και ο Gary Barton στο βιμπράφωνο. Τους ακούσαμε σε αυτή την υπέροχη σύνθεση του Steve Swallow με τίτλο Falling Grace. Ας παραμείνουμε λοιπόν σε ένα άλλο ντουέτο που αποτελείται από δύο τρομερούς κιθαρίστες έκαστος εις το είδος του. Είναι ο κλασικός κιθαρίστας, ο θρυλικός Αυστραλός ο John Williams και ο Άγγλος ο John Etheridge από το χώρο της jazz. Θα τους ακούσουμε λοιπόν σε ένα βάλς με γαλλικό άρωμα με τίτλο Places Between.

Πώς το είχε πει ο Φρεντερίκ Σοπέν, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από μια κιθάρα, εκτός ίσως από δύο, John Williams και John Etheridge, στη σύνθεση του τελευταίου Places Between. Ας επιστρέψουμε όμως στην κλασική μουσική και στην Ιταλία του ύστερου μπαρόκ. Επιλέγουμε το κοντσέρτο για τσέλο και έγχορδα σε ρε λάσονα του Λεωνάρντο Λέο, ένας καλός συνθέτης και δάσκαλος εκπρόσωπος της σχολής της Νάπολης με διεθνή φήμη στην εποχή του και ο οποίος έζησε μέχρι το 1744. Θα ακούσουμε το αργό μέρος με χαρακτηρισμό αμορόζο στο τσέλο η Λουτσία Σβάρτς, το σύνολο θέατρο λύρικο διευθύνει ο Στέφεν Στάμπς.

Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, στην εκπομπή «Ο ήχος της νύχτας». Ο Παναγιώτης Παναγάκης είναι στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. 2, 10, 60, 13, 160 το τηλεφωνό μας. Σας ευχαριστούμε πάντα για τη συμμετοχή σας στην παρέα μας. Θα παραμείνουμε στην Ιταλία από το ύστερο Μπαρόκ και το Λεωνάρντο Λέο. Θα μεταφερθούμε στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα από τον κλασικισμό στο ρομαντισμό. Για την ακρίβεια δεν θα παραμείνουμε στην Ιταλία, αλλά θα πάμε στη Γερμανία. Ξεκινάμε με τον Ernst von Gemmingen. Εντελώς άγνωστο στις μέρες μας, είπαμε για κάθε Μότσαρτ ή Μπετόβεν υπάρχουν εκατοντάδες πολύ καλοί συνθέτες στο κάτω μέρος της πυραμίδας. Ο Γερμανός συνθέτης λοιπόν ήταν εν πολύ ερασιτέχνης και έχει μείνει στην ιστορία για τα 4 κονσέρτα που έχει γράψει για βιολί. Εμείς θα ακούσουμε το φωτεινό φινάλε, το ρόντο του 4ου κονσέρτο σε Λαμίζωνα, ένα έργο του 1802. Κόλια Λέσινγκ στο βιολί, την ορχήστρα της ραδιοφωνίας του Μονάχου διευθύνει ο Ουλφ Σίρμερ.

Τέταρτο κονσέρτο για βιολί και ορχήστρα του Ernst von Gemmingen από το 1802, περίπου ιδίας εποχής και η επόμενη μας επιλογή. Μόλις πρόσφατα το όνομα του Luigi Cherubini ακούστηκε ξανά στη χώρα μας λόγω της Μύδειας, που ανέβηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία στο θέατρο της Επιδαύρου, μια αναβίωση της θρυλικής παράστασης του 1961 με τη Μαρία Κάλλας. Ο Κερουμπίνη μπορεί να έχει ταυτιστεί με τα έργα που έγραψε για το λυρικό θέατρο, πλην όμως άφησε πίσω του και μια σειρά από 6 πολύ ενδιαφέροντα κουαρτέτα εγχόρδων. Ακούσουμε το σκέρτσο από το πρώτο κουαρτέτο, από το 1815, ερμηνεύει το κουαρτέτο Μπρίτεν.

Λουίτζι και Ρουμπίνι, το σκέρτσο από το πρώτο Quartet and Hordern. Ούτε που καταλάβαμε πως πέρασε η ώρα, μπαίνουμε στο τελευταίο μέρος της σημερινής μας παρέας. Δύο τραγούδια τη συνέχεια, ένα του Ράντι Νιούμαν και ένα του Μισελ Λεγκράν, αμφότεροι μεγάλοι τραγουδοποιοί. Θα ξεκινήσουμε με τον Αμερικανό συνθέτη Sail Away από τον ομώνυμο δίσκο του 1972. Θα τα ακούσουμε όμως σε διασκευή από την τραγουδίστρια της jazz, την Ροζάνα Βιτρό.

Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε με κάτι εξίσου καλοκαιρινό. Τελευταία μας επιλογή, μια διασκευή της σύνθεσης Συμπονή του Νέστο Λεκουένα. Οι Κουβανοί τον θεωρούν τον δικό τους Duke Ellington. Δεν έχω να σας ευχαριστήσω και πάλι. Παναγιώτης Παναγάκης μαζί σας. Τους ήχους ρύθμισε η εκλεκτή Σταματία Σούλτη. Σταματία, σε ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίστε να ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Σεπούκου, δηλαδή χαρακίρι. Η Αγγέλικα Λίντελ, η ριζοσπαστική φωνή της ισπανικής σκηνής, συναντά τον Ιάπωνα συγγραφέα Γιούκιο Μισίμα. Μια παράσταση στο χασμός, πάνω στην ελευθερία, την πειθαρχία, την ομορφιά και τα όρια. 28 με 30 Ιουνίου, Πειραιός 260, εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Mothers, A Song for Wartime, της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίες Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Ένα μικρό παιχνιδάκι, ένα αγγελάκι με το ένα φτερό σπασμένο, ένα αγγελάκι κρεμασμένο στο παράθυρο ενός ορφανοτροφείου. Όμως και ένας γερασμένος άγγελος με μεγάλα φτερά, ο οποίος πέφτει σε ένα μικρό χωριό στην αυλή ενός φτωχού ψαρά και μένει εκεί κολλημένος στη λάσπη της αυλής, αφού δεν έχει πια τη δύναμη να σηκώσει τα μεγάλα του φτερά. Ντόινα Ροτάρου και Johannes Brahms.

Στην καρδιά λοιπόν του πεσμένου αγγέλου της Ντόινα Ροτάρου, ο συμπατριώτης της Ραντουλού που ερμήνευσε Σούμπερτ. Ο Ραντουλού που ένας ερημίτης τροποντινά. Αντίστοιχα όμως και ο καλλιτέχνης που ακολουθεί, ο Σόνι Ρόλινγκς, ο βιρτουός σαξοφωνίστας, τουλάχιστον για ένα μεγάλο διάστημα μετά το Lady Bird που θα ακούσουμε σήμερα. Έπειτα από αυτό λοιπόν, απομόνωση και αυτή η τεράστια προσωπικότητα της jazz για πολλούς του ύψους του Coltrane έφυγε λίγο περισσότερο από ένα μήνα πριν από τη ζωή.

0: Saxist Henry Grimes. Henry Grimes.
1: Ο κολοσσός λοιπόν του σαξοφώνου Sonny Rollins και Lady Bird από τη θρυλική ευρωπαϊκή περιοδία του 59, σε ένα συνθέτη τώρα που πατά σε δύο βάρκες, τρόπος του λέγει Νικολάη Καπούστιν και Concert Rhapsody. Έτσι λοιπόν θα αφήσουμε αυτή τη μουσική να μας οδηγήσει μέχρι τις 12. Βραδινές αρμονίες, Γιώργος Κωνσταντίνου και Σταματία Σούλτη για το τρίτο. Να είστε καλά.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Θα σου πω εγώ γιατί δεν μπορείς να μου το πεις. Γιατί ξέρεις ότι δεν είναι η θέση μου εκεί. Το ξέρεις. Αν τα δικά μου τα λεφτά είναι βρώμικα, δεν υπάρχει ούτε δίλεπτο καθαρό μέσα στις ΗΠΑ. Ποιος δούλεψε τσάμπα στον πόλεμο? Όταν δουλέψουν οι άλλοι τσάμπα, θα δουλέψω κι εγώ.
0: Ήταν όλοι τους παιδιά μου, του Άρθουρ Μίλλερ, την Κυριακή στις 8:30 το βράδυ, στην εκπομπή «Το θέατρο της Κυριακής» στο Τρίτο. Από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιγαύρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιγαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιγαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

ξεκίνημα σήμερα με το δεξιοτέχνη στο βιολί Adam Baldich. Συμμετείχε η Αγνιέσκα Μπουζίνσκα Μπένετ στα φωνητικά και η Ensemble Peregrina από τη διεύθυνση του Μίχαλ Γκοζίνσκι. Ave Verbum Incarnatum. Χαίρε σαρκωμένε λόγια. Είναι μια ιερή προσευχή και ψαλμωδία που μεταφράζεται ως «Χαίρε λόγια σάρκα γεννή, γεννημένος από την Παρθένο Μαρία».

passi di altra natura. Sintesi di Giovanni Solima με τον Αλεσάνδρο Γκάντολα, σαξοφωνίστα και κλαρινετίστα. Ο Σολίμα, σικελός από το Παλέρμο, γεννήθηκε μέσα σε μουσική οικογένεια και σπούδασε το τσέλο με τον Τζιοβάνι Περιέρα και σύνθεση με τον πατέρα του, Ελιόδωρο Τσολίμα, στο κονσερβατόριο του Παλέρμο, όπου αποφύτησε αμάριστα. Κατόπιν στη μουσική σχολή της Στουτγκάρδης και στο Πανεπιστήμιο Μοτσαρτέου του Σάλτσμπουργκ. Και για τη συνέχεια, ο ίδιος συνθέτης, Τζιοβάνι Σολίμα, στο αγαπητό Terra Aria.

ταξιδέψαμε μέχρι την Ιταλία για το Terra Aria, έτσι λέγεται το έργο του Giovanni Solima. Και τώρα στην Ελβετία, πιανίστας και αρμόνιο και πολλά άλλα, Christoph Stiefel και Lisette Spindler στο Αστρακάν Καφέ.

Καφέ. Δουλεμένο πολύ, μια σύνθεση με τη Λιζέτ Σπίνλερ στα φωνητικά και Κριστόφ Στίφελ στο πιάνο. Και τώρα συνέχεια με τον Κρίστιαν Ζάντερ και το κουαρτέτο του. Ζίμπεν Λέμπε. Ακούμε.

Οι σπουδές του ήταν γύρω από την τζαζ, αλλά και το κλασικό τραγούδι με καθηγητή το Ράφαελ Λάμπακ από τη Βασιλεία της Ελβετίας. Αλπική μουσική και αφήνει το δικό του στίγμα, που βέβαια είναι ελβετικός βουνίσιος αέρας μέσα στο τραγούδι του. Christian Zehnder Quartet. Και από εκεί πάμε σε ένα μουσικό έργο, το αφήνει δική του σφραγίδα σε μια εποχή η οποία δείχνει αρκετά πράγματα με τη βία της. Μια στοιχειωτική μπαλάντα για την αγωνία του ανεκπλήρωτου έρωτα, την επικίνδυνη αιμονή και τον αγώνα μεταξύ της επιβίωσης στις δυσκολίες της ζωής και της ολοκληρωτικής εγκατάλειψης.

αφιερωμένο σε μια κοινωνία και αφιερωμένο στην τεκτονική κατάρρευση της μάτσο κοινωνίας, στην οποία μεγαλώσαμε ολόκληρες γενιές αγοριών σε αυτόν τον τόπο, με κοφτερά, θανατηφόρα ιδανικά. Το αυταρχικό δυναστικό ισοζύγιο της αμορφωσιάς που γέρνει δεν δέχεται λυτρωτική νοθεία. Οι άντρες φυσικά δεν κλαίμε, αλλά μπορεί να κάνουμε τους άλλους αφύσικα να κλαίνε. Το τατουάζ στη σάρκα μας μπορεί να σβηστεί. Αυτό όμως το τατουάζ του μυαλού και τις σκέψεις δεν βγαίνουνε. Είναι ανεξίτηλα. Είναι ο τρόπος διαπαιδαγώγησης γενεών που ενώ πρέπει να αλλάξει, κρατά ακόμα. Με την κοφτερή του κόψη.

το τραγούδι αυτό χρησιμοποιεί τις μυθικές ελληνικές σιρήνες, σαχαϊκές, πλάσματα που παρέσυραν τους ναυτικούς στο θάνατό τους με όμορφη μουσική, ως μεταφορά για μια καταμάχητη αλλά καταστροφική σχέση. Από αυτές που υπάρχουν μέσα στη ζωή,

Είναι η ανδρική φωνή του συνθέτη Tim Buckley, γι' αυτό διάλεξαν να ακουστούν και οι δύο έτσι εκδοχές, αυτή με την Elizabeth Fraser και τους This Mortal Coil, που όταν βρέθηκε ξαφνικά στα χέρια μας σαν βινήλιο στη δεκαετία του 80 στις αρχές, ήταν ξαφνικά σαν να ζούσαμε σε ένα μαυρόσπρο έργο και να βλέπαμε ένα ουράνιο τόξο μουσικό μπροστά μας.

Το 3 από τη Γαλλία, Ζουλίκη, τραγούδησε για τα νιάτα. Και εδώ δύο αδέλφια, Ντούμπο Τάσο, τραγούδα.

Νίκολο Μποτάσο, στο βιολί και ηλεκτρονικά, λίκτρα, και ο αδελφός του, Σιμώνε Μποτάσο, διατονικό ακορδεόν. Δουλεύουν αντλώντας από αρχαϊκό υλικό της Ιταλίας, που έχει μέσα στο βάθος και ελληνικές καταβολές. Από το δίσκο Lingua Madre, Il Cacioniere di Pasolini.

από την Κάτω Ιταλία προχωρούμε με τον ταξιδευτή Nils Petter Molvær, Kingfish Castle αποδίδει.

Kingfish Castle με τον τρομπέτιστα από την Νορβηγία Nils Petter Molde. Πλευστότητα είναι η ονομασία του άλμπουμ, κυκλοφόρησε στα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας. Buoyancy.

Señor, μια ανάγνωση του έργου του Bob Dylan. Με τον εκλεκτό Έλληνα κιθαριστή Ανδρέα Χουρδάκη. Παρέα με τον Μάρτιν Χέπερ στο όρθιο μπάσο, Ούλα Χούλγκρεν, drums, και ο ίδιος παίζει ηλεκτρική κιθάρα. Εδώ θα υπενθυμίσουμε ότι ήταν η εκπομπή Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα, μια παραγωγή του Γιώργου Μαρκάκη για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλά να είστε, προσέχετε τους εαυτούς σας, αλλά πάντα ρίχνετε μια ματιά και στους γύρω σας. Γεια σας. Τελευταία φιλοξενούμενη, Lyle Mace και Pat Metheny. It's for you.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Γεια σας από το στούντιο του τρίτου προγράμματος. Ο Γιώργος Κωστόπουλος είναι υπεύθυνος στον ήχο, για να σε καλεί στο μικρόφωνο. Το απόψινό μας νοτούρνο αρχίζει με ένα συνθέτη από την Κροατία. Είναι ο Γιάκοβ Κότοβατς, 1895-1982, και ακούμε το έργο του «Συμφωνικός χορός Κόλο», έργο 12. Τη φιλορμονική ορχήστρα του Ζάγκρεπ διευθύνει ο Καζούς Ιόνο.

Από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Ζάγκρεπ με διευθύντη τον Καζούση Όνο ακούσαμε το συμφωνικό χορό «Κόλο», έργο 12 του Κροάτη συνθέτη Γιάκοβ Γκότοβατς. Συνεχίζουμε με τον Ιωάννης Μπραμς 1833-1897 και ακούμε τη ραψοδία του για πιάνο σε Σι Ελάσσονα, έργο 79 αριθμός 1. Τις δύο ραψοδίες του, έργο 79 για πιάνο, έγραψε ο Μπραμς το καλοκαίρι του 1879. Στην αρχή της ονόμασε «Κλαβίερστούκε», κομμάτια για πιάνο, αργότερα όμως ραψοδίες. Τη ραψοδία αυτή ακούμε από τον Στίβεν Όσμπορν πιάνο.

Ο Στίβεν Όσμπορν Πιάνο ερμήνευσε τη ραψοδία για πιάνο σε Σι Ελάσσονα, έργο 79, αριθμός 1 του Ιωάννης Μπραμς. Συνεχίζουμε με τον Τσέχο συνθέτη της μπαρόκ περίοδου Γιάν Τίσμα Ζελένκα, 1679-1745, και ακούμε «De Profundis», ψαλμός 129, σε Ρε Ελάσσονα, από τα βάθη της ψυχής μου. Τη χοροδία δωματίου της Τσεχίας και τους βιρτουόζους της Πράγας διευθύνει ο Πετ Κρόντσακ.

από τη χοροδία δωματίου της Τσεχίας και τους βιρτουόζους της Πράγας με τον Πέτρ Κρότσμακ, ακούσαμε το έργο «De Profundis», ψαλμός 129, σε ρε λάσονα, του Τσέχου συνθέτη Γιάν Ντίσμα Ζελένκα. Ακολουθεί ο Ιταλός βιολονίστας, βιολιστής, δάσκαλος και συνθέτης Τζουζέπε Τορέλι, 1658-1709. Ο πιο παραγωγικός μπαρόκ συνθέτης για έργα για τρομπέτες, έτσι θα ακούσουμε ένα έργο του για τρομπέτα. Είναι η σονάτα σε ρε μίζωνα για τρομπέτα, έχορδα και μπάσο κοντίνου και θα την ακούσουμε από τους Σεμπάστιαν Φίλπολτ, τρομπέτα και η Ευρωπαϊκή Μπαρόκ Ορχήστρα, διευθύνει ο Λάρς Ούλρικ Μόρτενσεν.

από τον Σεμπάστιαν Πίλβολτ τρομπέτα και την Ευρωπαϊκή Μπαρόκ Ορχήστρα με διευθυντών Lars Ulrik Mortensen, ακούσαμε τη σονάτα σε ρεμίζωνα για τρομπέτα, έγχορδα και μπάσο κοντίνου του Τζουζέπε Τορέλι. Ακολουθεί ο βοημός βιολοντζελίστας και συνθέτης Ντέβιντ Πόπερ, 1843-1913. Ακούμε την Ουγγρική Ραψοδία του έργο 68. Βιολοντζέλο παίζει η Σόνα Ρόλστον από τον Καναδά. Μαζί της η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Κάλγκαρη διευθύνει ο Μάριο Μπερνάρντι.

από την Σόνα Ρόλστον βιολοντσέλο και τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Κάλγκαρη με διευθυντή τον Μάριο Μπερνάρντι, ακούσαμε την Ουγγρική Ραψοδία έργο 68 του βοημού βιολοντσελίστα και συνθέτη Νταβίντ Πόπερ. Συνεχίζουμε με τον Γερμανό λαουτίστα και συνθέτη Σίλβιους Λεόπολτ Βάις, 1687-1750. Από τους σημαντικότερους συνθέτες και εκτελεστές έργων για λαούτο της εποχής του και ακούμε το έργο του «Πρελούδιο τοκάτα και αλέγκρο» σε σολ μίζωνα. Μπαρόκ λαούτο παίζει ο Χόπκινσον Σμιθ.

Από τον Χόπκινσον Σμιθ, παρόκ λαούτο, ακούσαμε το έργο «Πρελούδιο, τοκάτα και αλέγκρο» σε σολ μίζωνα του Γερμανού συνθέτη Σίλβιους Λεόπολτ Βάις. Ακολουθεί ο Σουηδός συνθέτης της ρομαντικής περίοδου Φραντς Μπέρβαλτ, 1796-1868, αν και ο πατέρας του ήταν βιολονίστας και του δίδαξε βιολί από πολύ μικρή ηλικία, η μουσική του δεν εκτιμήθηκε και εξαιτίας αυτού άσκησε προς το ζήν κυρίως το επάγγελμα του ορθοπαιδικού. Ακούμε το Κουαρτέτο Εγχόρδων αριθμός 2 σε Λα Ελάσσονα, έργο του 1849. Το έργο ακούμε από τους Bernd Liesel βιολί, Per Sandklef βιολί, Thomas Zundquist βιόλα, Mats Rodin βιολοντσέλο.

από τους Bernd Liesel βιολί, Per Sandklev βιολί, Thomas Ζούντκβιστ βιόλα και Mats Rondin βιολοντσέλο. Ακούσαμε το κουαρτέτο εγχόρδων αριθμός 2 σε La Ελλάσσονα του Σουηδού συνθέτη Franz Perwald. Ακολουθεί ένας Αυστριακός συνθέτης, ο Franz Schubert, 1797-1828, και ακούμε τη σονάτα του Γιαρπετζιόνε σε μία μεταγραφή για βιολοντσέλο και πιάνο. Τη σονάτα ακούμε από τον Erling Blondal Bergston βιολοντσέλο και την Καταρίνα Jakobson Fleischer πιάνο.

από τον Erling Bondal Bengston βιολοντσέλο και την Κατερίνε Jacobson Fleischer πιάνο, ακούσαμε την Arpeggione Sonata του Franz Schubert σε μια ματαιγραφή για βιολοντσέλο και πιάνο. Και τώρα Wolfgang Amadeus Mozart 1756-1791 και ακούμε το κονσέρτο του για βιολί και ορχήστρα αριθμός 3 σε Sol Μίζωνα και 1216. Το έργο αυτό έγραψε ο Μότσαρτ στα 19 του χρόνια το 1775 στο Ζάλτσμπουργκ. Το έργο ακούμε από τον Νίκολαϊ Σνάιντερ βιολί και την ορχήστρα δωματίου της ραδιοφωνίας της Δανίας διευθύνει ο Άνταμ Φίσερ.